0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και

Χριστός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Σήμερα, εάν τη φωνή σας του ακούσετε, ενίσχυε η ειρήνη της καρδίας ημών, ως του παραπικρασμού κατά την ημέρα του κουρασμού εν τη ερήμου, ο επίρασαν με οι πατέρες ημών, δοκίμασαν με κείτον τα έργα μου, 40 έτη προσώπησε τη γενιά εκείνη και είπα, αείπλαντο την καρδία. Αυτή δε ο παίδνος εν εσοδούς μου, σώμας εν τη οργή μου, ειδείς ελέφετης η κατάβαυσή μου. Άσε το και το Κύριο άσμα κενών, άσε το Κύριο πάσα εκεί, άσε το Κύριο ευλογήσετε το όνομα Αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας σωτήριον Αυτού. Αναγγείλατε τις έθνες ή την δόξαν Αυτού, εν πάση της λαής τη θαυμάσια Αυτού, ότι μέγας Κύριος γενετός φόδρα, φοβερός στην υπερπάντα στους Θεούς, ότι πάντες ηθεί των εθνών δαιμόνια, ότι ο Κύριος ουρανός επίησε, εξομολόγηση και ωραιότητα ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο η πατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμή, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, άρετε θυσία και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσνήσετε το Κυρίο εν αυλή αηχία αυτού. Σαλευτεί το προσώπο αυτού πάσα υγιή, είπατε τη έθνησε το Κύριο σε βασίλευσε και γαρκατόρθωσε την οικουμένη ή τη σου αλευθίσετε, κρινή λαού σαν ευθύτητη, εφρενέστε σαν ουρανή και γαλιά στο υγιή, σε αλευθείτε η θάλασσα για το πλήρωμα αυτή, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα είναι αυτή. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξηρά του γρημού, από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την υγιή. Κρινή την οικουμένη δικαιοσύνη και λαός εν ευθύ αληθεία αυτού. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάσει το υγιή, εφραθείτε σαν νήσι πολλέ, νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προφορεύσετε και φλογή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφερον εάν στρατέα αυτού την οικουμένη, είδε και στελεύθη η γη, τα όρια σε κυρώς ετάκησαν ο προσώπου Κυρίου, ο προσώπου Κυρίου πάσης της γης, άγγειλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού, κι είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχεδίτωσαν πάντες οι προσύνοντες της λυπτής, οι εγκαθόμενοι της ειδόλης αυτών, προροσνήσατε αυτό πάντες άγγελοι αυτού, ήκουσε και εφράθησιον, και εγκαλιάσονται οι θυγατέρες της ουδέας ένα και το κρυμάτο σου Κύριε, ότι εσύ Κύριος ύψος επί πάσα την υγιήν. Σφόδρα υπερυψώτης υπερπάντας τους Θεούς, η αγαπώντας των Κύριων μισείται πονηρά, φυλάσσει Κύριος τα ψυχά σαν οσίων αυτού, έχειρος θα μαρτυλούρησετε αυτούς. Φως ανέφυλε το δικαίο και της ευθές την καρδία εφροσύνη, εφράνεται δίκαια εν το Κυρίο και εξομολογήσε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, δόξα πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
3: Κύριε και αέρα και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησου, Κύριε λέησου, Κύριε λέησου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Κύριε και αέρα και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άσε το Κυρίο άσμα κενών, θα μαστά επίσεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού, εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Ενίσθη το ελέος αυτού το Ιακώ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ, είδωσαν πάντα τα πέρα της γης το σωτήριον του Θεού ημών, αλλάξε το Θεό πάσε η γη, άσετε και γαλιάστε και ψάλλετε, ψάλλετε Κυρίων εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, ενσάρτηξε ελατές και φωνή σάρκοντος κερατίνης, αλλά λάξε τα νόπων του βασιλέως Κυρίου. Σαλευτεί του η θάλασσα για το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες κατοικούνται σε αυτή, ποταμή κροτήσει ισχυρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσω τα προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ο δίκη κρίνε την υγιή, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαός ανευθύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευε, στενοργητέ στον λαϊ, ο καθήμο σου τεν χεροβίμ σε λεφτή το υγιή. Κύριος εν ψυχών μέτρα και υψηλό σε στην επί πάντα σου λαού. Εξομολογησάνστον το όνομα τη σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως χρήση να αγαπά. Σύ ετοίμασα σε ευθύτητα, κρίση και δικαιοσύνη ενιακόση επί ίσα, ύψου τε Κύριον των Θεών ημών και προσυνείτε το υποφορτίο των

0: εισέλθεν όπεν αυτού εν αγαλλιώσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εσύν ο Θεός ημών, αυτός επίσης εν ημάς ο φημής, τιμής δε λόγος αυτού και πρόβατα ανομής αυτού. Εισέλθε εις της πύλας αυτόν εξομολογήσει, εις της αυλάς αυτού εν ύμνης εξομολογήστε αυτό. Ενείτε το όνομα αυτό ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ως η ενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος ο Κρίσνας ο μέση Κύριε, ψαλόφι συνήσων ο δόμο μου, οπότε ήξεις προς με, διεπορευόμενα κακία καρδίας μέσω του ύπου μου, που προτιθέν προόφθαλμον παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσσα, που κακολύθμι καρδίας καμπή, εκκύλδος αρθμού του πονηρού και γίνοσκον, των καταλούτα λάθο των πλησίων αυτού των εξεδίωκων, υπερηφάνω οφθαλμό και απλή στο καρδία τούτη ως συνήθιο, οι οφθαλμοί εξ πιστού στη γη σου συγκαθίστε αυτού με τεμού, πορευόμενο στον αγώ μου, ούτω με λειτουργεί, που κατόχεν μέσω τη οικία ποιών υπερηφανία, λαρανάδι που κατέφυραν όπλων οφθαλμών μου, ή στα σπρωίδα απέκτρων πάντα σωματολού τη γη, το εξελοθεύσε πόλο κυρίου πάντα στου εργαζομένου στην ανομία. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφρέξουν ημάς ο Θεός.

Αγίου μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός.

Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της

Ισμέ ισόφου και καθαριστήσω με, πλυνίσμε και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίσμε αγαλίασιν και ευπλουσίνιν, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαράν χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό, στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδωχαν, ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε και ευδοκία στην Σιών και υποδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.

0: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.

Εις αγίκου ατινέντοξον οικονομίαν σου Χριστέ ο Θεός, ότι ετέχθης εκ της Παρθένου, είναι εκ πλάνης ρίση τους βόντασι, δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, νόμον εν συνά το γράμματι διατυπούμενος, Χριστέ ο Θεός, εν την εφέλη πυρή και γνώφο και εν φιέλη όφτης εποχούμενος, δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Είναι απιστός η την ένδοξον οικονομίαν σου Χριστέ ο Θεός, ως προϋπάρχων πρώτων αιώνων, και ο αυτός ενέφη την επίβαση θείς, εν το θαβόρ αρήτως εξέλλονσας. Συλλαλούντες παριστήκησαν του λουπρεπός, σύ το δεσπότη Χριστό, εις εν πυρός ατμίδη και γνώφο, και λεπτοτάτη άβρα προσομίλησας, δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Κατεμήνιον την έξοδον, την εν σταυρό σου, εν φαβόρ παρόντες, ο εν πυρίσε και βάτο πάλε προκατηδών Μωσής, και ο μετάρσιος βήφρο εν πυρήνο Ηλίας Χριστέ. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ότιν βάτων φυλάξας αλόβητον, προσομιλούσαν πυρή το Μωσή, θεουλαβούσαν σάρκα υπέδειξας, δέσποτα μελωδούντι, δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπεκρίβει ακτίζει θεότητος, αισθητός ήλιος, ως εν όρη θαυωρίο, είδε σε μεταμορφούμενον Ιησού μου, δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, πύρμη φλέγουν την ύλη του σώματος, ορά της άλλων, ως Μωσή και Αποστόλης όφτης, ηλία τε δέσποτα, εις εκ δύο εν της ή τελείες της φύσης ειν. Ο του φωτός διαθμίξας το πρωτόκονον χάος, ως εν φωτί τα έργα ημνής σε Χριστέ των δημιουργών, εν το φωτί σου τα σοδούς ημών έκτινων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Προς εν οποίως οι ώρα υπεκλήθησαν, φως γάρ και προποδών, υψίδρομον σέλας Χριστέ, ήλιος ή και εμορφήν βρωτίαν, όσα μη ψευδόκησας. Ιδού σωτήραν ευώων, Μωυσής και Ηλίας, των μαθητών εν όρη Αγίω Θαβόρ εν ηχουμένων, Χριστός ον πάλε προηγήλαμεν όντα Θεών. Η αναλύωτος φύσης την πρωτεία μιχθήσα, της εμφερούσα ήλου θεότητος, φως παραγυμνούσα της Αποστόλης, απορρίτως εξέλωμψε. Σε το αίδιον φέγκος, εν πατρώα τη δόξη μαθητέ, ως είδον εκλάμψαν Χριστέ σοι ανεβώων, εν το φωτί σου τα σοδούς ημών έκτινων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ρητορεύουσα γλώσσα σου τα μεγαλεία, ουδίνα τεφθένξαστε, ο κρατών σου ίσχαρ και θανάτου δεσπόζων, παρέστησας εν θαβόρ το όρι, τον Μωυσήν και τον Ηλίαν, μαρτυρήσοντάς σου την θεότητα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο χερσίνα οράτης πλάσας κατοικώνα σου Χριστέ των άνθρωπων, το αρχέτυπό σου εν το πλάσμα τη κάλος υπέδειξας, ούχος εν εικόνη, αλλός αυτός ή κατ' ουσίαν, ο Θεός χρηματίσας και άνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, συγκρατήσας εγχύτως, άνθρακα υπέδειξας ημίν θεότητος, καταφλέγοντα μεν αμαρτίας, ψυχάς δε φωτίσοντα, εν θαβόρ το όρι, ο Μωυσήν και τον Ηλίαν, μαθητών δε εξάρχους εξέστησας. Εν το θλίβεσθε με εγώ εις απροσκύριον και επίκουσέ μου ο Θεός της σωτηρίας μου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Λαμπιδόνος πλέον ηλίου φως τρανότερον, εν θαβόρ εκλάμψας ο Χριστός ημάς εφώτισεν. Ανελθόν εν όρη θαβόρ, μετεμορφώθης Χριστέ, και την πλάνη πάσα να μαυρώσας, φως εξέλλομψας. Σε Θεόν επέγνων η ένδοξη Απόστολη, εν θαβόρ Χριστέ δε, εκπλαγέντες γόνοι έκλειναν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ως μέγα και φοβερόν ουράθη θέα μας σήμερον, εξ ουρανού αισθητός, εκ γης δε ασύγκριτος, εξίστραψεν ήλιος της δικαιοσύνης, νοητός επί του όρου σταυρ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
Παρήλθε μεν η σκιά του νόμου εξασθενήσασαν, ελήλθε δε σαφώς Χριστός η αλήθεια, μωσής ανεβόησεν, εν το θαγωρείο κατηδών σου την θεότηταν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο στήλος το Μωυσή, Χριστόν των μεταμορφούμενων, ιδέν εφέλη σαφώς τη χάρη του Πνεύματος, την επισκιάσασαν εν το θαυωρείο παρεδήλου εμφανέστατα.

των Αγίων ημών έσενται σε αυτούς και αρίζους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Σιγάει ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στη δόξη να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ.

Εγγέλθητε η νοφής, μη πάντοτε χαμερπείς, εις εικάμπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμή, επάρτητε και άρτητε εις ύψος θείας αναβάσεως, προσδράμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου, και άμα εκείνη στο θαβόριον όρους προφθάσομεν, ή να είδομεν συν αυτής την δόξαν του Θεού ημών, φωνείς δε ακούσομεν, εις περάνωθεν

0: ανάμνησης οπτασίας σοφιανίστινος γυναικός, με το ονομαστή σοφρονίας μοναχής, γενωμένης εν έτη χιλιοστό, 607 εν Αβίδο Βυζαντίου, τες των σων Αγίων Πρεσβείες, ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.
1: Αβραμιέ υποτέν Βαβυλώνη παιδες, καμίνου φλόγα κατεπάτησαν και υμνούντες έψαλον, ο των πατέρων Θεός ευλογητώσει, δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, περιχυθέντες φωτί της απροσίτου δόξης, θαβόρ εν όρη οι Απόστολοι Χριστέ ανεβόησαν, ο των πατέρων Θεός ευλογητώσει. Λέλαπη Θεία ησυχής και δροσοβόλων εφέλη Χριστέ και έγλυσου ειδόμενοι οι Απόστολοι έψαλον, ο των πατέρων Θεός ευλογητώσει. Ένα προσήτω φωτί, όσε κατήδε Πέτρος, θαβόρ εν όρη εξαστράψαντα Χριστέ ανεβόησε, ο των πατέρων Θεός ευλογητώσει. Το αρχηγό της γης, Χριστός, συνώντες παιδες, εις Ζεβεδαίου, ως απέπεμψε, μορφής φως ευρόντισαν, ο των πατέρων Θεός ευλογητώσει. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Νυν καθοράθη αποστόλη στα θέατα, Θεώτης εν σαρκείο, εν το όρι θαβόρ, αστράτους αβώσει. Ευλογητώσι Κύριε ο Θεός εις τους αιώνας. Έφρυξαν φόβο, εκφλαγέντες την ευπρέπεια της Θείας Βασιλείας, εν το όρι θαβόρ Απόστολοι βόντες. Ευλογητώσι Κύριε ο Θεός εις τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν τα ανήκουστα οικούστη, ο απάτορ γάρι όσεκ της Παρθένου, τη πατρόα φωνή εν δόξος μαρτυρείται, ή Θεός και άνθρωπος, ο αυτός εις τους αιώνας, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θέση ου γέγονας υψίστου, τη ουσία δε Υιός ηγαπημένος, προϋπάρχων ημίν, ομίλησας ατρέπτος, ευλογητός η κράζους είναι ο Θεός στους αιώνας. Οι εν Βαβυλώνη παιδες, το θείο πυρπολούμενη ζήλο, τυράννου και φλογός απειλήν ανδρείως κατεπάτησαν, και μέσων πυρός εμπληθέντες δροσιζόμενοι έψαλον, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Νεύματι το πάνω φέρον, πως είναι ακράντης όρους επέβη θαβόν, ενώ ηλίου μάλλον αυγής εξαστράψα στο πρόσωπον, νόμου προκρήτους και της χάριτος έδειξε μέλποντας. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Εν τη απροσίτω δόξη, κατόρος εκφανθέ, απορρίτως θαβόρ, το άσχετον και άδειτον φως του Πατρός το απάβγασμα, την κτήσιν φεδρίναν, τους ανθρώπους σε Θεός εμέλποντας. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ιεροπρεπώς εστώτες, μοσίστε και ηλίας εν όρη θαβόρ, της Θείας χαρακτήρα τρανός υποστάσεως βλέποντες, Χριστόν εν Πατρώα εξαστράψαντα δόξη ανέμελπον. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Δια της εν γνώφων Θείας ομφής, το πρόσωπον ποτέ δοξάστη μοσής, Χριστός δέος ημάτιον φως και δόξαν αναβάλλετε. Φωτός αυτουργός γαρπεθικός καταβγάζει τους μέλποντας, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Εκ φωτογενούς νεφέλης, Χριστόν η μαθηταί αμπεθόμενον ορώντες εν θαβόρ και πρινείς επί γης κατενέψαντες, τον ούν ελαμφθέντες συμπατρί τούτων ύμνων και πνεύματι, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ακικότε δέσποτα εκ πατρός μαρτυρούμενων και ως ανθρωπίνης στερεωτέραν όψεως οράν

προσώπου σου την αστραπήν δι φέροντες, σου οι μαθητέ επί την γην κατέπιπτον εν φόβο μελωδούντες, ιερείς ευλογείτε, λαός υπεριψούτε, Χριστόν εις τους αιώνας. Βασιλευόντων πέθηκας βασιλεύς ωραιότατος, και τον πανταχού κυριευόντων Κύριος, δυνάστης μακάριος, και φως εικόνα πρόσιτον, ο ημαθητέ, καταπλαγέντες ευών. Υπέδες ευλογείτε, ιερείς ανημείτε, λαός υπεριψούτε, Χριστόν εις τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον. Ως ουρανού δεσπόζοντι και της γης βασιλεύοντι και καταχθονίων την Κυρίαν έχοντι Χριστές υπαρέστησαν, εκ μέν της γης Απόστολοι, ως εξ ουρανού δε ο θεσβήτης Ηλίας, Μωσής δε εκ νεκάδων μελωδούντε συμφώνος. Λαός υπεριψούτε Χριστόν εις τους αιώνας, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεαθυμωτόκη μέρινε επί γης κατελήφθησαν τη των Αποστόλων εκλογή φιλάνθρωπε, όσοι οικολούθησαν προς την εκ γης μετάρσιον θείαν πολιτείαν. Όθεν και επαξίως της εις θεοφανίας εμελώδουν τυχόντες,

και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Και δόμεθα υπέ της κατηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτή. Και δόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως,

Κύριε ο Θεός ημών, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια της σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξαμορφήλες το μοναγενή Υιόν και Θεόν, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, επίβλεψον επί τους δούλους τους κατοικουμένους, τους υποκεκλικότητας των αυτών αυχαίνων, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτου του λουτρού της παλιγενεσίας, της αφαίρεσης των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου φίλη.

Κύριε μου, ευχαριστούμε εσύ, Κύριε Θεό, τον δυνάμων του καταξιώσιν δημά σου παρεστήν και νύν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσίν τη εκτιμή σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσεξε ο Θεό την δέηση ημών, πείσουν οι μα αξίου γενναίε και προσπέρηση δεήση και ηγεσία και θυσία συνεμάτου υπέρ παντό του λαού σου και ικάνου σου ημά. Ουσέφη στην διακονή σου τάφη με τη δυνάμη του πνεύματο του Αγίου, ακαταγνώστο και προσκόπτο σε κατρόπο μαρτυρίου τη συνειδήσεω ημών, επικαλείστε σε εμπαδί καιρό και τόπο. Είναι σε οικονομήν ημών ήλιος ημινή σε το πλήθη της αγαπότητος. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνη.

Δύο, πάλι και πολλά και εσύ προσπιεκτομικιστούν δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών καθαρίσεις ημών της ψυχάς και τα σώματα από παντός μορισμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μήναν ένοχον και ακατάκριπτον την παράσταση του Αγίου Σου θύσια στηρίου, χάρη σε δε ο Θεός και τη συνεπομένη σημεί προκοπήν βίου και πίστης και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύος είσαι, ανενόχους κατακρίτους μετέχει του Αγίου Σου μυστηρίων και της οικονομίου Σου βασιλείας, εξειδωθήνε.

Κύριε Θεός Πρωτοκράτορ, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλωμένων σε όλη καρδία, πρόδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε του Αγίου σου θύσια στηρίου και ικάνουσον ημάς προς ανηγίνση δόρετε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των εμετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύ χάριν ενωπιών σου του γενέστε σε ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαό σου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρεν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντε εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε θέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και

Ψήφουμε όντως τους το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι σου, καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και τον ωραγενή σου Υιό και το Πνεύμα πίσω του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και νούπισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρών ημών δέξεστε κατηξίου σας, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολιώματα μετά σε αυτερωτά.

ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπένσε με την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επί σάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Είδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθε και οικετεύομε. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, τάφτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιώνης και συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλές

πρίγκιπα βασιλέφα, όρατε ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσει και το πλήθη του ελέου σου εξού κόντων ει το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δε σου τα ουρανόθεν έπειδε, επί του υποκεκλικότασε σε αυτόν κεφαλά. Πού γαρέκλυναν σαρκή και αίμα και λασί του φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν τη αγαθών εξουμάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρία, τη πλέωση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Κύριο Θεό σου, μας εξεγείου κατ' Κυρίου και Παθρών δόξη Βασιλείου σου, ηλθέ του αγιάσαι μα. Ο άνω το πατρί συγκαθήμινο και όδε ημίνα ώρα του συνό, και καταξίωσαν την κρατεά σου χειρή μεταθούν ημίν του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών παντί το λαό του Θεού σου, λάσε τίνο το μαρτυρικό σου. Ο Θεό σου, λάσε τίνο το μαρτυρικό σου. Ο Θεό σου, λάσε τίνο το μαρτυρικό σου.

Αφήστε με, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει η δικαιό σας και Χαναναία να γελίσες και το ληστή παραδείσου πυλάς ανοίξας, άνοιξον τα σπλάχα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και πτωμενόν σου στην πόλη και την εμόδου μου, η μεγά του κρασπέδουσα ψεμένη ευκαιρός την ιέ συνέλαβε, η δε τους αχάδους πόδας κρατήσες σαν τη λύση των αμαρτημάτων εχομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνός, όλων του σώματων μου δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φωτισόμουτα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγωμουτα της αμαρτίας εγκλήματα, πρέσβειες σας πόρους τεχούσε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ερχόνης στον κόσμο να αμαρτωλούν σώσει ο πρώτος σημειεύω. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άγχοντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέω με ούσο, λέει, σώμη και συγχωρισώμη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αρνία. Και έξω ο σώμα κατακρήτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφηση αμαρτιών και η ζωή νεόμοιο να μην. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστογέμι φλέξι με τη μετουσία. Πύργαρη πάρχη στους αναξίους φλέγουν, αλλού κάθρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα η Αθεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μήνα της εχθρής σου το μυστήριο νύπο, ο φίλη μας ειδών σου καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογώ συνείσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπε ξεχαριστεί τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δελού τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφληξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου. Και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, εν τας δύο σκεπτών μεγαλύνω βαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσες ελεύσουν ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσου συνεισερτήνες των νυμφών, όχι τόν με ελέγχει ό,τι ουκέστη του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το λίπο της ψυχής μου, και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε,

0: και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γαρτής εχθρή σου το μυστήριο λίπο, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μη αισθητή μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγου συστηνθείαν μεταμόρφωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Με τη σημερινή Θεία Λειτουργική Σύναξη μεταφερθήκαμε νοερά στο όρος Σταβόρ, εκεί που έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Είδαμε τον Θεάνθρωπο Σωτήρα μας μεταμορφούμενο, λάβοντα ως τον ήλιον, και τα ενδύματά του λευκά ως το φως. Είδαμε τους εκπροσώπους της Παλαιάς Διαθήκης, τους μεγαλυτέρους άνδρας της Παλαιάς Διαθήκης, τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Μωυσή, να συνομιλούν με τον Ιησούν. Είδαμε τους Αγίους Αποστόλους να εξίστανται και να θαυμάζουν. Και όπως λέγουν όσοι επισκέπτονται το όρος Ταβόρ τη σημερινή ημέρα, το όρος εμποδιάζει, έτσι και με αυτό ακόμη το σημείο, αυτή την ουράνια εμποδία, δίνει ο Κύριος μία ακόμη απόδειξη της παρουσίας Του και της χάριτός Του επάνω εις αυτό το ευλογημένο Ταβόριο όρος. Όλοι οι χριστιανοί οι οποίοι αγαπούν τον Θεό έχουν μέσα τους ένα πόθο. Θέλουν κι αυτοί να μεταμορφωθούν. Δεν θέλουν, δεν θέλουμε η ζωή μας να μείνει γήινη, χαμερπής, στα μάταια, στα πάθη, στις αμαρτίες. Μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, αλλά κατά βάθος λαχταρούμε κάτι άλλο. Λαχταρούμε να μεταμορφωθούμε, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, να νικήσουμε τον παλαιό άνθρωπο, να νικήσουμε τον εγωισμό και το σκοτάδι που υπάρχει μέσα μας, να νικηθούν όλα αυτά από το φως του Χριστού και από σκοτεινή που είμαστε, να λάμψουμε μέσα στο φως του Χριστού ήδη από αυτή την παρούσα ζωή. Αλλά το γεγονός της μεταμορφώσεως, το πώς έγινε δηλαδή η μεταμόρφωση, μας υποδεικνύει και το πώς μπορούμε κι εμείς να απολαύσουμε αυτό το φως και να λάμψουμε κι εμείς μέσα σε αυτό το φως. Αξίζει λοιπόν να προσέξουμε τρία κέρια σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι η μεταμόρφωση του Κυρίου έγινε εις όρος υψηλών. Δεν έγινε σε κάποια πεδιάδα, στα χαμηλά. Και ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος για να απολαύσει το φως του Χριστού πρέπει να ανέβει σε υψηλότερα πνευματική κατάσταση, πρέπει να νικήσει τα πάθη του, πρέπει να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Χρειάζεται μία ανάβαση για να δεις τον Θεό. Δεν μπορείς εκεί που είσαι, κάτω στα γήινα, στις ειδονές, στις απολαύσεις, στην καλοπέραση να δεις τον Θεό. Πρέπει να υψωθείς πάνω από αυτά. Και πώς θα υψωθείς, άμα αγωνιστείς να νικήσεις τον παλαιό άνθρωπο, την υπερηφάνεια, την καινοδοξία, το σαρκικό φρόνημα, την απληστία, την αφορτασία, την αδικία, όταν αγωνιστείς στηρώντας τις εντολές του Θεού, θα βιώσεις πως αυτή είναι η ανάβαση προς το όρος Σταβόρ. Το δεύτερο που έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι για να απολαύσουν αυτό το θείο φως είναι ότι έκαναν υπακοή. Δεν ανέβηκαν με το θέλημά τους. Δεν είπαν αυτοί στον Κύριο «Πάμε στο όρος Σταβόρ». Ο Κύριος τους είπε «Ελάτε μαζί μου». Και αυτοί είπαν «Να είναι ευλογημένο». έκαναν υπακοή. Άρα λοιπόν, για να μπορεί κανείς να απολαύσει το φως του Θεού, είναι να είναι μέσα στην υπακοή των εντολών του Θεού, της Εκκλησίας και του Πνευματικού του Πατρός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος έξω από την υπακοή της Εκκλησίας του Χριστού και του Πνευματικού του Πατρός να δει το φως της δόξης του Κυρίου και να απολαύσει αυτό το φως και να το χαρεί. Γι' αυτό λοιπόν το δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι ότι η υπακοή είναι και αυτή απαραίτητη για να μπορέσει η ζωή μας να μεταμορφωθεί. Όμως δεν έκαναν μόνο οι Άγιοι Απόστολοι υπακοή, έκανε και ο Δεσπότης μας Χριστός. Έκανε υπακοή στο Θεό Πατέρα, διότι το θέλημα του Πατρός το έκανε πάντοτε ο Θεάνθρωπος Κύριος. Κι αν ο Κύριος έλαβε τη δόξα αυτή της μεταμορφώσεως και την έδειξε ως Θεός και η ανθρωπίνη του φύσης εδοξάστη έτσι που εδοξάστη, οφείλεται και στη δική του υπακοή που έκανε με άκρα ταπείνωση προς το θέλημα του Ουρανίου Πατρός. Και το τρίτο σημείο που μας κάνει εντύπωση και είναι και αυτό ένας όρος για να απολαύσουμε το φως του Θεού είναι πως οι Άγιοι Απόστολοι μπόρεσαν να απολαύσουν αυτό το θαβόριο φως επειδή ήσαν σε κοινωνία με τον Χριστό και δια του Χριστού με το Θεό Πατέρα και με την Εκκλησία. Δεν ήσαν άτομα μεμονωμένα, δεν ήσαν άνθρωποι που προσπαθούσαν να είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους, απομονωμένοι από τον Χριστό και την Εκκλησία.

το φως της μεταμορφώσεως στους σοφωτέρους και ικανοτέρους, αλλά σε αυτούς τους τρεις μαθητάς, διότι αφήσαν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ήσαν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και εμείς σήμερα, αν θέλουμε να απολαύσουμε το φως του Χριστού, πρέπει να είμεθα μέλη της Εκκλησίας Του. Εδώ είναι η χάρη του Χριστού. Εδώ είναι η μεταμόρφωση στην Αγία μας Εκκλησία. Και γι' αυτό, εάν κάνουμε υπομονή μέσα στην Εκκλησία, αγωνιζόμεθα να είμαστε ζωντανά και συνειδητά μέλη της, μετέχοντες των Αγίων Μυστηρίων της, κοινωνούντες το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, εξομολογούμενη μεταπείνωση της αμαρτίες μας, ας μην αμφιβάλλουμε ότι και σε μας θα λάμψει το φως του Χριστού, όπως έλαμψε και σε όλους τους Αγίους ανθρώπους μέχρι τώρα επάνω σε αυτή τη γη. Το δε μεταμορφωθέντη Χριστό το Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.

Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι για την παρούση ημέρα κατηξίωσες εμάς των εγχωρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς την το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Δέσποτα Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ανάγαγε ημάς εις το της αγάπης σου υπεράγιον όρος, ως τους κορυφαίους σου μαθητάς και αποστόλους εις όρος υψηλών ανοίγαγες, και διάνοιξον ημών σου νοερούς οφθαλμούς, εις θέαν της ανακλαλήτου σου ευπρεπίας, ως εκείνης περιέλαμψας της σωματικής σου λαμπρότητος, παραδόξως μορφήν, την ακτίνα σου της θεότητος, δια της αρκώς σου δείξας αυτής. Οδήγησον ημάς εις το Κρήτον τη πατοδυνάμου σου δεξιά, ότι ενωρωμένη σου μορφήν υπερ λόγων εναλλάξας, τίδης εν ημίν αραγή της εις κυριότητος, της επομοησέως και ηλιού μαρτυρηθήσεις, και μνήμην ημίν άπαυστον έκβαλε της του αθράμου σου πατρός φωνής, ιών αγαπητών σε δηλούσεις και σου ακούειν προστατούσεις, και να τον σώμε δολών εργάτε γενόμενη, συνεκλάμψουσιν της αξιουμένης της αυθάρτους βασιλείας, ορώντες εσύ.

Ευλόγησον, Κύριε, των καρπών τούτων δισαμβέλων των νέων, όνδια της του αέρος ευκρασίας και των σταγόνων της βροχής και της των καιρών γαλήνης, εις ταύτην την οριμωτά την στάσιν ελθήν ευδόκησας, η ναΐεν ημίν της εξ αυτού του γεννήματος της αμπέλου μεταλαμβάνωση, εις εφροσύνη και της παρενέγκαση δώρων εις εξυλασμών αμαρτιών, δια του Ιερού και του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού σου.

0: Ελπιθμάστε αυτό θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Που εν το όρητο θαμπόρ, εν μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού Αποστόλων και μαθητών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμου και Παναμουγιάς αυτού Μητρός, την άμνη του Μιου και Ζωπίου Σταυρού, των Παναμεγίστων Ταξιαχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επορνίων δυνάμεων εσωμάτων, και εσύ ευθυμή εν δόξη προφήτη Προδρόμου και Ορθιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξη Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξη Καλλήκων Μαρτύρων, των Εσύν και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δικαίων, των Βαδρών Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς.

0: Αγία Τριάδη φυλάξει πάντες μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Επάντε τύχε της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευχής ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ου καπός είμαι των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων μεταλαβή, των ακράντων σου και επουρανίων δωρεών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποφανώντα και αναστάς, και χαρισάμενος ημί, τα φρικτά τάφτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό, των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε τάφτα καμή, θυσίασιν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ίνα εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλαπόμενος, της εις θάνατος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι βεβίου απάρασε καλπή της ζωής σε αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαω των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος, και η απέραντο ειδονή των καθορότων του σου προσώπου το κάλεστο άρετον. Σιγαριτών των σε φετών και ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης εις παρέσκουν οι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των ακράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέωμεν σου ανατέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν των περίγων σου σκιά. Και δώρησέ μου μέχρι τη σκάπη μου αναπνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, ει άφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άκου τη ζωή, η πηγή του αγιασμού και των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μέσα στην του πατρί και το αγίο πνεύμα τη, μην και αίτια ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Οδό τροφή τη άρκα είναι κοσίω, ο περιπάρχων και πλέγων αναξίου. Μη δε καταπλέξεις με μη πλαστοριέ μου, μάλλον μη ελθέ προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμόσεις νεκρούς εις καρδία. Πλέξον τα κάμπλα στον όλων μου θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σπρένας, τα συγνία στήριξον ως θέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον αγλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αείς και έπε φρούρητε και θύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέπιζε και φώτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνον και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ίνωσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσχα χούρδος παν πάθος, πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους τας ταξιαρχίας και των ασωμάτων, των πρόδρομων σου τους σοφούς αποστόλους, προσδίθε εσύν άνθρωπον τον Αγίου Μητέρα, όντας ηλθάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός φέρ τον σον έρθασε λάτριν. Σιγάρι πάρχης αγιασμός και μόνος ημών αγαθή των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπουμεν κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφησιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστία αυτή εις χαράν υγείαν και ευρωσύνη και εν φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όμοι των αμαρτωλών στην εκδεξιών της δόξης πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμή. Παναγία δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη κατά τη γη παραμυθία το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σοι ότι ηξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεύουσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με των δεθανατωμένων την αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φυλέψη λαγνός μύτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνυξη και συντριβήν εν την καρδία μου. Και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν έντες εκμαλουσίας των λογισμών μου και αξίως όνομαι μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αγράντων μυστηρίων των αγιασμών, θυσίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν και εν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρχων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερο. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν, ή του στόματός σου καθάπερτρης ως εκλάμψας αχάρης, την οικουμένην εφώτισεν, αφιλαργυρίας του κόσμου, εις αυρούς εν απέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοπροσύνης υπέδειξεν, αλλά εσείς λόγοι σπεδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν χάρη και δια των σών χιλαίων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν Τριάδη των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, επομακάρις Θεώσιε, επαξίως ετοιμούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι Τριάδη παριστός ολόφωτος με τα πασών των εκουρανίων τάξεων και το έλθεο μελόδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την γην θεία νεύση διερχόμενος και τέραση με γης της θαυμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η πρεσβεία Κύριε Πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εισήν ειδήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε. Αμήν.
3: Μοναχική διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο

Σήμερα 6 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Η εορτή του λαμπρού και θαυμαστού αυτού γεγονότος, της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Χριστού, καθιερώθηκε στην Εκκλησία, στην Ανατολή μεν κατά τον 4ο αιώνα, στη Δύση δε κατά τον 5ο αιώνα. Συνέβη αυτή, κατά το τελευταίο έτος της επίγειας ζωής του Κυρίου, κατά την επικρατέστερη δε άποψη, που είναι και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, κατά μήνα Φεβρουάριο και μάλιστα 40 μέρες πριν από τη Σταύρωσή του. Εάν όμως και ο εορτασμός του γεγονότος καθοριζόταν κατά το πότε έγινε αυτό, η εορτή θα γινόταν μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πράγμα άτοπο, διότι η λαμπρή αυτή εορτή της δόξης του Χριστού, η οποία ως δηλωτική του μέλλοντος αιώνος θα έπρεπε να εορτάζεται 8 μέρες, θα έπεφτε σε εποχή η οποία για τους χριστιανούς είναι περίοδος κατανήξεως, πένθους, θλίψεως, δακρύων, δηλωτική της ταλαιπωρίας του παρόντος αιώνος. Γι' αυτό ο εορτασμός της μεταμορφώσεως ορίστηκε την 6η Αυγούστου. Προτιμήθηκε δε από κάθε άλλη χρονολογία η ημέρα αυτή, διότι διατηρεί την τεσσαρακοντήμερη σχέση με το πάθος, καθώς είναι 40 μέρες πριν από τη 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η οποία σχετίζεται με τη Σταύρωση του Κυρίου. Ο λόγος δε για τον οποίο έγινε η Θεία Μεταμόρφωσης ήταν για να έβλεπαν οι μαθητές όσο μπορούσαν το Θείο Μεγαλείο του Χριστού, ώστε όταν θα τον έβλεπαν σε λίγο να σταυρώνεται, το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον κατά το τροπάριον της Εκκλησίας, το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι ούτως υπάρχει αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Δηλαδή για να θυμούνταν κατά την κρίσιμη ώρα της Σταυρώσεως ότι εκείνος που έπασχε επάνω στο Σταυρό ήταν Θεός αληθινός και ότι έπασχε όχι από αδυναμία αλλά με τη θέλησή Του. Ακόμη για να μάθαιναν ποια αγαθά και δόξα περίμεναν όσους θα έπασχαν ή και θα θανατωνόταν για την αγάπη Του. Ο Κύριος πριν από το πάθος Του είχε πει στους μαθητές Του «Αμήν λέγω ημίν ότι εισήν τινές των όδε εστικότων ή τινές ου μη γεύσονται θανάτου έως αν είδωσιν των ιών του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού. Αλήθεια σας λέγω, είναι μερικοί από τους παρόντες οι οποίοι δεν θα πεθάνουν πριν δουν των ιών του ανθρώπου, δηλαδή των Χριστών, να δείχνει τη δόξα Του. Η δόξα είναι η βασιλεία Του». 6 μέρες αφού είπε τα λόγια αυτά ο Χριστός, τα πραγματοποίησε. Πήρε λοιπόν τους 3 από τους μαθητές Του, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, και ανέβηκαν σε ένα βουνό, το οποίο και οι 3 Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, το αναφέρουν απλώς ως όρος, χωρίς να το ονομάζουν. Και αυτό είναι σύμφωνο με το καθόλου πνεύμα των Ευαγγελιστών, οι οποίοι αποβλέπουν μόνο στο να μας κάνουν γνωστά τα σωτηριώδη έργα του Κυρίου και τη σωτηριώδη διδασκαλία Του, αποβλέπουν μόνο προς την ουσία που είναι η σωτηρία μας και όχι στο να κάνουν επιστημονική ιστορία και να ικανοποιήσουν κάποιες περιέργειες. Γι' αυτό και τα σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο αλλού τα αναφέρουν και αλλού όχι. Πάντως, στην προκειμένη περίπτωση, κατά την επικρατούσα γνώμη την οποία καθιέρωσε και η Εκκλησία μας, το όρος αυτό είναι το Θαβόρ. Το βουνό αυτό βρίσκεται στο μέσον της Γαλιλαίας. Από την κορυφή του φαίνονται άλλοι τόποι γνωστοί από την Ιερή Ιστορία. Η Τιβεριάδα θάλασσα, η κοιλάδα του Ιορδάνου, το όρος των Μακαρισμών, το όρος Αερμών, ο Λίβανος, ο Κάρμηλος, ο Χήμαρος Κισών. Πάνω σε αυτό το όρος λοιπόν ανέβηκε ο Κύριος για να προσευχηθεί
παραλαμβάνοντας από τους μαθητές του τον Πέτρο ως θερμότερο από όλους τους άλλους μαθητές προς τον Χριστό, τον Ιωάννη ως παρθένο και φρόνιμο και τον Ιάκωβο επειδή ήταν πρόθυμος να αποθάνει για την αγάπη του Χριστού. Όταν λοιπόν ανέβηκαν επάνω στο Θαβόρ, οι μαθητές, κατάκοποι από τις οδηπορίες και την ανάβαση του όρους, παραδόθηκαν σε βαρύ ύπνο. Όταν όμως ξύπνησαν, αντίκρισαν θέαμα απροσδόκητο και εξαίσιο. Ενώ ο Ιησούς προσευχόταν, το πρόσωπό του έλαμψε σαν τον ήλιο, τα δε φορέματά του έγιναν κάτασπρα σαν το χιόνι και αστραφτερά σαν το φως. Και προς κορύφωση της καταπλήξεώς τους, δύο άνδρες τον περιστήχιζαν που ήταν λαμπροί και αυτοί και συνομιλούσαν μαζί του, ο Μωυσής και ο Ηλίας, ο νομοθέτης προφήτης και ο φλογερότερος από όλους τους προφήτες, για να φανερωθεί έτσι, πρώτον μεν ότι και αυτοί τον αναγνώριζαν ως Κύριο, δεύτερον δε, για να δοθεί κάποια ένδειξη της μέλουσας δόξας και ζωής, με την οποία θα περιστοιχίζουν τον Θεάνθρωπο και Σωτήρα Χριστό οι αγαπώντες Αυτόν. Ακόμη, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα τροπάριο της εορτής αυτής, λέγει απευθυνόμενος προς τον Κύριο, «Χριστέ, επειδή δεσπόζεις τον ουρανό και βασιλεύεις τη γη και έχεις την κυριότητα των καταχθονίων του Άδου, γι' αυτό παρέστησαν σε σένα ο μεν Ηλίας από τους ουρανούς, ο δε Μωυσής από τα καταχθόνια και οι Απόστολοι από τη γη». Έτσι φάνηκε ότι ο Χριστός είναι Κύριος του ουρανού και της γης και του Άδου. Ποιο δε ήταν το θέμα της συνομιλίας εκείνης? Οι Μωυσής και οι Ηλίας, οφθέντες εν δόξη, έλεγον την έξοδον αυτού, ειν έμελεν πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Μιλούσαν για το θάνατό του που θα εκπληρωνόταν στην Ιερουσαλήμ. Αφού οι μαθητές συνήλθαν από την κατάπληξή τους, αντιλήφθηκαν ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας έμελαν να πέλθουν. Έτσι ο Πέτρος, ο τόσο αυθόρμητος και εύκολος σε υπερβολές, απευθύνθηκε προς τον Κύριο και με ενθουσιασμό του είπε, «Ραβή, καλόν εστίν ημάς, ο δε είναι. Διδάσκαλε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Και ποιήσομεν σκηνάς τρεις, Συ μίαν, Μωυσή μίαν και Ηλία μίαν. Για τον εαυτό του δεν φροντίζει. Του αρκούσαν η θέα των δοξασμένων εκείνων προσώπων, η θεία λαμπρότητα, η αγαλίαση εκείνη του πνεύματος και της καρδίας. Και ενώ αυτός ακόμη μιλούσε, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε, «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν ακούετε». Διότι το τέλος πλησίαζε. Σε λίγες μέρες θα ερχόταν το πάθος που θα του σκανδάλιζε και ο Πέτρος θα υφίστατο τον πιο επικίνδυνο κλειδονισμό. Γι' αυτό ο ουράνιος πατέρας άφησε τη λαμπρή και σαφή εκείνη μαρτυρία, αλλά και την εντολή να υπακούομαι στον Υιό του τον αγαπητό. Η δε φωτεινή νεφέλη ήταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με τη φωνή η λαμπρότητα, το φως έγινε δυνατότερο και οι μαθητές μην μπορώντας να αντέξουν έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Τότε ο Κύριος τους πλησίασε, τους άγγιξε και τους είπε, «Εγκέρθητε και μη φοβήστε». Και εκείνοι σηκώθηκαν και είδαν. Αλλά ούτε νεφέλη πλέον, ούτε Μωυσής, ούτε Ηλίας. Ήταν μόνοι με τον Ιησού, από το πρόσωπο και τα φορέματα του οποίου είχε παρέλθει πλέον η έντονη εκείνη θεϊκή λαμπρότητα, αν και όχι εντελώς. Έπειτα άφησαν το ύψωμα και κατέβηκαν. Καθοδόν ο Κύριος πρόσταξε τους μαθητές του να μην πουν τίποτε σε κανένα αυτά που είδαν,
παρά μόνο όταν θα αναστενόταν από τους νεκρούς. Πάνω στο Θαβόρ η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κατά τον 4ο αιώνα, κατά την περίφημη στην Παλαιστίνη η μετάβασή της, έκτισε ναό, έδωσε δέη και χρήματα πολλά για τη συντήρησή του. Αργότερα κτίστηκαν και δύο άλλοι ναοί, ο ένας προς τιμή του προφήτου Μωυσέως και ο άλλος επωνόματι του προφήτου Ηλιού, καθώς και μοναστήρι με πολλά κελιά. Η θεία και η ιερή αυτή μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού ιστορήθηκε σε πολλές τοιχογραφίες και φορητές εικόνες, όπως και στο περίφημο ψηφιδωτό του Ενσινά Ναού της Αγίας Εκατερίνης.

Ας επανέλθουμε όμως στο λαμπρότατο και χαριέστατο φως της μεταμορφώσεως. Τι είναι αυτό το φως και πώς μπόρεσαν να το δουν οι πρόκριτοι των μαθητών και ποια η σημασία του για μας? Κατά τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του μεγάλου αυτού θεολόγου της χάριτος και του φωτός, το φως της μεταμορφώσεως δεν είναι κτιστό, φυσικό, όπως είναι το φως του ηλίου, της ημέρας, αλλά είναι άκτιστο, υπερφυσικό, θεϊκό, πάνω από τις ανθρώπινες αισθήσεις και πάνω από τον ανθρώπινο νου. Γι' αυτό και δεν μπορεί να το δει κανείς με μόνα τα σωματικά μάτια, γι' αυτό και δεν περιγράφεται. Το φως αυτό είναι φυσική ενέργεια της θεότητος, γι' αυτό και ο Χριστός, ως Θεός αληθινός, το είχε πάντοτε, αλλά κρυμμένο κάτω από τη σάρκα. Κατά δε την ώρα της μεταμορφώσεως, ο Κύριος δεν πήρε κάτι που δεν είχε, ούτε άλλαξε σε κάτι που δεν ήταν προηγουμένος, αλλά φανέρωσε εκείνο που πάντα ήταν, με το να αλλάξει, να ανοίξει τα μάτια των μαθητών με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η δύναμη δε αυτή του Πνεύματος του Θεού δίνεται όχι στον τυχόντα, αλλά σε εκείνους που έχουν καθαρή την ψυχή, σε εκείνους που ανεβαίνουν προς το Θεό με την αρετή και την προσευχή. Με αυτό το θεϊκό φως που φάνηκε κατά τη μεταμόρφωση θα έλθει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα του Παρουσία και αυτό το φως θα παίρνουν από το Χριστό οι δίκαιοι, οι ενάρετοι, οι φίλοι του Θεού και θα λάμπουν τότε και αυτοί σαν τον ήλιο. Τότε, στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα υπάρχει ανάγκη άλλου φωτός, διότι θα φωτίζει ο Κύριος και δεν θα υπάρχει πλέον νύχτα. Γι' αυτό το φως της Θείας Μεταμορφώσεως είναι πλασμένος ο κάθε άνθρωπος, επομένως και εμείς. Γι' αυτό και ο καθένας μας βαθύτερα αυτό ποθεί και σε αυτό μόνο αναπαύεται. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος μας προτρέπει. Πιστεύοντας λοιπόν καλώς, όπως διδαχτήκαμε και κατανοώντας το μυστήριο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ας βαδίσουμε προς τη λάμψη εκείνου του φωτός και αφού αγαπήσουμε το κάλος της αναλύωτης δόξας, ας καθαρίσουμε το όμα της διανοίας από τους γήινους λογισμούς, περιφρονώντας κάθε τερπνό και ωραίο που δεν είναι μόνιμο, το οποίο κι αν ακόμη είναι γλυκή, προξενεί την αιώνια οδύνη και αν φέρει ομορφιά στο σώμα, περιβάλλει την ψυχή με εκείνον τον άσχημο χιτώνα της αμαρτίας, για τον οποίο, αφού δέθηκε χέρια και πόδια, εκείνος που δεν είχε το κατάλληλο ένδυμα γάμου, πετάχτηκε στο πυρ και το σκότος το εξώτερο. Αφού αποβάλουμε τα γεώδη και σαρκικά φρονήματα, ας σταθούμε σε γη Αγία, καθιστώντας καθένας τον εαυτό του Αγία Γη, με την αρετή και την προς τον Θεόν ανάταση, έτσι ώστε να λάβουμε παρησία, όταν ο Θεός έλθει με το φως Του και προστρέχοντας να φωτιστούμε και φωτιζόμενοι να συμβιώσουμε αιωνίους, προς δόξαν της Τρισιλίου και μοναρχικοτάτης λαμπρότητος, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες. Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Έκτη Αυγούστου σήμερα, η μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του Αγίου Θεοκτίστου Επισκόπου Τσερνίκου Φροσίας, του Οσίου Ιώβου του Σολόφσκη Ρωσίας και του Οσίου Νίκονος του Σπηλαιώτου της Μονής Βαλάμ. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού. Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της επίγειας ζωής του Κυρίου, ίσως το ενδοξότερο και το θεαματικότερο, είναι η μεταμόρφωσή του. Το σπουδαίο αυτό γεγονός έγινε στην κορυφή του Θαβόρ. Οι μαθητές εκείνη την ώρα δεν είχαν ανέβει στο φυσικό Θαβόρ, αλλά είχαν ανέβει στον Θαβόρ της μεταμορφώσεως, όπου δεν ανεβαίνει κανείς μόνος, αλλά παραλαμβάνεται από τον Θεό. Όπως έγινε και με τους τρεις μαθητάς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Πήρε τον Πέτρο για την θερμή του αφοσίωση, τον Ιωάννη για την μεγάλη του αγάπη προς Αυτόν και τον Ιάκωβο γιατί πρώτος από τους μαθητές θα υφίστατο το μαρτυρικό θάνατο. Πήρε τους μαθητές αυτού για να τους ενισχύσει. Σε λίγο θα τον έβλεπαν σταυρωμένο, σαν κοινό κακούργο και κινδύνευαν να σκανδαλιστούν. Μεταμορφώνεται λοιπόν μπροστά τους για να έχουν μία διαβεβαίωση ότι στο πάθος βάδισε εκούσια και ότι πίσω από το πάθος κρυβόταν η δόξα. Η λάμψη του Κυρίου στο Θαβόρ ήταν το άκτιστο φως της θεότητάς του που μέχρι εκείνη τη στιγμή κρυβότανε κάτω από την ανθρώπινη σάρκα του. Στην ολοφότινη αυτή δόξα της μεταμορφώσεως εμφανίζονται και οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, οι οποίοι μάλιστα συνομιλούσαν με τον Κύριο. Παρόντες λοιπόν στη μεταμόρφωση, δύο επουράνιοι και τρεις επίγειοι

άνθρωποι. Γεγονός που φανερώνει ότι ο Χριστός δεσπόζει των επουρανίων αλλά και των επιγείων. Ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούετε. Ο Πατέρας λοιπόν αποκαλύπτει τον αγαπητόν Υιόν Του και προτρέπει Αυτόν να ακούμε. Κατά δε, τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, όλοι οι πιστοί και οι δίκαιοι θα μεταμορφωθούν και θα λάβουν φως από το φως Του και δόξα από τη δόξα Του. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

δεν ξέρω εάν ευρισκόμενοι στο Άγιον Όρος έχετε προβληματιστεί και έχετε έτσι κουβεντιάσει με τον εαυτό σας, διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα επικοινωνούν με όλους, στέλνουν μηνύματα σε όλους, παίρνουν μηνύματα σε όλους, αλλά αυτό το οποίο έχουμε έτσι πραγματικά ξεχάσει, δεν επικοινωνούμε με τον εαυτό μας και δηλαδή δεν έχουμε αυτήν την αυτογνωσία που πρέπει να έχουμε, και επειδή οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν αυτογνωσία, δεν μπορούν να έχουν και θεογνωσία, διότι οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε, επειδή δεν έχουν σωστή επικοινωνία με τον εαυτό τους, δεν έχουν και επικοινωνία με τον Θεό. Και σήμερα βλέπετε είναι της μόδας να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους και θεωρούμε επιτυχία, ξέρεις, ρίχτε να έχετε ένας εδώ καλός κατά τα άλλα, αλλά ελαφρόμυαλος κάτι με. Μου λέει κατά γενέθλιά μου και πήρε 200 τηλέφωνα, λέει. Του λέω συγχαρητήρια. Εγώ του λέω όταν έχω γιορτή κλείνω το τηλέφωνο μου, λέει, και το κλείνει σοβαρά, μου λέει, μα είναι η μέρα που θα συμπολογίσει ο κόσμος, μου λέει. Του λέω, εμείς οι μοναχοί δεν θέλουμε να συμπολογίσει ο κόσμος. Θέλω να πω ότι και χαιρόταν ο καημένος γιατί πήρε 200 τηλέφωνα στα γενέθλιά του. Και του λέω, εντάξει, πήρε 200 τηλέφωνα και τι κατάλαβες. Και ας παίρνεις και 300, τι θα καταλάβεις. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα έχουν, να πω, αυτή την πλάνη. Βλέπετε το θέμα της ανθραπαρέσκειας, το θέμα της ας πούμε της κοινωνικότητος, το θέμα ας πούμε της αναγνωρίσεως. Βλέπετε, πήγες προχθές στην Αθήνα σε κάποια υπηρεσία, σε έναν δικηγόρο ας πούμε, που έπρεπε να τον συναντήσω για ένα θέμα, και είδε εκεί γεμάτο το τείχος του με διάφορες καρτέλες εκεί μέσα σε ωραία πλαίσια. Επειδή λέει μεταεκπαιδεύτηκε εκεί, επειδή σε ένα συνέδριο έκανε 10 μέρες και πρέπει να το βάλει και αυτόν εκεί πέρα, να δείξει ας πούμε. Και εντάξει, εγώ του λέω, τι είναι αυτά, έτσι μεταξύ μας τον ηρωνευόμουν και λίγο επίτηδες. Και άρχισε να μου λέει, ξέρεις, εγώ πήγα εκεί, του λέω, εδώ πήγες 3 ημέρες μου φαίνεται εδώ στο... Και το έβαλε και την κάρτα μου, το έδωσε και το... Τέλος πάντων, δεν τον αδικό, σαν κοσμικός άνθρωπος, θέλει να έχει καλό όνομα. Και ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα έχουν καλό όνομα, και αν δεν έχουν καλό όνομα μπορεί και να πάνε στην εντατική. Διότι ο άνθρωπος πότε φεύγει και απαλλάσσεται από την ανθρώπινη αναγνώριση? Όταν υπάρχει η βίωση της Θείας Χάριτος. Αν αυτό δεν υπάρχει, ξέρετε, ο άνθρωπος ενδίδει και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναγκαστεί να πάρει ψυχολογικά φάρμακα, διότι δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που όντως αδικούνται και τους συναντούμε και λοιπά και δεν μπορούν να τους βαστάξουν. Διότι σου λέει, μα δεν έκανα κάτι, γιατί είναι, δεν έκανες κάτι, αλλά έκανες κάπου αλλού. Σε άλλα πτέουμε, σε άλλα παιδευόμεθα, έτσι είναι. Θέλω να πω, είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος, για να έρθω εκεί που άρχισα, ότι πρέπει να προβληματιστεί, ότι πρέπει να ζει την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό που θέλει η ανθρώπινη ψυχή είναι η

Έρχεστε εδώ και βλέπω ότι οι περισσότεροι έρχεστε επανειλημμένως εδώ. Αρκετοί από εσάς ήρθαν αρκετές φορές. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε έτσι, να λάβουμε υπόψη σοβαρά ότι ο πρώτος στόχος της ζωής μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε ο Κύριος μας, ο Χριστός μας, ο αληθινός Θεός. Και μάλιστα έλεγα και σε έναν προχθές, όταν ήρθε ο Μακαρίτης ο Φλωράκης εδώ, ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος, μου λέει, ξέρεις, είστε πολύ καλοί ιδεολόγοι, μου λέει. Του λέω, με συγχωρείτε, δεν είμαστε ιδεολόγοι. Εμείς είμαστε λάτρεις του συγκεκριμένου προσωπικού Θεού που έγινε άνθρωπος. Είναι θεάνθρωπος και αυτόν λατρεύουμε και, αυτόν, και από αυτόν προσδοκούμε και σε αυτόν αφιερωνόμεθα. Λέει, ναι, δεν είστε ιδεολόγοι, μου λέει, όχι, δεν είμαστε ιδεολόγοι. Ο Χριστός είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο ήρθε στον κόσμο και εμείς ήρθαμε εδώ για να τον ακολουθήσουμε. Ο Χριστός δεν είναι ιδέα, δεν είναι θεωρία πρόσωπη. Είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα και ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ήρθε εδώ στον κόσμο, βέβαια μας έδωσε εντολές. Τις εντολές δεν μας τις έδωσε για να μας τις δώσει, μας έδωσε τον εαυτό του. Γι' αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το περιμένει κανείς. Όταν είπε ο Χριστός στους μαθητές του, αν θυμάστε, και σας προτρέπω να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Και λέει, μόλις άκουσαν αυτό, λέει, με αυτούς μας διδάσκει ανθρωποφαγία. Και έφυγαν, λέει, αρκετοί, και είπαν και στους 12, μη και εμείς θέλετε οι πάγοι, θέλετε και εσείς να φύγετε, φύγετε. Δηλαδή, εγώ δεν νερώνω αυτό, για αυτό το οποίο ήρθα και βάζω, ας πούμε, βάζω άλλα τον άλλο για να κατέβω στα μέτρα σας για να ευχαριστηθείτε εσείς. Διότι ακριβώς ο Χριστός έδωσε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ήρθε στον κόσμο αυτό και έδωσε το σώμα και το αίμα του. Και αυτό βλέπετε ότι όλος ο αγώνας του χριστιανού και κατ' επέκταση και του μοναχού βέβαια είναι να υπάρχουν οι σωστές προδιαγραφές για τη σωστή κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς που λειτουργούμε πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, προχθές, ας πούμε, ένα μοναχός μου λέει, ξέρεις, γέροντα, κοινώνησα και δεν μπορούσα να μασίσω το σώμα του Χριστού, ήτανε σάρκα. Ή πολλές φορές ένας ιερέας πάει να καταλύσει και βλέπει αίμα και σάρκα προς στιγμή. Είναι εκεί και δεν μπορεί να το κόψει με τη λαβίδα. Όλα αυτά συμβαίνουν. Ή πολλές φορές ευωδιάζει το Άγιο Ποτήριο αφόρητα. Δηλαδή βλέπουμε σημεία. Ένας παπάς λειτουργούσε και αμέσως, ενώ ο άρτος τον ευλόγησε και έγινε, κοκκίνησε αμέσως με το αίμα χωρίς να βάλει τίποτε εκεί. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι σημεία της παρουσίας του Θεανθρώπου Χριστού.

Και ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ήρθε εδώ και μας δίδαξε τον τρόπον αυτόν, που πρέπει κανείς να τον λάβει υπόψη για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Διότι πώς ολοκληρώνεται ένας άνθρωπος? Δεν ολοκληρώνεται αν πετύχει οικονομική προαγωγή και αναβάθμιση. Δεν ολοκληρώνεται αν πετύχει κοινωνική προαγωγή. Δηλαδή δεν είναι επιτυχίες αυτές. Είναι βέβαια επιτυχίες στην πλευρά τους. Αλλά δεν είναι τίποτα. Εγώ όταν ήμουν μικρός, έτσι σας λέω, ότι είχαμε κάτι γειτόνους πλουσίους εκεί στο χωριό μου, οι οποίοι κάθε εβδομάδα πήγαινε holiday. Και έλεγα, τι ωραία αυτοί οι άνθρωποι, εμείς είμαστε φτωχοί. Και έτσι τους ζήλευα τροποντήρα, με καλή. Λέω, εμείς δεν πάμε διακοπές. Αυτοί πάνε κάθε Σαββατοκύριακο διακοπές. Μετά που μεγάλωσα και ήρθα εδώ στο Άγιον Όρος και κατά ανάγκη λόγω αυτής της θέσεως επικοινώνησα και με αυτούς, είδα ότι είναι οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι που υπάρχουν οι πλούσιοι. Γιατί? Διότι έχουν τόσες σκοτούρες, έχουν τόσα. Και μάλιστα όταν αποθάνει ο ένας ο χτήτορας και μείνουν τα παιδιά, έχουν τσακώματα που δεν λέγεται. Θέλω να πω ότι, γιατί σας τα λέω αυτά? Σας τα λέω για να σας πω ότι η επιτυχία του ανθρώπου είναι να υπάρχει αυτό που είπε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Και όταν λέμε η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η παρουσία του Βασιλέως. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν η παρουσία του Παμβασιλέως Χριστού στην καρδία του ανθρώπου. Και μάλιστα μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει τον απερινόητον και άφατον και άφραστον Θεόν, να το βιώσει στην καρδία του. Γι' αυτό και στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου λέμε ότι έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει την Βασιλεία του Θεού, ζει την αιώνιο ζωή. Η αιώνια ζωή είναι κάτι το πιαστόν. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε κάποτε όταν το συνάντησα, μου λέει, παιδί μου, στην Εκκλησία βιώνουμε τη Βασιλεία του Θεού, βιώνουμε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι όπως πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει φάρμακα και μας λέει, ξέρετε, πάρ' τα φάρμακα αυτά και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή, κάνε τις εντολές και όταν θα πεθάνεις θα πας στον παράδεισο. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από αυτή τη ζωή. Και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό και εμείς που ζήσαμε σε γέροντες πνευματικούς, ο γέροντας ο Ιωσήφ, ας πούμε, θυμάμαι πόσο ανεποθούσε να πεθάνει. Και δεν ανεποθούσε να πεθάνει διότι ήταν απεγνωσμένος ή απελπισμένος ή ψυχολογικά άρρωστος. Διότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν να αυτοκτονήσουν κλπ. Ανεποθούσε να πεθάνει από θείο πόθο. Και ανεποθούσε να πεθάνει διότι εβίωνε την αιώνια ζωή μέσα στην καρδία του. Και ήξερε πού θα πάει. Ήξερε. Τα γνώστης, διότι αν θυμάστε ο Κύριος λέει στην αρχιερατική προσευχή, αύτιε στην αιώνιο ζωή, για να γινώσκουσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ο απέστειλας Ιησού Χριστόν. Άρα λοιπόν στην Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, γνωρίζουμε τον Χριστό, και όταν ο Χριστός ο περιγνώστος της αληθείας, που η αληθεία δεν είναι η θεωρία φιλοσοφική ασφαλώς, είναι πρόσωπο. Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άρα λοιπόν η γνώση της αληθείας είναι εμπειρική γνώση. Όταν οι πατέρες, ο Χριστός μίλησε περί γνώσεως, δεν έχει σχέση η γνώση αυτή με τον διανοητισμό. Έχει σχέση με την εμπειρική γνώση του Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Σουλιανός έλεγε πολύ ωραία, να γνωρίσουμε τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Άρα λοιπόν εγώ σας καλωσορίζω στη μονή μας που ήρθατε με τόσον πόθο και εύχομαι έτσι να αποχωρήσετε προβληματισμένοι, να αποχωρήσετε λαμβάνοντας περισσότερο στα σοβαρά τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής σας. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι, φεύγει τόσο εύκολα, η ζωή πόσο εύκολα κυλά. Εγώ είμαι τώρα στα 62 και όταν ήμουν εδώ ήρθα για εθρονίστηκα ηγούμενος, ήμουν 34 χρονών. Τώρα είμαι διπλάσια. Φεύγει η ζωή μας, όλο μας, όχι μόνο εμένα. Και λες, μα πότε πέρασαν αυτά τα χρόνια? Και όμως επέρασαν. Ως ημέρα ή εχθές. Μακάρι ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή που περνάει, που είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, περνάει. Σαν σήμερα τι επετύχαμε? Μειώθηκε κατά μία ημέρα η ζωή μας στην ουσία. Αυτό είναι.
Και πολλές φορές βλέπετε, περιμένουμε κάποιο γεγονός να έρθει σε 10 μέρες και χαιρόμεθα. Περνάει μια, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Στην ουσία όμως μειώνεται η ζωή μας.

0: Ο άνθρωπος ο οποίος όμως βιώνει την αιωνιότητα, δεν τον ενδιαφέρει αν μειωθεί η ζωή του. Δεν τον ενδιαφέρει αν φύγει από τη ζωή αυτή. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν υπάρχει τέλος στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει μια μετάθεση. Γι' αυτό και τον Άγιο Πορφύριο, αν θυμάστε, αν διάβασε το βίο του, υπάρχει εκεί ένα περιστατικό. Σε μια εβδομάδα, χωρίς να ξέρει ένας από την Αυστραλία, πνευματικό του παιδί, παίρνει τηλέφωνο στο τηλέφωνο του Γέροντα. Το απαντά ο ίδιος και του λέει: «Παιδί μου, μη με ξαναπάρεις, γιατί έχω φύγει από αυτόν τον κόσμο». Ο ίδιος. Και μετά αυτός νομίζει ότι του κάνει πλάκα ο Γέροντας. Λέει: «Πήρε κάποιο γνωστό», του λέει: «Έχει μια εβδομάδα που το θάψαμε». Και του μίλησε ο ίδιος. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει ποτέ. Ο άνθρωπος δεν σβήνει ποτέ. Έρχονται διάφοροι, ας πούμε, που έχασαν παιδιά, λέει: «Μα ο γιος μου υπάρχει». Υπάρχει, βέβαια. Η αθάνατος ψυχή δεν φεύγει ποτέ. Γι' αυτό είναι ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ψηλαφεί την αιωνιότητα. Θυμάμαι τον Παϊφρέον τον Κατουνακιώτη, ο οποίος μου έλεγε εμένα του ιδίου δηλαδή. Εμνημόνευε τη δασκάλα του που ήταν στο δημοτικό, την μνημόνευε, σαν και κοιμημένη. Και μια μέρα μου λέει: «Ξέχασα να μνημονεύσω», και ενώ προσευχόμουν ήταν ήρθεν και του είπε: «Σήμερα δεν μου έδωσες παρηγοριά». Βλέπετε πόσο οι άνθρωποι επικοινωνούν με τους ανθρώπους του Θεού. Και σας λέω ότι υπάρχουν διάφοροι που ζητούν προσευχές, που είναι στην κόλαση, που είναι και ζητούν προσευχές από τους μοναχούς. Άρα λοιπόν ζούμε μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά ότι πρέπει να αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πρέπει σε αυτό θα λιώσει άλλο. Ο άνθρωπος στην ουσία είναι αυτό που δεν φαίνεται. Γι' αυτό βλέπετε πώς συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Από την έκφρασή του. Ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, η μύτη του, μα και ο όματος έχει έκφραση. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου, καρδίας εφρενωμένης, λέει η γραφή, θάλει το πρόσωπο. Άρα λοιπόν πότε θάλει το πρόσωπο? Όταν εφραίνεται η καρδία. Πότε φρένεται η καρδία? Όταν βιώνει τον Χριστό. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
4: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
5: Την ευχή σας.
6: Του Κυρίου.
5: Το ερχόμενο Σάββατο η Εκκλησία μας θα εορτάσει τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως. Καταρχήν σας παρακαλώ, πείτε μας σε ποια χρονική στιγμή έγινε αυτό το γεγονός και γιατί η Εκκλησία δεν τη γιορτάζει πριν το Πάσχα, αλλά 40 μέρες πριν την ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
6: Διότι, όπως είπατε, έγινε πρώτο πάθος. Ακριβώς πότε δεν το ξέρουμε, αλλά πρώτο πάθος ολίγο. Ο Κύριος πήρε τους μαθητάς του, ανέβη στο όρος, προσευχόταν εκεί και για να το προσεύχεστε μεταμορφώθη ενώπιον αυτών.
5: Μπορείτε να μας περιγράψετε τι έγινε ακριβώς εκείνη τη μέρα στο όρος Σταυρού, μέσα από την περικοπή παρακαλώ.
6: Μέσα από την περικοπή του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και του κατά Μαθαίων Ευαγγελίου, ο Λουκάς είναι λίγο πιο εκτενής, λέγει ότι ο Κύριος πήρε μαζί του τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους τρεις προκρήτους των μαθητών, οι οποίοι εκπροσωπούσαν, ας το πούμε, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Πίστη ο Πέτρος, ελπίδα ο Ιάκωβος, αγάπη ο Ιωάννης. Και ανέβη στο όρος προσεύχεστε. Και πήγε στο βουνό εκεί του Θαβόρ για να προσευχηθεί. Και εν το προσεύχεστε αυτό, το έδωσε το προσώπου αυτό έτερο. Άλλαξε το πρόσωπο του και τα ημάτια του έγιναν σαν το φως του ηλίου. Έλαμψε ο ίδιος ο ηλίος, ο Κύριος ως ο ήλιος. Όχι ότι μεταμορφώθη ο Χριστός ενώπιον αυτών, αλλά οι μαθητές τον είδαν όπως είδαν στην πραγματικότητα. Πάντοτε ο Χριστός ήταν έτσι. Απλώς είδε το κάλυμα των οφθαλμών τους και τον είδαν όπως ήταν στην πραγματικότητα, καθώς ήδηναν το μάλιστα. Όχι όπως ήταν, αλλά όσο μπορούσαν να δουν ως άνθρωποι που ήταν ήδη. Και αμέσως εμφανίστηκε κοντά στον Χριστό δύο άντρες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, μέσα στην δόξα εκείνη τη θέκη, οι οποίοι μιλούσαν μαζί με τον Χριστό και του έλεγαν αυτά τα οποία θα γίνονται στα Ιεροσόλυμα. Μιλούσαν για το πάθος, ως προφήτες που ήσαν. Γιατί αυτοί οι δύο προφήτες? Διότι ήταν οι δύο προφήτες οι οποίοι στην Παλαιά Διαθήκη, μιλώντας με τον άσαρκον λόγο, τον ίδιο τον Χριστό δηλαδή ως πριν πρώτη σαρκώσεώς του, ζήτησαν να δουν τον Θεό, το πρόσωπο του Θεού. Ο Μωυσής και ο Ηλίας ζήτησαν να δουν τον Θεό. «Δείξω μου την όψη σου», είπε ο Μωυσής. «Δείξε μου ποιος είσαι». Ήθελαν να δουν τον Θεό. Και ο Θεός δεν τους έδειξε βέβαια, διότι δεν ήταν ακόμα σε σαρκωμένος. Και τους είπε, δεν μπορεί κανείς να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Δεν μπορούσαν να δουν την ουσία του Θεού. Μόνο ως εσαρκωμένον λόγο μπορούσαν να τον δουν. Και αυτό τον βλέπουν τώρα. Εκπληρώνει ο Θεός την επιθυμία τους και το αίτημά τους αυτή τη στιγμή της μεταμορφώσεως. Διότι ο ίδιος ήταν που μιλούσε μαζί τους και στην Παλαιά Διαθήκη, ο ίδιος Χριστός μας ως εσαρκωμένος Θεός λόγος είναι που μιλά μαζί τους και στη μεταμόρφωση. Όταν είδαν αυτό το όραμα οι μαθητές, οι οποίοι, λέγει ο Λουκάς, ήσαν βεβαρημένοι ύπνο, κοιμήθηκαν, ήταν νύχτα που έγινε αυτό το πράγμα, τότε του είπαν του Χριστού μας, είναι καλά να μείνουμε εδώ και να κάνουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Μη γνωρίζοντας τι λένε, μέσα σε εκείνη την όλη την όραση, την υπερφυή και τη θαυμαστή, ήθελαν να μείνουν εκεί, πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει βέβαια, και αυτό το όραμα τελείωσε και επανήλθαν πίσω στον κόσμο και συνέχισαν το έργο το αποστολικό μαζί με τον διδάσκαλο.
5: Ποιο είναι το νόημα της εορτής για εμάς?
6: Πρώτα για να μας δείξει ποιος είναι ο Χριστός μας, ο σωτήρας μας. Γι' αυτό λέμε και εμείς στον κόσμο οι απλοί άνθρωποι, είναι το σωτήρος σήμερα. Δείχνει το σωτήρα. Ότι δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος, δεν είναι απλώς αυτός που βλέπαμε ή που είδαν οι άνθρωποι, αλλά ήταν κάτι πέραν τούτου. Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος άνευ αμαρτίας. Και σωτήρ του κόσμου, αυτός μας έσωσε.
5: Είδαν οι μαθητές, λέει, τη δόξα του Κυρίου. Τι είναι αυτή η δόξα του Κυρίου, τι σημαίνει
6: η δόξα? Η άκτιστος χάρης της θεότητος. Αυτό που βλέπουν και οι Άγιοι σε μεγάλες καταστάσεις προσευχής, το άκτιστον φως. Αυτό είδαν οι Άγιοι Απόστολοι.
5: Πώς συνδέεται το γεγονός της μεταμορφώσεως με την προσωπική ζωή όλων μας? Δηλαδή, πότε και πώς εμείς θα δούμε τη δόξα του Κυρίου?
6: Εάν τον ακολουθήσουμε όπως τον ακολούθησαν οι Άγιοι Απόστολοι και αν μπήνουμε πιστοί σε Αυτόν και αν η ζωή μας όλη είναι μια συνεχής αγώνας να καθαρθούμε από τα πάθη και την αμαρτία και ζούμε και ενωμένοι με την Αγία μας Εκκλησία στα Άγια Μυστήρια, τότε θα δούμε τον Θεό και εμείς ως φως μέσα στην καρδία μας. Και μπορεί να μην έχουμε αυτή την εμπειρία της μεταμορφώσεως, αλλά ζούμε στην Εκκλησία. Αυτό μας είναι αρκετό. Και γίνεται με έναν τρόπο μυστικό και αθέατο. Με έναν τρόπο τον οποίο και εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Σου μη ειδότος, λέει ο Βαϊσάκ. Χωρίς να το καταλάβεις ο ίδιος, προχωράς και μετέχεις στην άκτιση των δόξων του Χριστού, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και σώζεσαι και γίνεσαι ναός Θεού και μέλος Χριστού Τίμιου και προχωράς ταπεινά και απλά και ωραία σε αυτή τη σχέση με τον Ουράνιο Πατέρα Θεό.
5: Άρα μετέχοντας στην Εκκλησία είναι μια μορφή μεταμόρφωση.
6: Κάθε φορά που κινούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, ζούμε αυτό το γεγονός της Θεός μας.
5: Μας είπατε εδώ στην περιγραφή, στο Ευαγγέλιο, ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας στάθηκαν δίπλα του. Γιατί συγκεκριμένοι δύο?
6: Διότι αυτοί οι δύο ήταν αυτοί που ζήτησαν να τον δουν. Αυτοί οι δύο ζήτησαν να τον δουν. Αλλά και ακόμα ένας λόγος, διότι ο ένας ήταν εκ της χώρας των νεκρών, ο Μωυσής που απέθανε, και ο Ηλίας ο οποίος δεν απέθανε και ήρθε εκ των ζώντων. Είναι και αυτή η ερμηνεία που λένε οι πατέρες. Αλλά κυρίως διότι αυτοί οι δύο ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν το θάρρος όταν προφήτευαν να ζητήσουν από τον Θεό να τον δουν κατά πρόσωπο. Και ο Θεός τους έβαλε και τους δύο πίσω από μια πέτρα και πέρασαν μπροστά τους και μετά είδαν τα πίστια του Θεού, τα πίσω του, της δόξης του Θεού. Και η πέτρα είναι ο Χριστός, η πέτρα είναι η σάρκωση του Θεού Λόγου μέσα από την οποία είδαμε τον Θεό εμείς. Ο Λόγος σάρξε γέννητο και σκήνωσε εν ημί και θεασάμεθα την δόξα αυτού. Είδαμε τη δόξα του, του Λόγου του, ο οποίος έγινε άνθρωπος.
5: Ο Μωυσής και ο Ηλίας αντιπροσωπεύουν και κάτι άλλο εκτός του ζώντος και του νεκρούς?
6: Τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση. Τον πόθο του ανθρώπου να δει τον Θεό. Δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον τον οποίο δεν τον έχεις δει ποτέ. Εάν τον αγαπάς, θέλεις να τον δεις. Εάν είσαι οπαδός, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει να τον δεις ή όχι. Αν απλώς πιστεύεις σε μια ιδεολογία, σε μια διδασκαλία ή σε μια θεωρία, δεν μπορείς να αγαπήσεις τη θεωρία εκείνη, δεν έχεις προσωπική κοινωνία με τη θεωρία. Αλλά αν αγαπάς ένα πρόσωπο που είναι ο Χριστός, το πρόσωπο που αγαπούμε, θέλουμε να τον δούμε. Πώς θα τον αγαπήσουμε διαφορετικά?
5: Ο Μωυσής και ο Ηλίας τον είχαν δει πριν?
6: Αυτοί είδαν την δόξα του, ως ασάρκου λόγου. Διότι δεν μπορούσε να δει άνθρωπος των Θεών πρώτης σαρκώσεως.
5: Ο Μωυσής είχε έλθει σε εκείνο το σύννεφο και το επιτράπηκε να μιλήσει στον Θεό. Όπως ένας φίλος μιλάει σε ένα φίλο, πώς το επιτράπει αυτό?
6: Αυτό έγινε στο όρο Σινά. Εκεί πραγματικά ο προφήτης Μωυσής, όταν έλαβε τον νόμο στις θεοχάραχτες πλάκες εκείνες, μιλούσε με τον Θεό ως μιλή φίλος προς φίλο. Αλλά δεν είδε το πρόσωπο του Θεού. Μέσα σε γνώφο, μέσα σε θύελλα, μέσα σε καταιγίδα, σε βροντές, σε αστραπές, σε μια νοικία παρησία, αλλά το πρόσωπο του Θεού δεν το είδε. Γι' αυτό και ζητούσε συνέχεια. Εάν διαβάσουμε αυτή τη διήγηση στην Παλαιά Διαθήκη, είναι εκπληκτική, είναι κυριολεκτικά, συντρίβει την καρδία. Πώς επιμόνως ζητούσε να δει τον Θεό. Και ο Θεός δεν εμφάνιζε τον εαυτό του για να μην. Δεν μπορεί να δει άνθρωπο στο πρόσωπό μου και να ζήσει, λέει ο Θεός.
5: Τι έβλεπε επίσης τον Πέτρο, στον Ιωάννη και στον Ιάκωβο και τους επέλεξε να είναι αυτοί που θα το συνοδεύσουν και θα δουν αυτό το μεγάλο θαύμα της μεταμόρφωσής του?
6: Ήταν οι τρεις πρόκριτοι των μαθητών. Ήταν αυτοί οι οποίοι εσάρκωναν τις τρεις μεγάλες και βασικές αρετές. Ήταν τρία μεγάλα χαρίσματα. Την πίστη, τη την ελπίδα και την αγάπη.
5: Και οι Απόστολοι φάνηκε ότι ξέφυγαν λίγο από τα δεσμά του χρόνου και του χώρου και γεύτηκαν, όπως είπαμε, την πραγματικότητα της Θείας Δόξης, αυτό το ακτής του φωτός. Τι σημαίνει ότι καταλύεται ο χρόνος και ο χώρος στους αγιασμένους ανθρώπους?
6: Ζώντας μέσα στη χάρη του Θεού, εξέρχονται των πραγμάτων του κόσμου τούτου και δεν αισθάνονται ακόμα και το σώμα τους το ίδιο. Αναστέλλονται φυσικές λειτουργίες. Δηλαδή δεν κουράζονται, δεν νιστάζουν, δεν πεινούν, δεν φθύρονται. Γι' αυτό έχουμε Αγίους που πέστηκαν μέρες και νύχτες ολόκληρες. Έμεναν νηστικοί, ολόκληρα διαστήματα χρόνου. Τον Άγιο Σάββατο πέταξαν δαίμονες από τον γκρεμό κάτω και έπεσε και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι Άγιοι Μάρτυρες, σε αυτήν την κατάσταση της Θεώσεως, αναστέλλονταν φυσικές λειτουργίες.
5: Αυτό γίνεται και σήμερα στις εποχές δικές μας, Γέροντα.
6: Στους Αγίους της Εκκλησίας μας, στη διάρκεια που υφίστανται τη θέωση, αυτή τη μετοχή στη θεωρία του Άχτιστο Φωτός, γίνεται. Μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος μια φορά που είδε το Άχτιστο Φως και βγήκε έξω στην αυλή, ήταν 9 ώρα το πρωί, ο ήλιος ήταν μεσούρανα και αυτό νόμιζε ότι είναι σκοτάδι, διότι το φως του Θεού ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερο από το σκοτάδι. Και είδε ένα γείτονα του εκεί, ερημίτη, και του λέει: Πάτε, λέει, μα τι ώρα, δεν θα ξημερώσει? Του λέει: Πάτε, πέσει, μα τι έπαθες? Ο ήλιος είναι πάνω ψηλά.
5: Γιατί τους πήρε ο ύπνος στους μαθητές, τι συμβολίζει αυτό?
6: Συμβολίζει την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη αδυναμία. Βλέπετε, οι μαθητές ήταν άνθρωποι, απλοί, φυσιολογικοί. Ενίσταξαν, κοιμήθηκαν, ήταν κουρασμένοι, βεβαρημένοι ύπνο. Για να μας δείξει αφενός μεν την ανθρώπινη αδυναμία και την ανθρώπινη ατέλεια, αλλά και να μας δώσει αυτό να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε φυσικά, φυσιολογικά. Κουράστηκαν, κοιμήθηκαν. Εντάξει, ίσως δεν ήταν τόσο επαιρετό, αλλά κάτι το ανθρώπινο.
5: Τι είδους φως είναι το άκτιστο φως? Τώρα αυτά είναι πολύ μεγάλα πράγματα και ζητάω συγγνώμη που τα ρωτάω, αλλά ποια είναι η σημασία του, τι είδους φως είναι αυτό?
6: Είναι η μεγαλύτερη εμπειρία θεώσεως, η μεγαλύτερη εμπειρία οράσεως του ίδιου του Θεού. Αυτό που λέει ο Κύριος στους μακαρισμούς, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Επαληθεύεται ο μακαρισμός αυτός στους ανθρώπους οι οποίοι έχοντας καθαρή καρδία ορών, βλέπουν τον Θεό.
5: Μας είπατε για τον Άγιο Παΐσιο, σας είπε ποτέ κάποιος λαϊκός στον κόσμο ότι είχε εμπειρία χτίσης του φωτός?
6: Εξομολογώ εδώ και 40 χρόνια σχεδόν πολλούς ανθρώπους και πράγματι είδα λαϊκούς ανθρώπους και άνδρες και γυναίκες που είχαν αυτή την εμπειρία. Μπορεί ήδη να μην το καταλάβαινα, όμως είχαν εμπειρία να χτίσουν το φωτός.
5: Τι συμβολίζει η λεύκαση σαν χιόνι των ερδημάτων του Κυρίου?
6: Έγινε όχι ως ηχιόν, έμοιαζε σαν χιόνι, ήταν κάτασπρο, αλλά όχι άσπρο όπως είναι τα άσπρα τα υλικά. Όπως λέει εκεί, εν είδη περιστεράς, δεν ήταν περιστέρι. Ως η γλώσσα πυρός, δεν ήταν γλώσσες φωτιάς. Σαν γλώσσες φωτιάς, σαν πυρ, σαν περιστέρι, σαν φως. Δεν συγκρίνονται τα πνευματικά αυτά βιώματα με τα υλικά πράγματα που έχουμε, αλλά θέλοντας να τα εκφράσουν οι Άγιοι, πρέπει να βρουν κάτι που μοιάζει.
5: Και πώς οι αισθήσεις μας από σαρχικές γίνονται πνευματικές για να μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά
6: τα πράγματα? Τα μεταποιεί ο Θεός αυτά όλα. Είναι έργα του Θεού αυτά.
5: Είδαμε ότι φωτίστηκε το πρόσωπο του Κυρίου και λαμπρύνθηκε και το φως και το σώμα του και τα ενδύματα γίνανε λευκά, όπως είπαμε, επειδή ακουμπούσαν πάνω στο αγιασμένο σώμα του Χριστού. Από την άλλη πλευρά, ο Αδάμ, όταν έκανε την αμαρτία, απέβαλε το ένδυμα της αναμαρτησίας και αισθάνθηκε γυμνός και ντροπή. Μπορείτε να μας πείτε αυτό το γεγονός σε σχέση με εμάς?
6: Αυτό είναι κάτι το οποίο περιγράφει την κατάστασή μας. Διότι όταν αμαρτάνομαι, τροπιαζόμαστε και αισθανόμαστε γυμνοί και κατησχημένοι. Ενώ ο Θεός μας ενδύει ευπρέπεια, όπως ο ίδιος λέει ωραία στους αρμούς, ο Κύριος σε βασίλευσε, ευπρέπεια ενεδίσατο. Ενεδίσατο Κύριος δικαιοσύνη κτλ. Ο Θεός δεν μας ντροπιάζει, μας κάνει ευπρεπείς και μας κάνει φωτεινούς και γεμάτους χάρη και ευλογία και όλα τα καλά του Θεού πάνω μας. Και μας δίδει την ωραιότητα του προσώπου μας. Δηλαδή όπως μας έπλασε κατ' εικόνα δική του και καθομοίωση δική του και ήμασταν καλά ή καλή λία και ήμασταν ευπρεπείς και ωραίοι, έτσι μας ξαναπλάσει ο Θεός μέσα στην εμπειρία της θεώσεως.
5: Πώς συνδέεται το φως αυτό που είδαν οι μαθητές στο Θαβόρ με το τι είναι για εμάς η Εκκλησία ίδια?
6: Η Εκκλησία είναι και Θαβόρ, είναι και Γολγοθάς, είναι και τάφος της Αναστάσεως και υπερών της Πεντηκοστής και τα πάντα. Όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία είμαστε συνεχώς στο όρος Θαβόρ και μετέχουμε στα Άγια Μυστήρια και δεν ζητούμε πράγματα εμείς από τον Θεό, αλλά ζούμε απλά και ταπεινά τη ζωή της Εκκλησίας και λαμβάνουμε αυτή τη χάρη του Θεού μέσα στην καρδία μας.
5: Όταν οι μαθητές ανέβηκαν στο όρος και είχαν αυτή την εμπειρία του φωτός, είπαν: Κύριε, καλά είναι να μείνουμε εδώ και να φτιάξουμε σκηνές για το Μωυσή και τον Ηλία κτλ. Ο Ευαγγελιστής δεν μας περιγράφει λεπτομερώς πώς βίωσαν αυτή την εμπειρία. Τι εκφράζει η πρόταση να μείνουν εκεί και να φτιάξουν σκηνές?
6: Αισθάνθηκαν οι Άγιοι Απόστολοι ότι εκεί ήταν ο τόπος τους. Και ήταν κάτι το οποίο τους γέμισε πληρότητα. Ήταν πλήρης χάριτος και αληθείας. Όπως το λέει ο Απόστολος Πέτρος, περιγράφοντας την Καθολική Επιστολή Πέτρου την εμπειρία του εντόρητου Αγίου, που αισθάνθηκαν αυτή την πληρότητα της παρουσίας του Θεού και ήθελαν να μείνουν εκεί πάντοτε.
5: Και ενώ έλεγε ο Πέτρος ότι ιδούν εφέλη φωτεινή τους επισκίασε, τι σύμβολιζε αυτό το σύννεφο που ήταν φωτεινό και τους επισκίασε?
6: Αυτό το λένε οι πατέρες γνώφος αγνωσίας. Δηλαδή μπήκα σε ένα γνώφος, σε μια νεφέλη, η οποία ήταν γεμάτη φως, γεμάτη γνώση και γεμάτη αγνωσία. Ταυτόχρονα βίωναν τα δύο πράγματα. Τη γνώση του Θεού μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το άγνωστο του Θεού της Θείας Ουσίας. Και αυτό ήταν πλήρης γνώσης για αυτούς.
5: Και μετά από αυτό το τόσο μεγάλο γεγονός, οι μαθητές συγκεκριμένοι άλλαξαν?
6: Οι μαθητές βίωσαν το γεγονός αυτό, αλλά παρέμειναν στην ανθρώπινη φύση. Και ακόμα δεν είχε συμβεί το γεγονός της Πεντηκοστής, και αυτό και ήταν ακόμα μέσα στα δεδομένα τα ανθρώπινα.
5: Πόσο μας βοηθάει, Γέροντα, η εορτή της Μεταμόρφωσεως στην κατανόηση της Ορθόδοξης πίστεώς μας?
6: Μας βοηθά πάρα πολύ, διότι καταλαβαίνουμε ότι η πορεία μας προς τον Θεό δεν είναι μια πορεία η οποία είναι θεωρητική, δηλαδή διανοητική, εγκεφαλική, αλλά μια πορεία εμπειρίας Θεού. Έχουμε εμπειρία Θεού. Και λέει ο Άγιος Σημειών, ο νέος στο λόγος, αυτός που δεν είδε τον Θεό ως φως στη ζωή του αυτή, δεν θα το δει ούτε και μετά θάνατο. Δηλαδή είναι ένα σκοπός της ζωής μας να βιώσουμε όχι το άχρηστο φως, αλλά τον Θεό ως φως στην καρδία μας, ζώντας μέσα στις άγιες εντολές του Θεού και στην Εκκλησία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία βιώνεται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα τέκνα του Θεού. Είναι μια πραγματικότητα η οποία δίδεται σε κάθε άνθρωπο ο οποίος πορεύεται ακολουθώντας τον Χριστό.
5: Στη μεταθάνατο ζωή ο άνθρωπος πια ζει μόνιμα το άκτιστο φως?
6: Εάν σε αυτήν τη ζωή ήταν ακολούθος του Χριστού και τον αγάπησε, σίγουρα ζει μέσα στην κοινωνία του Θεού. Δεν χωρίζεται στην αιώνια ζωή.
5: Πολλές φορές βλέπουμε το χριστιανισμό δυστυχώς σαν βιβλίο συνταγών. Κάνε τούτο, κάνε τ' άλλο κτλ. Ο Θεός μας έδωσε συνταγές ή τον εαυτό του, και πώς αυτό μας υπενθυμίζεται από τη συγκεκριμένη εορτή?
6: Ο Θεός μας έδωσε τον εαυτό του τον ίδιο. Ο ίδιος μας εδόθη ως βρώσεις και πόσεις, ως εμπειρία ζωής. Αλλά ταυτόχρονα μας έδωσε και τις Άγιες Εντολές Του, για να μην πούμε ότι δεν ξέραμε πώς να σε βρούμε. Με απλά λόγια, πολύ απλά πράγματα, ο Κύριος μας υπέδειξε την οδό της ζωής. Και με το παράδειγμα Του που έγινε για μας άνθρωπος, αλλά και με τις Άγιες Εντολές του. Και με τους Αγίους Πατέρες μας, οι οποίοι βάδισαν την οδόν αυτή και βρήκαν την πραγματικότητα και επαλήθευσαν όλα αυτά που μας είπε ο Χριστός.
5: Και ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να διακρίνουμε αυτό το φως μες στη Θεία Λειτουργία, σε εμάς τους ίδιους ή και στον συνάνθρωπό μας?
6: Όπως είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, εάν μη της γεννηθιάνωθεν, εξίδατος και πνεύματος, δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Χρειάζονται δύο πράγματα. Η είσοδος μας στην Αγία μας Εκκλησία, με το βάπτισμα, το χρίσμα, τη Θεία Κοινωνία και τα μυστήρια όλα, και η ακολούθηση ο πίσω του Χριστού δια των Αγίων Εντολών του.
5: Βασικά εμείς οι ίδιοι, όταν επιτρέψει ο Θεός, αν επιτρέψει κάποτε ο Θεός να έχουμε μια αποκάλυψη του φωτός του, αλλάζουμε πραγματικά εμείς?
6: Η αλλαγή δεν γίνεται με έναν μαγικό τρόπο, αλλά σταδιακά μέσα στην πορεία της ζωής μας, με τις εντολές του Θεού και με τον αγώνα που κάνουμε τον ασκητικό, τηρώντας όλα αυτά που μας είπε ο Κύριος, συντελείται και η αλλαγή μας, της μετανοίας και ταπεινώσεως. Δεν συντελείται μαγικά. Ακόμα και στους ανθρώπους που είχαν μια εμπειρία τέτοιας δυνατής υφής, όπως η εμπειρία του Χριστού στην Θαβόρ. Παρόλο που είναι δυνατή εμπειρία και αλλάζει το είναι του όλο, ακολουθεί ένας μακρύς αγώνας, μακροχρόνιος, για να αφομοιώσουν και να σταθεροποιηθούν σε αυτήν την οδό του Θεού.
5: Γιατί ακούμε ότι το όρος Θαβόρ είναι το όρος της προσευχής?
6: Διότι εκεί ανέβει ο Χριστός να προσευχηθεί. Και εκεί προσευχόμενος μεταμορφώθηκε έμπροσθε των Αγίων Μαθητών. Και βέβαια αυτή η ανάβαση στο όρος, δεν οι πατέρες, μας θυμίζει και την ανάβαση τη δική μας από τα Αγίνα προς τα ουράνια. Φεύγει από τα Αγίνα πράγματα, φεύγει από αυτά που τον απασχολούν τον άνθρωπο καθημερινά γεγονότα και ανεβαίνει ψηλότερα, και εκεί απερίσπαστος επιδίδεται στην προσευχή του Θεού και στην αγάπη του Θεού.
5: Μπορούμε να πούμε, να τολμήσουμε να πούμε ότι και εμείς όταν έχουμε καλή προσευχή, ότι είμαστε στο όρος Θαβόρ?
6: Ναι, μπορούμε να το πούμε, αλλά δεν ξέρω εάν μπορούμε να σκεφτούμε ότι είμαστε στο όρος Θαβόρ. Μάλλον είμαστε στην κόλαση και εκεί προσευχόμαστε.
5: Γέροντα, γιατί η μεταμόρφωση είναι ιδιαίτερως αγαπητή στους ησυχαστές? Πείτε μας, έχετε και κάποια εμπειρία πάνω σε αυτό?
6: Ναι, είναι γεγονός ότι στον χώρο του μοναχισμού η ορθή μεταμορφώσεως είναι ιδιαίτερως αγαπητή, διότι ομιλεί περί αυτής της εμπειρίας που κυρίως, όχι αποκλειστικά και όχι πάντοτε, αλλά κυρίως αποβλέπουν οι μοναχοί, οι ησυχαστές, οι άνθρωποι ασχολούμενοι αποκλειστικά με την νοερά προσευχή, με την προσευχή του Χριστού μας, οι οποίοι δεν αποβλέπουν στο φως βέβαια, στον Χριστό να αποβλέπουν, αλλά ως αποτέλεσμα αυτής της θείας ενασχολήσεως και αγάπης του Χριστού υπάρχει αυτή η εμπειρία του ακτίστου φωτός.
5: Και πώς συνδέεται η μεταμόρφωση με το μυστήριο της υπακοής και της πνευματικής πατρότητας σε εμάς τους λαϊκούς?
6: Η υπακοή στην Εκκλησία, σε εμάς τους λαϊκούς ανθρώπους στον τον κόσμο, η υπακοή στην Εκκλησία είναι αυτή που μας κρατά συνδεδεμένους με τη χάρη του Θεού. Και η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι η ασφαλής δίωδος για της οποίας διέρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και η σωτηρία μας από τον Χριστό μας.
5: Και όταν μέσα στο εξομολογητήριο, νομίζω το είπαμε και πριν, ας πούμε ότι νιώθουμε ή θα πρέπει να νιώθουμε ότι έχουμε μια εμπειρία μεταμορφώσεως, ζούμε έστω για λίγο τη Βασιλεία του Θεού, όταν ξαναπέφτουμε, την χάνουμε αυτή την εμπειρία?
6: Σίγουρα δεν μένουμε ποτέ σταθεροί σε μια εμπειρία, διότι είμαστε τρεπτοί άνθρωποι και υφιστάμεθα και τις συνέπειες της πτώσεώς μας και τους κινδύνους εκ της περηφανίας και καινοδοξίας. Και έτσι βιώνουμε μέσα στα όρια του χρόνου αυτές τις εμπειρίες. Και πρέπει να τις διαφυλάξουμε, διότι μπορεί η αμέλεια, πράγματι η αμέλεια μπορεί να μας κλέψει αυτόν τον πλούτο των θείων εμπειριών. Βλέπετε ο Πέτρος που ήταν στο όρος του Θαβόρ, όταν του είπε η παιδίσκη, η δούλη, και εσύ σου μαζί με αυτόν? Όχι, δεν το ξέρω. Λίγες μέρες πριν ήταν στο Θαβόρ μαζί του. Δεν θυμήθηκε την εμπειρία αυτή. Ξέχασε. Δεν την θυμήθηκε.
5: Πώς συνδυάζεται η ανάβαση των μαθητών στον όρος Θαβόρ με το δικό μας ανηφορικό πνευματικό αγώνα? Δηλαδή, εμείς όταν αναβαίνουμε την ανηφόρα, την πνευματική ας πούμε, και κουραζόμαστε, λέμε άντε πότε θα κατεβούμε, μέχρι εδώ ήταν.
6: Εμείς με το μυαλό μας κάνουμε πράγματα ψεύτικα, διότι δεν ανεβαίνουμε όπως ανέβηκαν οι πατέρες μας, αλλά νομίζαμε ότι κάνουμε μεγάλα πράγματα. Αλλά έστω και έτσι ο Κύριος δέχεται και τα δικά μας αδύνατα στοιχεία και τα αξιοποιεί πνευματικά για την ωφέλεια τη δική μας. Αλλά η ραθυμία μας είναι αυτή που μας εμποδίζει. Όπως και στη σωματική άσκηση. Όταν πάω να ανέβω ένα βουνό με τα πόδια, βαριέμαι, κουράζομαι, θέλω να κατέβω, θέλω να βρω μια ευκαιρία να πάω γρήγορα. Έτσι και στα πνευματικά. Θέλουμε να τα κάνουμε όλα εύκολα. Αλλά θέλει κόπο η πνευματική ζωή. Ο οποίος κόπος όμως έχει αιώνια ανταπόδοση. Όχι στην άλλη ζωή, από αυτήν τη ζωή. Από την ώρα που κάνουμε τον κόπο, αισθανόμαστε τη Θεία Αγάπη να μας πλημμυρίζει και να μας αναπληρεί τις ασθένειές μας και τις αδυναμίες μας.
5: Συγχωρέστε με τώρα, αυτό είναι παιδικό το ερώτημα, αλλά όταν κοινωνούμε, γιατί περισσότεροι από εμάς δεν βλέπουμε το φως που συνοδεύει τα τιμία δώρα?
6: Δια την απιστία ημών και δια την υπερηφάνειά μας. Δεν έχουμε την ταπείνωση εκείνη που μπορούμε να δούμε τη χάρη του Θεού και να μην βλαφτούμε. Διότι αν δούμε κάτι, εδώ δεν βλέπουμε και είμαστε γεμάτοι καινοδοξία και υπερηφάνεια. Εάν δούμε κιόλας, ποιος μας μαζεύει μετά?
5: Οι Άγιοι βλέπανε.
6: Οι Άγιοι βλέπανε, αλλά είχαν φτάσει σε βάθος ταπεινώσεως. Θυμάμαι ένας ασκητής στα Καρούλια, μου έλεγε μια φορά ο Παπαστέφανος ο Σέρβος, λέει, μια φορά είδε τον Χριστό και κλείσα μάτια του και λέει, δεν θέλω να σε δω εδώ. Θέλω να σε δω στην άλλη ζωή αιώνια. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Και του λέει, γιατί πάτερ είπες του Χριστού έτσι? Και μου λέει, εδώ θέλω να δω τις αμαρτίες μου. Εγώ ήρθα εδώ να δω τις αμαρτίες μου, όχι να δω τον Χριστό. Δηλαδή οι Άγιοι είχαν άκρα ταπείνωση, όπως τον Εκατόνταρχο, ο οποίος είπε, όχι είμαι άξιος, είναι από τη στέγη της αίθησης του ήχου της ψυχής.
5: Ο πόνος ή ένα σταυρός που κουβαλεί ο καθένας θα τον βοηθήσει κάποια στιγμή στην πνευματική του πορεία να δει το φως?
6: Ναι, αυτός που είναι πονεμένος άνθρωπος και κάνει υπομονή και ελπίδα Θεού έχει στην καρδία του και προσεύχεται και δοξολογεί τον Θεό και ευχαριστεί τον Θεό, αυτό λογίζεται ως πνευματική εργασία πολύ μεγάλη μάλιστα.
5: Και γιατί δεν μπορεί η μυστική εμπειρία του Θεού να περιγραφεί και να οριστεί?
6: Διότι δεν έχει κάτι ως αντίστοιχο στη ζωή αυτή. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, όταν αναγκάστηκαν πολεμώντας αιρέσεις και πλάνες, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που περιέγραφε την εμπειρία του Αχτίσου Φωτός, που είχε και ο ίδιος και οι Συχαστές Πατέρες, είπεν, αφού είπεν όλα και τα περιέγραψε, και περιγραφόμενοι απερίγραπτος μένει. Δεν μπορεί να περιγραφεί. Δεν έχει κάτι παρόμοιο στον κόσμο αυτό να πεις ότι είναι σαν και αυτό. Είναι ως και αυτό. Δεν υπάρχει. Κάτι που να μοιάζει μπορεί, αλλά κάτι το ίδιο δεν υπάρχει.
5: Πολλές φορές αγωνιζόμαστε για να νικήσουμε ένα πάθος μας, αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Τι σημαίνει πρακτικά το να ζητούμε πρώτα να ενδυθούμε τη δόξα του Θεού και μετά να καταπολεμήσουμε την αμαρτία?
6: Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σταθεί, αλλά εμείς πρέπει να ζητούμε πρώτα να καταπολεμήσουμε την αμαρτία που είναι μέσα μας και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Γι' αυτό και οι πατέρες δεν ήθελαν να μιλούν συχνά για τις θείες εμπειρίες, αλλά για την μετάνοια και την ταπείνωση. Και οι γέροντες μας, οι οποίοι ήταν κάτοχοι αυτής της εμπειρίας, δεν μας ομιλούσαν συχνά για τις εμπειρίες αυτές. Και όταν εμείς τους ρωτούσαμε, έλεγαν, επειδή είμαι εγώ τις αμαρτίες μου κοιτάζω, δεν είμαι για αυτά τα πράγματα. Δεν με απασχολούν αυτά τα πράγματα, με απασχολεί να κλάψω τις αμαρτίες μου. Όπως λέει Κλίμακα, έναν ωραίο λόγο, στο τέλος, παριθμώντας τις αναβάσεις της Κλίμακος, της σκάλας, λέει, καν πάσαν την Κλίμακα των αρετών αναβέβικας, υπεραφέσεις αμαρτιών προσεύχου. Έστω και αν ανέβηκες όλη την Κλίμακα των αρετών, σε ξαναφέρνει πίσω στη βάση. Να προσεύχεσαι υπεραφέσεις των αμαρτιών σου. Αυτό είναι το δικό μας έργο. Που μας φυλάττει σε μια ταπείνωση. Διότι η ταπείνωση είναι που φυλάττει τον πλούτο των θείων θησαυρών.
5: Και κλείνοντας, Γέροντα, άκουσα από κάποιον ότι όταν άνθρωπος διαπεραστεί από το Θείο Φως, ο Θεός φυτεύει μέσα του ένα κενό πνευματικό γενετικό κώδικα. Λέει, είναι κοσμικό γεγονός που μπορεί να αλλάξει ακόμη και τη ροή της ιστορίας. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
6: Ναι. Ο άνθρωπος του Θεού, αυτός έχει μεγάλη πνευματική δύναμη. Και προσευχόμενος ενώπιον του Θεού, μπορεί να αλλάξει και τα παγκόσμια γεγονότα. Και το λέει ωραία ο Άγιος Βαρσανούφιος, περιγράφοντας τους Αγίους της εποχής του, ότι λέει, στην εποχή μας υπάρχουν τρεις τέτοιοι μεγάλοι Άγιοι, που η προσευχή τους μπορεί να αστήσει και τον ήλιο και να αλλάξει τον κόσμο ολόκληρο. Έχουν μεγάλη δύναμη ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό λέει και στο Πολυτίκιο του Αγίου Αντωνίου, και την Οικουμένη εστήριξε τις ευχές σου. Εστήριξε την Οικουμένη όλη με τις προσευχές του. Ένας άσημος ασκητής ερημίτης στα βάθη της Αιγύπτου.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
6: Άστε πάντα καλά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Με πολύ χαρά, αγαπητοί μου αδελφοί, εγκαινιάζουμε σήμερα μια νέα δράση του ποιμαντικού και κατηχητικού έργου της Ιεράς μας Μητροπόλεως, παράλληλα προς τις άλλες δράσεις και τις εσπερινές ομιλίες που θα πραγματοποιούνται διαζώσεις στους ενωριακούς ναούς μας, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που μας προσφέρει το διαδίκτυο για να φτάσει ο Λόγος του Θεού και ο Λόγος των Πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας σε όλους τους αδελφούς μας που θέλουν να τον ακούσουν και να ωφεληθούν από αυτόν, υπερβαίνοντας με τον τρόπο αυτό και τις δυσκολίες που μας δημιουργεί η συνεχιζόμενη πανδημία. Πρόκειται για έναν εβδομαδιαίο κύκλο ομιλιών που θα μεταδίδεται μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτυώσεως της Ιεράς μας Μητροπόλεως και το ραδιοφωνικό μας σταθμό και θα έχει ως θέμα ένα σπουδαίο πνευματικό έργο το οποίο αποτέλεσε και αποτελεί προσφυλές ανάγνωσμα όχι μόνο των μοναχών αλλά και όλων των πιστών για πολλούς αιώνες. Ο λόγος για την κλίμακα, το μοναδικό σωζόμενο έργο του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, ηγουμένου της Μονής του Σινά, τον 6ο αιώνα, ο οποίος φέρει από το έργο του αυτό και το προσωνύμιο της Κλίμακος. Μέσα από τις ομιλίες μας θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε και εμείς την ουρανοδρόμο πορεία στην οποία μας καθηγεί ο μεγάλος αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορέσουμε με τη χάρη του Θεού και με τον προσωπικό μας αγώνα να προοδεύσουμε και εμείς κατά το δυνατόν στην εν Χριστώ ζωή. Αρχίζουμε λοιπόν σήμερα, επικαλούμενοι και τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος και ελπίζοντας ότι θα σας έχουμε όλους μαζί μας, συνοδοιπόρους και συναναβάτες στην πνευματική αυτή διαδρομή. Είναι γνωστή, αδελφοί μου, στους περισσότερους θρησκευόμενους η κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου. Εξάλλου, την Τετάρτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία μας έχει τοποθετήσει τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου ακριβώς για να παρακινήσει τα τέκνα της στη μελέτη της σωτηρίου κλίμακός του. Να πω δύο λόγια για τον μακάριο Ιωάννη. Ποια ήταν η πατρίδα του Αγίου Ιωάννη δεν γνωρίζουμε, αλλά ο Όσιος αληθινά μας γνώρισε τη δεύτερη πατρίδα του, την έρημο του Σινά και φυσικά την ουράνια πατρίδα του όπου κατοικεί τώρα. 10 χρονών ο Όσιος προσέφερε τον εαυτό του άκακο αρνίων και καθαρών στο Χριστό και στην άσκηση στο όρος Σινά. Έγινε μοναχός και επί 19 χρόνια στολίστηκε με τα πολύτιμα στεφάνια της υποταγής, της ακτιμοσύνης και της ταπεινώσεως. Μετά την κοίμηση του Αγίου γέροντός του απομακρύνθηκε από το μοναστήρι σε ένα μεμονωμένο κελί ερημικό που ονομαζόταν Θολάν. Έμεινε εκεί 40 χρόνια όπου άναψε στην καρδιά του φλόγα την αγάπη στο Θεό. Εκεί στην έρημο με προτροπή του οσιωτάτου ηγουμένου της Ραϊθώ Ιωάννου κατέγραψε σαν σε κλίμακα 30 λόγους. Είναι μια σκάλα οι λόγοι του που μας οδηγούν στην ουράνια βασιλεία. Θα παρακολουθήσουμε επιλεκτικά φέτος και κάποιους λόγους θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε μαζί αυτήν τη σωτήριο σκάλα. Θα επιλέξουμε λόγους που αφορούν όλους μας, γιατί μερικοί είναι καθαρά.

μετάνοια στην πράξη. Τι είναι η μετάνοια? Είναι η μετάνοια βάπτισμα. Όταν βαπτιζόμαστε, καθώς μας βουτάει ο ιερεύς στο αγιασμένο από τη χάρη του Θεού νερό, καθαριζόμαστε από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και από κάθε άλλη αμαρτία. Και είμαστε μακάριοι, γιατί αφέθησαν οι αμαρτίες μας. Η ψυχή και το σώμα μας βγαίνουν κατάλευκα από το βάπτισμα. Ο Θεός μας γράφει στον κατάλογο των παιδιών Του και μας προσφέρει από εκείνη την ώρα έναν φύλακα άγγελο για να μας φρουρεί από κάθε κακό και να μας καθοδηγήσει στον δρόμο του Θεού. Αυτά συμβαίνουν κατά το πρώτο βάπτισμα, αλλά και ο πονηρός δεν κάθεται αργός. Έχασε με το βάπτισμα το θύμα του, το παιχνίδι του, και θέλει να το ξανααποκτήσει. Γι' αυτό προσπαθεί με κάθε τρόπο να μολύνει το βάπτισμα. Υποκινεί τον άνθρωπο παρά το βάπτισμα στην ανταρσία από τον Θεό Κύριό του και Θεό του. Τον σπρώχνει στην αμαρτία, στα πάθη συνεχώς. Και πετυχαίνει τις πιο πολλές φορές να ελερώσει την κατάλευκη ψυχή και το σώμα μας. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξαναβαπτιστεί στην κολυμβήθρα για να καθαριστεί. Επομένως, είναι καταδικασμένος? Θα χαθεί από προσώπου του Θεού? Θα καταβροχθιστεί από το διάβολο οριστικά? Όχι βέβαια. Ο Χριστός, φεύγοντας από τον κόσμο μαζί με το μυστήριο του βαπτίσματος, έδωσε και τη δυνατότητα πολλών άλλων βαπτισμάτων, καθαρισμού δηλαδή από τα αμαρτήματα. Και η δυνατότητα αυτή είναι η μετάνοια. Και μάλιστα το μυστήριο της μετανοίας, ιερά εξομολόγηση. Η μετάνοια λοιπόν είναι ανανέωση και ανακαίνιση του μολυσμένου από τα αμαρτήματα πρώτου βαπτίσματός μας. Τι είναι η μετάνοια? Είναι ένας νέος συμβιβασμός και μια δεύτερη συνθήκη και συμφωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Και πάλι, κατά το πρώτο βάπτισμα, ο αμαρτωλός άνθρωπος συμβιβάζεται με το Θεό και υπογράφει μια συμφωνία να συνταχθεί με το Θεό και να αποταχθεί, να απομακρυνθεί από το σατανά. Το υπόσχεται ο άνθρωπος, υπογράφει τη συμφωνία με το Θεό, αλλά δεν την τηρεί δυστυχώς. Αθετεί τη συμφωνία και ευκαίρως τα βρίσκει με τον διάβολο. Ξεχνάει το Θεό και έχει αλυσβερίσει με τον πονηρό. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δρόμος επιστροφής. Η μετάνοια ανανεώνει την καταπατημένη συμφωνία. Μέσα στο εξομολογητάρι ξαναυπογράφει ο Θεός νέα συνθήκη με τον άνθρωπο. Υπόσχεται ο άνθρωπος ότι θα αφήσει την κακή οδό και θα βαδίσει την καλή και θεάρεστη. Και ο Θεός, εσπλαχνικός, στοργικός και πάντα υπομονετικός, ανανεώνει την αγάπη του και την κυδαιμονία του για το πλάσμα του. Τι είναι η μετάνοια? Μέσα στην ιερή εξομολόγηση ανακαινίζεται το μολυσμένο πρώτο βάπτισμα, ανανεώνεται η πρώτη συνθήκη φιλίας με το Θεό. Αλλά και μετά από αυτό, έξω από το μυστήριο της μετανοίας, στην καθημερινή μας ζωή συνεχίζεται η μετάνοια. Μετάνοια είναι, γράφει Όσιος Ιωάννης, να περνάει κάποιος τη ζωή του με ευτέλεια και πενιχρότητα. Να σταθούμε εδώ, αδελφοί μου, για να δούμε κάποιο λεπτό σημείο. Τι θα πει ευτέλεια και πενιχρότητα στην καθημερινή ζωή? Τα αντίθετα είναι ευμάρεια και πλούτος. Εμείς οι σημερινοί άνθρωποι, ακόμα και οι θρησκευόμενοι, ζούμε σήμερα με άνεση. Ζούμε να μην έχουμε υπερβολικό πλούτο, αλλά τα έχουμε όλα άφθονα. Άφθονα αγαθά, άφθονο φαγητό, ωραία σπίτια, πολυτελή ενδύματα, ταξίδια, διακοπές, αυτοκίνητα
και ό,τι άλλο παρέχει

ευκολία και άνεση στο σώμα και στην καθημερινή ζωή. Και τι θα μου πείτε, είναι κακό να έχει κανείς αυτά σήμερα? Όσιος Ιωάννης γράφει ότι με ευτέλεια και φτώχεια μετανοεί κανείς. Βεβαίως, εννοεί τη θεληματική ευτέλεια και στέρηση και εγκράτεια. Δηλαδή να μπορείς να τα έχεις όλα, αλλά να αποφεύγεις τα περιτά. Για να εξοφλείς αμαρτήματα και ελλείψεις απέναντι στο Θεό. Πιο απλά, αδελφοί μου, γίνεται το εξής. Όταν η κοιλιά είναι χορτάτη από κάθε αγαθό, όταν το σώμα έχει κάθε δυνατή άνεση και περιποίηση, πώς μπορεί αλήθεια ο άνθρωπος να θυμάται την αμαρτία του, να θρηνεί για ανταρσίες του από το θέλημα του Θεού, να θεωρεί τον κόσμο και την προσωρινή επιτυχία του μάταια και άσκοπα μπροστά στην αιωνιότητα? Όταν έχουμε θανάτους, ασθένειες, δοκιμασίες και θλίψεις, πόσο σκεφτόμαστε το καλό φαγητό, τον πλούτο, την καλοπέραση και ό,τι άλλο ευχάριστο μας παρέχει η ζωή? Απέναντίας, στρέφουμε το νου μας πού? Την προσοχή μας, τη φροντίδα μας, στο πρόβλημα, και απορροφημένοι από αυτό, όλα τα άλλα τα θεωρούμε μάταια, περιτά. Αυτό ακριβώς εννοεί ο Όσιος, αδελφοί μου. Μπροστά στους ψυχικούς θανάτους δικών μας, μπροστά στην αρρώστια της ψυχής μας, μπροστά στην καθημερινή πτώση και απομάκρυνση από το Θεό και αθέτηση της συμφωνίας και της συνθήκης μαζί Του, πώς έχουμε διάθεση και όρεξη να απολαμβάνουμε πλούσια τα αγαθά και την άνεση της καθημερινότητας? Δεν νιώθουμε την κατάστασή μας, δεν συναισθανόμεθα την αμαρτωλότητά μας και το πρόσκαιρο της παρούσης ζωής, γι' αυτό δεν έχουμε μετάνοια. Γι' αυτό προσφέρουμε κάθε άνεση στη ζωή μας, χάνοντας χρόνο για να ασχοληθούμε και με την αθάνατη ψυχή. Γι' αυτό συνιστά ορθό και πολύ ψυχολογημένο μέσω μετανοίας ο Όσιος Ιωάννης την εγκράτεια, τη στέρηση, την πτώχεια και όλα αυτά τα θεληματικά για να μας βοηθήσουν στη μετάνοια, στην περίσκεψη, στην απασχόληση και με τις σχέσεις μας με το Θεό. Μετάνοια είναι, λέγει, να στεναχωρεί κάποιος το σώμα του, να ταλαιπωρεί την κοιλιά του, να τυθασεύει τα θελήματά του καθημερινά, ακριβώς για να παίρνει το μερίδιο της η φροντίδα της ψυχής. Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, από συνήθεια, από ανάγκη ίσως καταφεύγουν στο μυστήριο της ιεράς εξομολόγησης, αλλά είναι πολύ πιθανόν να μην έχουν μετάνοια, διότι δεν είναι η μετάνοια να λέμε τα αμαρτήματά μας ψυχρά ή και με κάποια δάκρυα κάποιες φορές και να μην ανεχόμεθα καν τον κανόνα του πνευματικού ή τη συμβουλή του και να τα εφαρμόζουμε. Θα μνημονεύσω σύντομα παραδείγματα πραγματικής μετανοίας των ασκητών, όχι βέβαια για να κάνουμε και εμείς το ίδιο, αλλά τουλάχιστον να αναλογιστούμε τι κάνουμε εμείς για βαρύτερα αμαρτήματα. Πήγαινε συχνά σε ένα κοινόβιο μοναστήρι Όσιος Ιωάννης κοντά στην Αλεξάνδρεια. Είχε ακούσει πως όσοι από τους μοναχούς έπεφταν σε κάποια παραπτώματα διώχνοντας από το μοναστήρι σε κάποιο μικρό μονίδριο, φυλακή ονομαζόμενο. Πήγε εκεί ο Όσιος Ιωάννης για να δει τα έργα της μετανοίας. Είδα, λέγει, εκεί στο σκοτεινό τόπο της μετανοίας και των δακρύων πράγματα που δεν ξέρω πώς να τα πω. Κάποιοι μοναχοί καθόταν όλη τη νύχτα έξω στον αέρα και ρηγούσαν και ανατρίχιαζαν από το πολύ κρύο, υβρίζοντας τον εαυτό τους και κατηγορώντας για την αμαρτία τους και ζητώντας την ελεημοσύνη του Θεού. Άλλοι είχαν δεμένα τα χέρια πιστάγκωνα σαν κατάδικοι και στέκονταν έτσι μπροστά στο Θεό σιωπηλοί.
Άλλοι χτυπούσαν τα στήθη τους συνεχώς, χύνοντας άφθονα δάκρυα και θρηνώντας σαν να είχαν μπροστά τους νεκρή την ψυχή τους. Άλλοι πεινούσαν και διψούσαν υπερβολικά, έχοντας τις γλώσσες από έξω σαν τα σκυλιά. Έφεραν λίγο νερό ή λίγο ψωμί στα χείλη, έτσι για να μην πεθάνουν, και μετά τα απομάκρυναν λέγοντας ότι δεν πρέπει να τρώγουν ανθρώπινη τροφή, αλλά χόρτα σαν τα ζώα, αφού ομοιώθηκαν και παρασυνευλήθησαν με τα έργα των ζώων. Εκεί δεν ακουγόταν γέλιο, εκεί δεν ακουγόταν ομιλία, διήγηση, γιορτή, πανηγύρι, χαρά, χόρτασμα κοιλιάς, πρόσωπο χαρούμενο. Εκεί δεν μύριζε φαγητό, κρασί, γεύση, γλυκύτητα. Εκεί ούτε οργή, ούτε θυμός, ούτε κατάκριση, ούτε απολογία, ούτε εναντίωση. Εκεί σιωπή μεταξύ ανθρώπων, κραυγή μόνο προς τον Θεό και αγωνία. Θα μας δεχθεί τάχθα ο Θεός ξανά στην πίμνη Του. Τάχα διαφύγαμε τον κίνδυνο της κολάσεως. Τάχα μας πλησίασαν πάλι οι φύλακες άγγελοι που απομακρύνθηκαν με την πτώση μας για να μας οδηγήσουν ασφαλώς στον ουρανό. Αυτή ήταν η αγωνία όλων όταν τους ρωτούσε ο Όσιος τι νιώθουν. Ίσως φαίνονται τα έργα της μετανοίας αυτά υπερβολικά, απίθανα και απίστευτα. Κι όμως Όσιος Ιωάννης τα είδε και τα περιέγραψε. Μήπως και στα πατερικά, γεροντικά δεν μνημονεύονται πατέρες που ζούσαν εν μετανοία σε τάφους, σε πηγάδια, σε φέρετρα και έχειναν πικρά δάκρυα εφόρου ζωής για ένα μόνο αμάρτημα? Όμως όλα αυτά τα έργα της μετανοίας είναι για εμάς αδελφοί μου απλησίαστα. Τα αναφέρουμε απλά για να δούμε πόσο μακριά είμαστε εμείς από την μετάνοια και πόσο άνετα αμαρτάνουμε χωρίς να συναισθανόμαστε την προσβολή που κάνουμε στον Θεό, την καταπάτηση της συνθήκης και τη μόλυνση του βαπτίσματος. Τα ανέφερα για να τα θυμόμαστε όταν σφάλουμε και τουλάχιστον να είμαστε ταπεινοί. Να καταφεύγουμε αμέσως στον ιατρό, τον πνευματικό, για ταπεινή εξομολόγηση. Να δεχόμαστε την ταπείνωση, τον κανόνα και τη συμβουλή του. Στη συνέχεια να πράττουμε έργα μετανοίας καθημερινά, αδελφοί μου, όπως υποδεικνύει ο Όσιος Πατήρ. Δηλαδή εγκράτεια, στέρηση, κακοπάθεια, νηστεία, προσευχή και το σπουδαιότερο απ' όλα που είναι αυτό, ρώτησε κάποιος τον Όσιο Ποιμένα, τι ακριβώς είναι η μετάνοια, και τι είπε? Η μη επανάληψη της ίδιας αμαρτίας. Όλοι είμαστε ενώπιον του Θεού, αδελφοί μου, αμαρτωλοί και ένοχοι. Μια και ούτε μία ώρα δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος επί της γης και να μην αμαρτήσει. Άρα όλοι πρέπει να ζούμε με μετάνοια. Μετάνοια είναι η συντετριμένη εξομολόγηση και όχι μόνο. Μετάνοια είναι η περισυλλογή, όχι άνεση, όχι πλούτος, όχι γιορτές και γέλια, όχι άνεση και απόλαυση, όχι θυμός, κατάκριση, φλιαρία, αλλά σιωπή και περισυλλογή. Μετάνοια είναι η προσωπική παρακολούθηση της ζωής μας και όχι το άσκοπα περάσματα. Μετάνοια είναι η μη επανάληψη της αμαρτίας. Αυτό όμως επιτυγχάνεται με όλα τα προηγούμενα. Να παρακολουθούμε πιο προσεκτικά πόση μετάνοια έχουμε. Γιατί μόνο με τη μετάνοια θα φτάσουμε κοντά στο Θεό. Θα καταλήξουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν ένας άνθρωπος κολυμπάει στη θάλασσα, οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια για να μην πνιγεί. Αν τον βλέπαμε τον κολυμβητή να χτυπάει παλαμάκια στη μέση της θάλασσας αντί να χρησιμοποιεί τα χέρια του στην κολύμβηση, θα τον θεωρούσαμε
τρελό και καταδικασμένο να πνιγεί. Το ίδιο κάνουμε και εμείς, λέγει ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης. Η προσπάθεια μέσα στο πέλαγος της ζωής και των πτώσεων είναι να κάνουμε έργα μετανοίας για να σωθούμε, και όμως εμείς τι κάνουμε? Χτυπούμε παλαμάκια καταχαρούμενοι. Το αποτέλεσμα, έτσι πνιγόμεθα, έτσι χάνουμε την πνευματική μας ζωή, έτσι χάνουμε τον δρόμο τον οποίον χαράσει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τον δρόμο της μετανοίας.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Οι Άγιοι Δεκαπεντηστάδες, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που δίψα να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα. Η να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί ούμοι περιπατήσεν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Πάντα στο ξεκίνημά μας μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Να φανερώνουν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι έχει πυκνώσει πολύ το σκοτάδι. Και ερχόμαστε και σήμερα να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε. Το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο, ο Χριστός μας να καταλαμπρύνει με την έγκλη του τη σκοτισμένη μας διάνοια. Άπλετα να ρίξει στο λίχνο της ύπαρξής μας έλεον ευημερίας, πάντα να φωτίζει και να διώχνει μακριά της απελπισιάς στο σκοτάδι, της απόγνωσης στο σκοτάδι με το πρόσωπό του, το τι λαβιές. Και έτσι να φωτίζονται τα ξεχασμένα, τα αγνοημένα στις μέρες μας δικαιώματά του, οι κρίσεις του και κυρίως οι εντολές του. Εν το φωτί @yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εδώ έρχονται και μέσα στο καλοκαίρι τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεώς μας. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την υπέροχη συμπόρευση. Χωρίς την δική σας ενίσχυση δεν θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε αυτή την μικρή προσπάθεια. Από τα μηνύματά σας αντλούμε υλικό και για εκπομπές αλλά και για το μότιτλο ιστολόγιο μας. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, εκεί θα πληροφορηθείτε ό,τι αφορά στην εκπομπή. Ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας που με αγάπη έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν. Ευχές σε αυτούς που ακόμα και σε αυτές τις καλοκαιρινές ώρες που όλοι ψάχνουν μια διέξοδο, μια διαφυγή, στέκονται εκεί στο πόστο τους, στο μετερίζι τους, στο πνευματικό και δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο την φωνή και το σήμα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ στις μέρες μας. Στο ιστολόγιο, για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, θα βρείτε επίσης και πολλές εκπομπές από αρχείο που τηρείται εκεί, τόσο προσφάτων όσο και παλαιότερων, αρκετές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο και αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας. Εκεί θα τα βρείτε καταγεγραμμένα και να συνοδεύονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, παιδιά μας οδηγούν σε αυτές τις δύο εκπομπές, σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Και τα παιδιά, όπως μας είπαν και γέροντες με τους θεοκίνητους λόγους τους στην προηγούμενη εκπομπή, δεν θέλουν να ακούνε μα να βλέπουν.
και είπαμε ότι αυτό πρέπει πάντα να μας ελέγχει και να προσδιορίζει τη σχέση μας μαζί τους, γιατί ο Κύριος μας τα εμπιστεύθηκε να τα σώσουμε και όχι για να τα καταστρέψουμε, έστω εν αγνία μας, έστω εν αμελία μας. Όσοι ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας έλεγε πως αν δεν συνηθίζουν να νηστεύουν τα παιδιά από μικρά, ούτε όταν μεγαλώσουν θα τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης θυμόταν τη μητέρα του που τον έμαθε παιδιόθεν να νηστεύει. Μακάριστος πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος έλεγε και μάλιστα το προσυπέγραφε πως αν δεν μάθουμε τα παιδιά μας να νηστεύουν από νήπια, κατά μέτρων φυσικά, αλλά από νήπια, το τόνιζε αυτό, να μην περιμένουμε ποτέ να γίνουν καλά. Και το έλεγε με κάπως απόλυτο τρόπο ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, αυτός ο γλυκύτατος ιεροκήρυκας του Παραδείσου. Ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης στο βιβλίο του Επιστολές επίσης τονίζει την επίδραση κάποιων τροφίμων στη δημιουργία σαρκικής πύρωσης στους νέους. Τίποτα δεν είναι ασήμαντο, αδελφοί μου. Δυστυχώς τα παιδιά στις μέρες μας μπαίνουν νωρίς στην εφηβεία και δέχονται από νωρίς πόλεμο από τον πειρασμό και το περιβάλλον στο θέμα της αγνότητας. Μαθαίνοντας από τα πρώτα παιδικά χρόνια να περιορίζουν την όρεξή τους με την νηστεία, βοηθούνται αργότερα να διατηρήσουν την καθαρότητα, την αγνότητα του σώματος και της ψυχής τους. Και ρωτάγαν τον Άγιο ένα παιδάκι πόσο πρέπει να νηστεύει και έλεγε εκείνος, αν το παιδί είναι γερό, έχει υγεία, μπορεί να νηστεύει. Άλλωστε, τώρα υπάρχουν ένα σωρό τροφές νηστήσιμες. Παλιά τα παιδιά νήστευαν και όλη μέρα έτρεχαν και έπαιζαν, αλλά έτρωγαν πολλές φορές. Στα Φάρασα τη Μεγάλη Σαρακοστή όλοι μικροί μεγάλοι έκαναν ενάτη. Έτρωγαν δηλαδή μία φορά την ημέρα στις 3 το μεσημέρι. Μάζευαν οι γονείς τα παιδιά στο κάστρο, τους έδιναν παιχνίδια για να παίζουν και στις 3 το απόγευμα που χτυπούσε η καμπάνα για προηγιασμένη πήγαιναν και κοινωνούσαν. Τιμόταν και τον Άγιο Αρσένιο. Ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης. Έλεγε ο Άγιος Αρσένιος, τα παιδιά όταν παίζουν όλη μέρα δεν θυμούνται το φαγητό. Τώρα που θα βοηθήσει και ο Χριστός δεν θα αντέξουν. Και οι μεγάλοι όταν δεν νηστεύουν ελέγχονται βλέποντας τα παιδιά να νηστεύουν. Όταν μικρός δούλευα με τον μάστορά μου, συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, για πολύ καιρό σε κάποιο σπίτι

όχι γάλα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μοναδική προϋπόθεση που θέτει ο γέροντας είναι η υγεία του παιδιού. Αν τα παιδιά είναι υγιή και μπορούν και πρέπει να νηστεύουν, και το σημαντικότερο είναι ότι ωφελείται και το σώμα και η ψυχή τους. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τίτλο «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες». Τα παιδιά μας οδηγούν και οι αναμνήσεις οι παιδικές, οι καλοκαιρινές. Χρόνια ανέμελα και νοσταλγικά αθώα. Αμέριμνα από τα βιωτικά, χαρούμενα αληθινά. Μυρωδιές, ήχοι και γεύσεις που ακόμα και σήμερα, σαν κλείσεις τα μάτια σου, σε μεταφέρουν σε αυτό το υπέροχο και ανώθευτο χθες. Κάθε γενιά έχει τα δικά της ξεχωριστά θυμητάρια. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο απλά, με μια ξέχαστη και απερίγραπτη συνάμα αγνότητα. Εκείνα τα παιδιά γίνηκαν σήμερα γονείς. Κρατήθηκαν κάποιες μυρωδιές αναλύωτες. Το μαρτυρά ακόμα ένα απαλό χάδι σε φουντωμένο βασιλικό και σε λεβάντα που φύτεψε ο Θεός εκεί στην άκρη του χωμάτινου ακόμα δρόμου, στην βόλτα των παιδικών τους ονείρων. Και η ήχη της πλανεύτρας θάλασσας και του ανίσταχτου μελωδού γρίλου, σαν σκοτάδι σκεπάσει, κρατιούνται απαράλλαχτοι, σαν την πρώτη φορά που τους φάλισαν τα βλέφαρα γλυκά, όταν η κούραση της λιώχαρης μέρας τους έγειρε στο βαλμένο χάμο στρώμα, με το παραθύρι ορθάνυχτο στον ουρανό και στη δροσοσταλιά της καλοκαιρινής νυχτιάς. Και οι γεύσεις, κάπως δισεύρετες οι γεύσεις του χθες, μα όλοι τις αναζητούν. Καλοκαίρι με γεύσεις από τα φρούτα του και τα ζαρζαβάτια του και τα παγωτά από τους πλανόδιους πολιτές τους. Είναι από αγνό γάλα. Τα πήραμε από ένα γαλακτοκομείο που φτιάχνει και παγωτό τώρα το καλοκαίρι. Δοκιμάστε. Με πολλή αγάπη τα φέραμε να σας κεράσουμε. Δεν τα βρίσκεις εύκολα αυτά στο εμπόριο. Να φάνε και τα παιδιά. Έχει γεύση από τα παλιά τα παγωτά. Θυμάσαι. Μην προσφέρεις το μικρό. Μην του δίνεις. Δεν τρώει. Νηστεύει. Άντε βρε μικρό παιδί. Τι θα γίνει. Με τόση ζέστη. Αν δροσιστεί και φάει ένα παγωτό, θα χαλάσει ο κόσμος. Έλα αδελφέ μου, είπε η πολύτεκνη, με έξι παιδιά μάνα, έλα να σου δείξω κάτι. Τον οδήγησε στην κουζίνα της. Στάθηκε ακριβώς μπροστά στην πόρτα του ψυγείου. Εκεί δεν είδε ούτε μαγνητάκια, ούτε κολλημένα σημειώματα και φωτογραφίες όπως συνηθίζουν οι πολλοί, παρά μόνο τρεις εικονίτσες. Μια του εσταυρωμένου Ιησού, μια της Ιεροσολυμίτισσας Παναγίας και μια ενός Αγίου που μέχρι εκείνη την ημέρα μόνο ακουστά αυτός τον είχε. Εικονιζόταν κρατώντας έναν πάπυρο με σημειωμένο πάνω του: «Ου μη απαρνήσω με Κύριον των Θεών μου, ουδαθετήσω τας εντολάς αυτού». Αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης. Μαρτύρησε 15 μόλις χρονών. «Όσο είναι ο μεγάλος μου ο γιος», μίλησε η πολύτεκνη μάνα, «ξέρεις γιατί? Ξέρεις γιατί μαρτύρεις? Γιατί αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην νηστεία της Παναγίας τον 15 Αύγουστο. Και μάλιστα ήταν η μάνα του που τον εκλιπαρούσε θρηνώντας τα νιάτα του να φάει για να σωθεί. Μα εκείνος δεν υποχώρησε. Δεν υποχώρησε ως το τέλος. Κράτησε την πίστη του και τίμησε τη μνήμη του σφαγιασθέντος ιερέα πατέρα του».

πήγε αμέσως ο νους στο ευλογημένο συναξάρι. Στην πρώτη μέρα της μεγάλης νηστείας το Πάσχα του καλοκαιριού. Μην Αύγουστος, έχων ημέρας 31. Η μέρα έχει ώρας 13 και η νύξ ώρας 11.

Την πρώτη του μηνός Αυγούστου, η θυσία των 7 αδελφών Μακαβαίων που προσπάθησαν να τους υποχρεώσουν να φάνε χείριον κρέας, της μητέρας του Σολομονής που τους ενθάρρυνε στο μαρτύριο και του στερεού διδασκάλου τους Ελεαζάρου. Μαζί τους, την πρώτη του αυτού μηνός, και η Αγία Ελέσσα, παρθενομάρτυρας 14 χρονών, που στα κύθυρα γιορτάζουν σαν συμπροστάτιδα με την Μυρτιδιώτισσα. Στο μοναστηράκι της Αγίας ανέβαιναν από τα παλιά τα χρόνια οι ευλογημένοι δεκαπεντιστάδες της Παναγίας να νηστέψουν και να ξεροφάγουν και να καρτερέψουν με προσευχές και γαλήνη την μεγάλη γιορτή της κυρίας Θεοτόκου. Και η μικρή Ελέσσα ενισχύει και σήμερα έστω και αυτούς τους λίγους που ακόμα κρατούν το έθιμο στο Αυγούστου τα πρώτα σήμαντρα. Μακάρι να αποκτήσουν τέτοιες άγιες συνήθειες τα σημερινά παιδιά, να γίνουν και αυτά της Παναγιάς δεκαπεντιστάδες, να μάθουν και να απολαύσουν αληθινά τη μεγάλη αξία της νηστείας, να τα διδάξουμε με διάκριση και με αγάπη και με πράξεις, με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός οικονομήσει για την κατήχησή τους. Όπως η πολύτεκνη μάνα που στερέωσε πάνω στην πόρτα του ψυγείου της έναν ανυποχώρητο Άγιο. Και αυτός, Άγιος δεκαπεντιστής. Δεν τον έβαλε εκεί αυστηρά για να ελέγχει ή αδιάλακτα να απαγορεύει, μα για να φωνάζει σε όλους μας με τις νοπές του πληγές από το αγαρινού αφέντη του το σπαθί, αυτό που ο Μέγας Βασίλειος αιώνες πριν θεοδίδακτα διετύπωσε, πως η νηστεία νομοθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο. Θα νοστιμέψουν τότε όλα και τα πιο ταπεινά θα γίνουν εύγευστα. Το λίγο ψωμί της γης, ένα γέννημα και δύο γουλιές νερού, θα χορταίνουν σώμα και ψυχή. Μπροστά τα Άγια παιδιά λοιπόν, ο Άβυβος, ο Αντωνίνος, ο Γουρίας, ο Ελεάζαρος, ο Ευσέβωνας, ο Αχίμ, ο Μάρκελος, οι 7 Μακαβαίοι παιδες, η Ελέσσα και ο Αηγιάννης εκ Μονεμβασίας. Της Παναγιάς οι δεκαπεντιστάδες και ξοπίσω όλοι εμείς που με κλειστά τα μάτια λαχταράμε την αλήθεια του χτες και τα παιδιά μας που αξεδίψαστα όλο γυρεύουν τη γνώση και το βίωμα της Ορθοδόξου πίστεως μας. Καλή Παναγιά. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, το οποίο έδωσε και τον τίτλο σε αυτές τις δύο εκπομπές, «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες» και ο ανυποχώρητος Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης, γραμμένο παραμονές της Παναγίας μας πριν από 30 περίπου χρόνια. Τότε αυτός που υπέγραφε ήταν αρχιμανδρίτης ακόμα και ιεροκήρυκας, ο πατήρ Ιγνάτιος Μανδενλίδης. Αργότερα, ο πατήρ Ιγνάτιος έγινε Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής. Με ένα σπάνιας ευαισθησίας, αυταπάρνησης και θυσιαστικής αγάπης, μεγάλο ιεραποστολικό έργο, έγινε επίσκοπος Κεντρώας Αφρικής και πλέον είναι επίσκοπος Πενταπόλεως. Ένας τιμητικός τίτλος για έναν σύγχρονο μεγάλο ιεραπόστολο στα διψασμένα χώματα της Μαύρης Υπήρου, που του δόθηκε σχεδόν έναν αιώνα μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου. Μια έκδοση της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ, και πάμε να διαβάσουμε τι συνέβη το 15 Αύγουστο του 1773. Όταν έφτασε η νηστεία της Παναγίας, το 15 Αύγουστο που λέμε,
Το παιδί ο Ιωάννης από το πρωί δεν άγγιξε το τυρί. Άρμεξε τις αγελάδες, αλλά το γάλα τους δεν το πιε. Το μεσημέρι δεν έφαγε το αρτήσιμο. Δάγκασε με όρεξη το ψωμί και έπινε από τη στάμνα το νερό. «Είναι η νηστεία της κυρίας Θεοτόκου», απάντησε όταν τον ρώτησαν το γιατί. «Εμείς 15 μέρες δεν τρώμε αρτήσιμα. Τιμάμε τη μητέρα του Χριστού μας». Γυάλισαν τα μάτια του Αγαρινού. Κάποια ιδέα του ήρθε. Στην απέξω βία δεν υποχώρησε το παιδί. Η από μέσα όμως, η από μέσα θα τον γονάτιζε. Θα τον ανάγκαζε το λοιπόν να αρτηθεί. Και τι θα βγαίνει από αυτό? Τον συμβούλευε ο διάβολος. Θα άρχιζε το ξύλωμα. Αμέσως κανείς δεν χαλάει την πίστη του. Έτσι δηλαδή μια και έξω. Σιγά σιγά. Λίγο λίγο. Σήμερα θα χαλούσε την νηστεία, αύριο την προσευχή, μεθαύριο. «Χανούμ, κάνε λαχταριστό φαγητό με κρέας, να τρυπάει τα ρουθούνια, να φέρνει σάλια στο στόμα». Η Χανούμισσα έβαλε τα δυνατά της. Μπήκε στο πνεύμα του άντρα της. Είχαν και δυο τους τον ίδιο δάσκαλο που τους δίδασκε τι να κάνουν. Το μεσημέρι εκείνο ο ίδιος ο Αγαρινός έφερε μπροστά στον Ιωάννη την πύληνη μεγάλη πιατέλα με το γαργαλιστικό παρασκεύασμα. «Φάε φαΐ σου, Τζανούμ», είπε και προσπάθησε να φωτίσει το άγριο πρόσωπό του. Έδειχνε σαν να έριχνε τον εαυτό του. Σαν να έκανε μια χειρονομία καλής θελήσεως να ξεχάσουμε όσα προηγήθηκαν. Ο Ιωάννης στην αρχή ξαφνιάστηκε. Μπα, πως αυτή η απότομη αλλαγή σκέφτηκε. Και στη συνέχεια υποπτεύθηκε τον δόλο, την πονηριά, αυτό το φωτισμένο παιδί του Χριστού. Μπήκε που λέμε στο νόημα. Κοίταξε καλά καλά, ανέκφραστα, αμίλητα το αφεντικό του. Ο Αγαρινός φαντάστηκε πως το παλικαράκι μέσα του κλονιζόταν, λίγιζε. Να, σε λίγο θα πέφτε με τα μούτρα στη μιατέλα. Του Ιωάννου όμως πώς του ήρθε έτσι αμέσως στο μυαλό μια πολύ πολύ παλιά ιστορία. Ήταν 7 νέοι, αδέρφια, στην εποχή των Μακαβαίων. Τα ανάγκαζε ο Αντίοχος να μυαροφαγήσουν, να φάνε χοιρινό κρέας, πράγμα που το απαγόρευε ο Μωσαϊκός νόμος. Και εκείνα τα παλικαράκια του Θεού δεν δέχτηκαν ούτε να το δοκιμάσουν. Δεν υποχώρησαν στην πίεση, στις απειλές, στα φρικτά βασανιστήρια. Μαρτύρησαν. Θυσιάστηκαν. Θυσιάστηκαν μέχρι σενός. Και εκείνα τα παιδιά δεν ζούσαν στην εποχή της χάριτος του Χριστού. Να, τώρα, ο Ιωάννης έβλεπε τη μιατέλα με το λαχταριστό κρέας να χνίζει μπροστά του. Και πως του φαινόταν ο Αγαρινός να μοιάζει εκείνου του ειδωλολάτρη ηγεμόνα, σωστός αντίοχος. Ας γινόταν κι αυτός λοιπόν ένας ακόμη Μακαβαίος. Στα 1773. «Όχι, δεν θα φάω. Δεν το επιτρέπει η εκκλησία μας. Μου φτάνει το ψωμί», επέμενε ο αφέντης, ανυποχώρητος ο Ιωάννης. «Όμως εγώ, μα τον Αλλάχ και το μεγάλο προφήτη του, θα σε κάνω να φας. Και εγώ θα σου δείξω για άλλη μια φορά ότι η πίστη των χριστιανών νικάει», σκέφτηκε ο γενναίος από τις γούβες. «Προχώρα στο στάβλο. Σε κλείνω εκεί εγώ και βλέπουμε τι θα κάνεις όταν πεινάσεις για καλά». Δεν διστρόπησε ο νέος. Πέρασε στο στάβλο. Άφησε μπροστά του τη μιατέλα ο Αγαρινός και μουρμουρίζοντας με θυμό και βρισχές έκλεισε πίσω του και ασφάλισε με αλυσίδες την πόρτα. Φυλακισμένος ο Ιωάννης εκεί, σχεδόν σκοτεινό το κατώγει. Βρωμιά, κάτω κοπριά, ακαθαρσία, γύρω πέτρα, αράχνες, τυφλή τύχη.
μόνο ένα μικρό παράθυρο ψηλά κοντά στην ξύλινη μαυρισμένη οροφή. Το μόνο στεγνό μέρος που μπορούσε κάπως να καθίσει ήταν το παχνί. Άθλιο περιβάλλον. Καθένας δεν θα το άντεχε. Ο Ιωάννης, κι ας μη φανεί αυτό υπερβολή, το αγάπησε. Όπως ο αθλητής στο στίβο, καταλάβαινε το φωτισμένο παιδί. Βρισκόταν στην αρχή του τέλους. Μόνο όσο ακόμη δεν ήταν εξαντλημένος, έπρεπε να προσευχηθεί. Πολύ να προσευχηθεί. Ήταν μικρός αυτός για μεγάλα μαρτύρια. Είχε όμως την πεποίθηση ότι ακριβώς όταν μικροί υποφέρουν τα μεγάλα και καρτερούν και δεν υποχωρούν και νικούν, περισσότερο φαίνεται στην περίπτωσή τους η δύναμη του Θεού και δοξάζεται πιότερο ο Θεός. Έριξε λίγα ξερά χόρτα κάτω και γονάτισε. Όλη η νύχτα ήταν κατά δική του. Τι τον ένοιαζε το πηχτό σκοτάδι. Η ψυχή του, το πνεύμα του, λουζόταν στο φως του Χριστού. Κύρια Θεοτόκε, Παναγία Δέσποινα, Μητέρα του Χριστού μας και Μητέρα όλων των χριστιανών, πρέσβευε για μένα τον ταπεινό στον Υιό Σου και Θεό μας. Δώσε μου δύναμη και καρτερία να υποφέρω χωρίς γονγκισμό, χωρίς μικροψυχία. Επειδή ευλαβούμε την νηστεία που γίνεται για την τιμή Σου, υποφέρω τώρα και προτιμώ κάλλιο να θανατωθώ παρά να ντώσω στον άπιστο αγαρινό και τα καλοπιάσματα ή τις απειλές και τις βίες του. Θεέ μου, πόσο μεγάλους κάνεις τους μικρούς σου. Κάπου-κάπου το κρέας έστελνε με τη μυρωδιά του μηνύματα επαναστάσεως στο άδειο στομάχι του αγωνιστή. Πέρασε πίσω μου, σατανά. Ω Πανάγια νηστεία, που σε καθαγίασαν μεγάλοι προφήτες σαν τον Μωυσή και τον Ηλία, που σε καθιέρωσε ο Χριστός με την τέλεια νηστεία του στην έρημο 40 μέρες, που σε έκαναν συντρόφισά τους οι Άγιοι Απόστολοι, η πρώτη Εκκλησία και όλες οι ευλαβικές ψυχές στους αιώνες. Ήρθε το πρωί, έφεξε ο Θεός, ξύπνησε και τεντώθηκε ο αγαρινός με μουγκριτό και ευθύς η πρώτη σκέψη του. Τι έκανε εκείνο το αχαήρευτο? Να φάγε άραγε το φαγητό. Να κατέβω να δω. Έτριξαν οι αλυσίδες. Γρύλιξε η βαριά ξύλινη πόρτα. Όρμησε στο στάβλο το φως της ημέρας. Κοίταξε με ήμερα. Ήρεμα μάτια. Το παιδί το άπλυτο πρόσωπο του αφεντικού. Πρόσεξε εκείνος την πιατέλα. Απείραχτο το φαγητό. Έτσι λοιπόν, πείσμα κι εγώ, μείνε και σήμερα εδώ, ξέρω κέφαλε. Γύρισε πίσω ταραγμένος. Τράβηξε νευρικά και ξανάκλεισε την πόρτα όπως και χθες. Ξεκενουργώθηκε το τραύμα του. Θα μου το πληρώσεις, παλιόπαιδο. Είπε και έτριξε τα δόντια του. Την άλλη μέρα έγινε το ίδιο. Με μεγαλύτερο πείσμα. Εκείνο που άλλαξε ήταν το φαγητό. Φρέσκο, αχνιστό, λαχταριστό, μα πάντα αρτήσιμο, χωρίς ψωμί, για να αναγκαστεί να το φάγει ο τρομερά πεινασμένος νέος. Όμως τίποτε. Ο γουβιώτης λιποθυμούσε, αλλά δεν λιποψυχούσε. Η πείνα, λες σαν με ατσάλινα νύχια του ξέσκιζε τα σωθικά, αλλά το πνεύμα του νικούσε. Αυτή η γενναία και ανυποχώρητη στάση του χριστιανού γουβιώτη ήταν αλήθεια μια σωστή επανάσταση στη χώρα των παλιών καλοφαγάδων. «Ευτράπεζη δε εισήν όντως η Θεταλή», έγραφε κάποιος αρχαίος, ο Αθηναίος, και κάποιος άλλος ο Θεόπομπος πρόσθεται. «Ομολόγινται δι Θεταλή ως και κριτίας φυσή πάντων Ελλήνων πολυτελέστατη γεγενείστε περί την δίαιταν και την αισθήτα». Και σε όλη την Ελλάδα την μεγάλη μερίδα, κρέας την έλεγαν Θεταλότμητον, θεσσαλοκομένη, ως των θεταλών μεγάλα κρέα τυμνόντων,
Όμως ο Γουβιώτης γεννήθηκε και ανατράφηκε στη χώρα των Λιτοδίαιτων Σπαρτιατών. Εμορφώθηκε με το πνεύμα της χριστιανικής ολιγάρκειας και ασκήσεως των οσίων πατέρων της Αγίας Εκκλησίας μας. Η αγάπη του για την άσκηση της νηστείας ήταν εντελώς αντίθετη στην οτροπία των παλιών καλοφαγάδων αυτής της χώρας και των πυλαφάδων αγαρινών. Ήταν μια ειρηνική επανάσταση κατά του φρονήματος της σαρκός. Ναι μου, έτυχε να πεινάσεις ποτέ σου. Να πεινάσεις πολύ, πάρα πολύ. Είναι τυραννικό το αίσθημα της πείνας. Σήμερα στον τόπο μας, στα 1980, μπορώ να πω πως δεν πεινάει κανένας. Οι πιο παλιοί που έζησαν την πείνα της γερμανικής κατοχής ξέρουν τι θα πει πείνα. Κόβονται οι δυνάμεις σου και το μυαλό σταματάει να λειτουργεί. Ούτε να κοιμηθείς μπορείς. Κι αν τύχει κάπου κοντά σου να μαγειρεύεται φαγητό και να φθάνουν στη μύτη σου οι μυρουδιές. Ή ακόμη να έχεις μπροστά σου και να το βλέπεις. Μεγαλώνει το μαρτύριο. Γίνεται 2 και 3 φορές τυραννικότερο. Οποιοδήποτε κίνδυνο και αν διατρέχεις, ορμάς την τροφή από ένστικτο, ασυγκράτητος. Και μην νομίζεις πως ο Ιωάννης δεν δοκίμαζε όλα αυτά τα δυσόπιτα εντελώς φυσικά αισθήματα. Ούτε να σου διαφεύγει ότι ήταν εντελώς στην εξουσία του να πλώσει το χέρι του και να φάγει. Όμως δεν το έκανε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό του, φωτισμένο και ενισχυμένο από το Θεό, κυριαρχούσε τέλεια στο αίσθημα της πείνας. Όπως άλλωστε και σε όλες τις ανθρώπινες ορμές του. Από την Αγία Γραφή διδασκόμαστε αυτήν την σπουδαία αλήθεια. Όταν ο Δημιουργός φύτεψε στο κορμί του ανθρώπου τις αισθήσεις, όσφρηση, όραση, αφή, γεύση και τα ένστικτα, έβαλε πάνω από αυτά τον ιερόν ηγεμόνα νουν για να τα συγκρατεί, να τα ελέγχει, να τα κυβερνάει, να προλαβαίνει το κακό, την αμαρτία. Αυτός λοιπόν ο νους τον μεν αρετών εστίν ηγεμόν των δε παθών αυτοκράτορ και δεν μπορεί μεν να ξεριζώσει τα πάθη, όμως τα ανταγωνίζεται και τα δαμάζει, τα ελέγχει, τα κυβερνάει όπως είπαμε. Η απόδειξη αυτής της αλήθειας φέρνει η Γραφή παραδείγματα. Εκτός από την περίπτωση των 7 Μακαβαίων αδελφών που μαρτύρησαν πειθαρχώντας τις υποδείξεις του φωτισμένου μυαλού και όχι στο πικρό αίσθημα του πόνου, είπαμε για αυτούς. Φέρνει και το παράδειγμα του προφήτη και βασιλιά Δαβίδ που υποφέροντας από δίψα έχισε στη γη και δεν ήπια νερό που του το πρόσφεραν αφοσιωμένα του παλικάρια επειδή και μόνο αυτό έλεγε το φωτισμένο μυαλό του ότι έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή. Όμως κάτι τέτοια τα κάνουν μόνο εκείνοι που κρατούν στη θέση του τον ηγεμόνα νου και που ο νους φωτίζεται και ενισχύεται από το πνεύμα του Θεού. Και ο Ιωάννης στα 15 του χρόνια είχε τέτοιο πανδαμά τώρα. Ιερών ηγεμόνα, νου. Αλλά βέβαια ένας τέτοιος νους δεν πέφτει σε λαχείο. Μορφώνεται μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα με τη γνώση των γραφών, με προσευχή και άσκηση. Αξίζει όμως τα αλήθεια να κυριαρχείσαι, να κατευθύνεσαι από έναν τέτοιον ηγεμόνα νου. Είσαι και δείχνεσαι άνθρωπος, ανώτερος, πνευματικός, θείος, του Θεού καθώς πρέπει άνθρωπος. Καταρτισμένος και έτοιμος και ικανός για μεγάλα και υψηλά και θαυμαστά, αντάξια του Θεού. Σε μια εποχή σαν τη δική μας που η ληστική αντίληψη της ζωής και ο βατραχισμός γίνονται τρόπο ζωής, οι Ιωάννηδες γίνονται αλήθεια, φώτα καθοδηγητικά. Όσοι έχουν στα βάθη τους ευγενικά αισθήματα στοχαστούν πάνω στην αυτοκυριαρχία αυτού του 15χρονου νέου. Πολλά θα έχουν να διδαχθούν. Και αν δεν κατορθώσουν εκείνου τα καταπληκτικά, τουλάχιστον θα γίνουν προθυμότεροι στο να κρατούν τις καθιερωμένες νηστείες της Εκκλησίας μας, τις Τετάρτες, τις Παρασκευές. Θα εκτιμήσουν περισσότερο τις αρετές της εγκράτειας, της ολιγάρκειας, της καρτερίας. Κάτι είναι κι αυτό. Ίσως θα σκέφτηκες, αγαπητέ αναγνώστη, η μητέρα του Ιωάννου τι έγινε, πώς αντιδρούσε στη δοκιμασία του μονάκριβού της,
πως δεν τα έβαλε και μαζί της ο Αγαρινός. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που είναι η κύρια πηγή των πληροφοριών μας, γράφει το μαρτυρολόγιο του Ιωάννου. Λίγο ασχολείται με άλλα πρόσωπα και τη μητέρα του νέου. Και τόσο μόνο όσο και εφόσον αυτό εξυπηρετεί το σκοπό του. Ότι η παπαδιά μάνα θα πόναγε με τις περιπέτειες του γιού της, ούτε λόγος να γίνεται. Το είπαμε άλλωστε αυτό, που και να μην το λέγαμε είναι εντελώς αυτονόητο. Και πόναγε λοιπόν και αγωνιούσε με θανάσιμη αγωνία. Τώρα γιατί ο Αγαρινός δεν τα βάζε και μαζί της, φαίνεται είχε το λόγο του. Από το βιβλίο του Ιώβ μαθαίνουμε ότι ο διάβολος, πειράζοντας τον πολύαθλο, ενώ όλα και παιδιά και υπηρέτες και υποστατικά τα αφάνισε, άφησε μόνο την γυναίκα του. Γιατί? Για παρηγοριά του Ιώβ? Καθε άλλο. Την άφησε να την έχει συνεργό στο τελευταίο ατού των πειρασμών του. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Αγαρινός, δασκαλεμένος από τον πάτρονά του τον πονηρό. Και αυτό θα φανεί ευθύς αμέσως. Επειδή μολονότι η μάνα του Ιωάννου ήταν καλοπροαίρετη, ήταν όμως πολύ απαίδευτη, φαίνεται και ακατήχητη, δεν πήγαινε το μυαλό της πιο βαθιά, πιο ψηλά. Και καθώς έβλεπε τον γιο της ανυποχώρητο στα θέματα της πίστεως και τους θεσμούς της Εκκλησίας και αντιλαμβανόταν ότι αυτό σίγουρα θα οδηγούσε τον Ιωάννη στο θάνατο, μάλλον λυπόταν για την επιμονή του γιου της. Και φαίνεται να το εκδήλωνε αυτό στα αφεντικά. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί το που δεν τιμωρούσε και τη μάνα του παιδιού Αγαρινός. Ότι αυτό δεν είναι υπόθεση, μπορείς να το καταλάβεις από την συνέχεια της διηγήσεως στην οποία ευθύς ερχόμαστε. Είπαμε ότι προκειμένου ο Οθωμανός να γονατίσει τον Ιωάννη, τον άφηνε εντελώς νηστικό. Άλλο από κρέας και αρτήσιμο φαγητό δεν του δίνε. Ο Ιωάννης δεν εννοούσε να χαλάσει την νηστεία της Παναγίας. Κι έτσι μπροστά το πιάτο και ο γουβιώτης νηστικός. Όμως, να λάβεις υπόψη σου ότι δεν ήταν η μόνη τιμωρία του Ιωάννου το που έμενε νηστικός. Ήταν και άλλα φοβερά και τρομερά. Κάθε μέρα και τη νύχτα μερικές φορές ερχόταν στο στάβλο Αγαρινός και το είχε λες για ψυχαγωγία του να παιδεύει το χριστιανό νέο. Άλλοτε τον γκρεμούσε από τα χέρια, έτσι που τα πόδια του να είναι κανένα δυο πιθαμές πάνω από το χώμα. Άλλοτε, μαζί με αυτό, και του έκαιγε από κάτω άχυρα και τον κάπνιζε, τον έπνιγε με τους καπνούς. Άλλοτε τον χτυπούσε και άλλοτε τον τρυπούσε με την αιχμή του σπαθιού του σε όλο του το κορμί και του προκαλούσε αφόρητους πόνους. Κι ήταν φορές που αυτά τα έκανε μπροστά στα μάτια της μάνας, της οποίας μεγάλωνε τον καημό. Η δε μήτηρα αυτού στέκουσα κοντά εις τον υιόν της και βλέπουσα αυτόν αποκαμωμένον από τους παθισμούς και από τα κρεμάσματα, από την νηστεία και από τα σάλας κακοπαθίας. Τον επαρακίνη δια να φάγει λέγουσα εις αυτόν: «Φάγε Ιέ μου από τα φαγητά αυτά δια να μην αποθάνεις, και ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν, γιατί δεν το κάμνεις με το θέλημά σου, αλλά εξανάγκης. Λυπήσου και μένα την πτωχή μητέραν σου και μη θελήσεις να αποθάνεις παράκαιρα, να με αφήσεις απαρηγόρητον εις την σκλαβίαν ταύτην και ξενιτίαν, επειδή εσένα έχουσα, δε μη φαίνεται πως ευρίσκομαι εις σκλαβίαν». Η καημένη μάνα μιλούσε η σάρκινη καρδιά της. Ούτε που υποπτευόταν ότι την ίδια εκείνη στιγμή γινόταν όργανο του διαβόλου, ότι αύξανε τη δοκιμασία του γιού της και του δυσκόλευε τον αγώνα. Πόσες φορές το αλόγιστο συνέστημα των δικών μας, που δεν το κατευθύνει θεοφώτιστος νους, κάνει κακό τόσο όσο δεν κατορθώνει η μανία των εχθρών. Χωρίς τον παραμικρό δισταγμό μπορώ να ισχυριστώ ότι αυτά τα παρακαλεστικά λόγια της μητέρας ήταν ο μεγαλύτερος πειρασμός του Ιωάννου. Συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πενταπόλεως κύριος Ιγνάτιος. Μάνα ήταν αυτή που μιλούσε. Μια πονεμένη χείρα μάνα. Σκλάβα. Και παρακαλούσε τον γιο. Και τι ζητούσε? Να μην μείνει πια έρημη, παντέρημη και από αυτό το μονάκριβό της στην ξένη γη. Απέναντί της είχε χρέος αγάπης, συμπαραστάσεως ο γιος, ακόμη και υπακοής. Άκουσε και τα λόγια της. Δεν είναι ασέβειας και απιστίας λόγια. Ο καθένας θα τα βρίσκε τόσο λογικά. «Φάγε, παιδάκι. Δεν θα σου κακιώσει ο Θεός και η Κυρία Θεοτόκος. Ξέρουν εκείνοι ότι δεν θα καταλύσεις από καταφρόνια για την νηστεία.
Άλλωστε, το δείξες. Είσαι νηστικός τόσες μέρες και με κακοπάθειες. Και το κάνεις αυτό για την τιμή της Παναγίας μας. Επιτέλους, δεν θα το κάνεις για σένα. Θα το κάνεις για μένα, τη μάνα σου, που αν χάσω και σένα το μόνο στήριγμά μου, θα μείνω πια απαρηγόρητη η φτωχιά. Και μην ξεχάσεις ότι αυτά τα λόγια της πονεμένης μάνας θα ακούει ο Ιωάννης σε ώρες που ήταν αποκαμωμένος, κατακουρασμένος, εξουθενωμένος και είχε ανάγκη από στηριγμό και ανακούφιση και ενίσχυση. Σε στιγμές που όλο του το κορμί ήταν κακοπαθιασμένο. Τώρα ερχόταν η μάνα του όχι να τον τονώσει αλλά να του ταλαιπωρήσει την καρδιά, το συναίσθημα και με βλογοφανείς δικαιολογίες να τον σπρώξει σε συμβιβασμό. Οι 7 εκείνοι μακαβαίοι αδελφοί ρίχτηκαν στο μαρτύριο. Είχαν όμως τη μάνα τους που τους παράστακε, τους τόνωνε και τους προέτρεπε στο μαρτύριο. Το ίδιο συνέβη και με την νεαρή Ακυλίνα από το Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης που μαρτύρησε με ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου το 1764. Είχε και εκείνη την ευσεβέστατη μητέρα της που εκτός από πολύχρονη επίμονη κατήχηση την παρακολούθησε και μέχρι τον τόπο του βασανισμού της, προτρέποντάς την με θερμά λόγια για το μαρτύριο. Ο Ιωάννης, πόση αντοχή έπρεπε να είχε, πόση σύνεση, πόση δύναμη για να αντιμετωπίσει και αυτή την επίθεση που του έκανε ο πονηρός. Αλίμονο, με την καρδιά, τα χείλη της αγαπημένης μητέρας του. Λοιπόν, γίνεται φανερό. Ο Θεός θα αναλάμβανε να δυναμώσει το παιδί και να καταντροπιάσει με αυτό το διάβολο και τις μηχανές του. Αξίζει αληθινά σαν αντιστάθμισμα στην συμπεριφορά την δαιμονοκίνητη της μητέρας του Ιωάννη του Μονεμβασιώτη να διαβάσει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη στο Β' Μακαβαίων συγκεκριμένα στο 7 κεφάλαιο το πώς ενεθάρρυνε η Αγία Σολομονή τους 7 ιούς της. Και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι όταν πλησιάζει τον τελευταίο γιο της και του λέει στη μητρική τους γλώσσα εμπέζοντας το σκληρό, τύρανο, αντίοχο. Διαβάζουμε στη μετάφραση του κειμένου. «Παιδί μου, λυπήσουμε που σε κράτησα 9 μήνες στην κοιλιά μου, σε θύλασα 3 χρόνια και σε ανάθρεψα μέχρι σε αυτήν την ηλικία. Σε παρακαλώ, παιδί μου, κοίταξε τον ουρανό και τη γη και δες τι υπάρχει σε αυτά για να καταλάβεις ότι ο Θεός θα δημιούργησε όλα αυτά από το μηδέν. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήθηκε και το ανθρώπινο γένος. Μη φοβηθείς αυτό το φωνιά, να φανείς αντάξιος των αδελφών σου, να δεχθείς το θάνατο ώστε όταν ο Θεός μας ξαναδείξει το ελαιός του, να σε ξαναπάρω πίσω στην Ανάσταση μαζί με τα άλλα σου αδέλφια». Ενώ αυτή μιλούσε ακόμα ο νέος είπε «Τι περιμένετε? Δεν υπακούω στην προσταγή του βασιλιά. Εγώ υπακούω την εντολή του νόμου που δόθηκε στους προγόνους μας με το Μωυσή. Ο βασιλιάς εξοργίστηκε φοβερά με αυτά τα προσβλητικά λόγια και τον εμπεγμό και ανταπέδωσε στα λόγια του νέου χειρότερα από ό,τι στα άλλα του αδέλφια. Έτσι ο νεαρός πέθανε με την πεποίθησή του στον Κύριο δίχως καθόλου να χάσει την πίστη του. Τελευταία μετά τα παιδιά εκτελέστηκε και η μάνα». Ξαναγυρίζουμε στο μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου. Εκεί στις μέρες του 15 Αυγούστου του 1773 ο Ιωάννης κατάλαβε το ελαττήριο των λόγων της μητέρας του. Όχι πως ήθελε εκείνη ο γιος της να τουρκέψει, δεν ήθελε να τον χάσει από κοντά της. Δεν το είχε για αμαρτία και μάλιστα βαριά να κάνει μια αβαρία ο γιος της και να μην βασανίζεται. Είπαμε, δεν ήταν καταρτισμένη και σκεπτόταν όπως πολλοί χριστιανοί και σήμερα. «Μουσαφήρης είσαι, κατάλυσε, δεν πειράζει. Μην έρχεσαι σε σύγκρουση με τον προϊστάμενό σου και διακινδυνεύεις τη θέση σου. Πες το ψέμα που σου ζητάει. Μην πας και μια Κυριακή στην εκκλησία, δεν χάλασε ο κόσμος». Τους συμβιβασμούς τους θεωρούν έξυπνους ελιγμούς. Την ακρίβεια την έχουν για υπερβολή, για ακρότητα. Την ευσέβεια την θέλουν μόνο για να τους έρχονται όλα δεξιά, να έχουν την εύνοια του Θεού για να μην κακοπερνούν. Έτσι και δυσκολέψουν τα πράγματα, εύκολος ο συμβιβασμός, η παρανομία. Και το χειρότερο, ψάχνουν να βρουν με το λογικό τους ή καταφεύγουν σε αποφθέγματα λαϊκά, αναζητούν ακόμη και σε αυτήν την Αγία Γραφή λόγια και παραδείγματα.
να στηρίξουν την ένοχη υποχωρητικότητά τους. Εκείνο που τους ενδιαφέρει δεν είναι πώς θα υποταχθούν στο θέλημα του Θεού για την δόξα Του, αλλά πώς με κάθε νόμιμο τρόπο θα ξεφεύγουν τις δυσκολίες και θα εξασφαλίζουν την άνεσή τους, την καλοπέρασή τους. Έτσι για τους πολλούς χριστιανούς είναι καλή η πίστη. Όμως όταν τα διδάγματά της πρέπει να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή, τότε ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Τότε από το μυαλό μέχρι την καρδιά μακραίνει πάρα πολύ ο δρόμος και γίνεται δυσκολοπερπάτητος. Το ήξερε πολύ καλά αυτό ο Κύριος όταν στην παραβολή του Σπορέως παρομοίαζε τέτοιου είδους χριστιανούς με τον σπόρο που πέφτει σε πετρώδες έδαφος. Βλαστάνει, αλλά ποτέ δεν μεγαλώνει το καλάμι τους. Και ποτέ, μα ποτέ δεν φέρνει καρπό. Ο Ιωάννης είχε όλο το δικαίωμα να απαντήσει στα λόγια της μητέρας του απότομα και κοφτά. «Υπάγε ο πίσω μου, Σατανά, σκάνδαλόν μου ή, ότι ου φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Δεν το είπε όμως, έδειξε κατανόηση. Ευλογημένος Ιωάννης δεν ήταν σαν κάτι σημερινούς νέους που επειδή έμαθαν πέντε πράγματα δεν το έχουν για τίποτα σε κάποια μη ορθά λόγια της μητέρας τους να απαντήσουν με περιφρόνηση και ανέδεια. Ξένο κάθε ίχνος ανέδεια στον χαριτωμένο Άγιό μας. Αλλά τι, είπαμε, ο Ιωάννης έδειξε κατανόηση στην αδυναμία της μητέρας του. Μάνα ήταν, χείρα, σκλάβασε ξένη γη και στηριζόταν στο μονάκριβο γιο της. Δεν ήθελε να τον χάσει. Γι' αυτό είπε όσα είπε. Βέβαια καλό θα ήταν να σκεπτόταν πνευματικότερα, να βοηθούσε τον μάρτυρα γιο της και όχι να παραδίδει το συναίσθημά της στον πονηρό, για να το μεταχειριστεί εκείνος και να κάνει μεγαλύτερο τον πειρασμό του παιδιού και σκληρότερο τον αγώνα του. Η δυσμένεια του Αγαρινού για τον Ιωάννη άρχισε πριν από πολλές μέρες. Από τότε που κοφτά ο Γουβιώτης αρνήθηκε να αλλάξει πίστη και όνομα, ο θυμός μεγάλωσε από τη μέρα που όλο εκείνο το επεισόδιο στο τζαμί δεν απέδωσε καμιά αλλαγή στη στάση του παιδιού και το αφεντικού σκλήρινε ακόμη περισσότερο η καρδιά και κυριαρχήθηκε από μαύρο μίσος από τις αρχές της νηστείας του 15 Αυγούστου. Σαν είδε ότι ούτε και η απόλυτη νηστεία γονάτιζε το Χριστιανόπουλο. Από τότε και εδώ ο Αγαρινός δρόσιζε το μίσος και το πάθος της εκδικήσεώς του με το να βασανίζει κάθε μέρα το παιδί στη φυλακή του, στο στάβλο. Του δίνε λίγο νερό και ψωμί όσο να ζει, όσο να μην πεθάνει. Να ζει για να το τυραννάει με τους τρόπους που είπαμε πιο πάνω. Πόσο κράτησε αυτό? Κοντά 2 μήνες. Επιτέλους, κανείς σε μια στιγμή εξάρσεως να πέσει και στη φωτιά να καεί, να γκρεμιστεί από ψηλά, να σκοτωθεί, να του κόψουν το κεφάλι, να ξεμπερδεύει. Τα αποφασίζει, το αντέχει. Αλλά πολύ γως πολύ κάθε μέρα βασανισμό κοντά 2 μήνες για ένα 15χρονο παιδί. Αυτό δεν το χωράει το μυαλό. Πόση υπομονή πια να έχεις, πόση καρτερία. Μα ακριβώς αυτό είναι το θαυμαστό, ότι εμείς και που το σκεπτόμαστε υδρώνουμε από αγωνία. Εκείνος ο ευλογημένος νέος το υπόμεινε με αγόγγιστη υπομονή, με ακλόνητη καρτερία. Παλικάρι Χριστού, εκλεκτός του Θεού. Ω αλήθεια, νεανίσκη του Χριστού, ισχυρίεστε. Τις τελευταίες μέρες ο Ιωάννης ήταν πολύ αποκαμωμένος. Φαινόταν καθαρά αυτό. Όταν δεν ήταν κρεμασμένος, κοιτόταν κατάχαμα. Δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Ούτε τα χέρια του τα σήκωνε αν δεν ήταν ανάγκη. Ούτε που μιλούσε. Και τα μάτια του τα κρατούσε κλειστά πολλές ώρες. Δεν κοιμόταν, αλλά δεν είχε δύναμη. Δεν του μείνε να τα κρατάει ανοιχτά. Την προσευχή του την έκανε από μέσα του, με το μυαλό του, με την καρδιά του. Ίσα μόνο που λίγο κουνούσε τα οχρώμαυρα χείλη του και καταλάβαινες ότι μιλάει του Θεού του και της Κυρίας Θεοτόκου, ζωντανή, πεθαμένη και η μάνα του από τον πόνο του παιδιού. Μίλα μου γέ μου. Άνοιγε τα μάτια, προσπάθαγε να τις μηδιάσει στοργικά. Δεν μπορούσε τα περισσότερα. Το καταλάβαινε η έρμη μάνα. Ο γιος της δεν θα ζούσε πολύ. Κάποτε όμως έκανε τα δύνατα δυνατά ο Ιωάννης. Κοίταξε τη μητέρα του κατάματα.
κατάπιε δύσκολα. Έδειξε ότι κάτι ήθελε να της πει. Κάτι σοβαρό. Πλησίασε εκείνη όσο γινόταν κοντύτερα. «Τι είναι, γιέ μου?» «Μάνα μου», κόντεψε το τέλος μου. «Σαν πεθάνω, θάψε με και μη φύγεις από εδώ. Μόνο στον καιρό πάρε τα κόκαλά μου και πήγαινε τα στο χωριό, στις γούβες. Αυτή την τελευταία παραγγελία σου δίνω». «Τι λόγια είναι αυτά? Πώς να τ' άκουσα αλήθεια η παπαδιά? 15χρονου κουβέντες είναι αυτές οι μυαλωμένου γέρου, πατριάρχου υποθήκες. Έτσι το είχε παραγγείλει και ο Ιωσήφ στα αδέλφια του 1800 τόσα χρόνια προ Χριστού στην Αίγυπτο. Στην Έξοδο, το διαβάζουμε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ήταν ο Ιωσήφ στα τελευταία του. Να ξέρε άραγε ο ευλογημένος Ιωάννης και αυτή την ιστορία της γραφής και να θέλε να την αντιγράψει. Δεν αποκλείεται. Το βέβαιο είναι ότι αυτός ο μικρός βρισκόταν στο πνεύμα των μεγάλων. Ήταν 19 Οκτωβρίου του 1773 που ο Αγαρινός έχασε την υπομονή του. Κάθε ίχνος ελπίδας του για υποχώρηση του Γουβιώτη με το μαρτύριο που κράτησε πάνω από 2 μήνες εξατμίστηκε. Είδε και απόείδε. Απογοητεύτηκε. Ο Ιωάννης άφηνε την αναπνοή του, αλλά την πίστη του δεν την άφηνε. Και τι να τον έκανε το λοιπόν? Να τον κράταγε ακόμη στο κατώγι? Ανόφελο. Να τον άφηνε ελεύθερο? Ούτε σκέψη. Αυτό έλειπε. Θα ήταν σαν επιβράβευση του πείσματός του. Όχι ποτέ. Τότε... Έπιασε ο Αγαρινός από τους κοκαλιάρικους ώμους το παιδί και το στήσε στον τοίχο. Ζούσε ακόμα, αλλά δεν είχε ζωντάνια. Το αγριοκοίταξε. Μάτια ήταν αυτά οι φωτιές από κόλαση. Θανάσιμο μίσος. Τι λες τώρα, τουρκίζεις να σωθείς και σε ξαναφέρνω στη ζωή ή... Όχι, είπε το παλικάρι του Χριστού και σήκωσε όσο μπορούσε πιο εκφραστικά τα φρύδια του. «Χριστιανός θέλω να αποθάνω». Έσβησε η φωνή του. Η πίστη αυτού του παιδιού βρισκόταν πολύ βαθιά του. Ως εκεί που ήταν ριζωμένη η ζωή του. Ήταν ένα με αυτή την ίδια τη ζωή του. Έμπηξε με δύναμη το μαχαίρι στο στήθος του παιδιού και τ' άφησε να σοριαστεί στο κοπρισμένο χώμα του στάβλου. Χύθηκε αίμα. Το μαχαίρι δεν πέτυχε την καρδιά. Την τραυμάτισε όμως θανάσιμα. Δεν συμπληρώθηκαν 2 24ωρα. Έσβησε η αναπνοή. 21 Οκτωβρίου 1773. Νίκησε ο ανυποχώρητος Ιωάννης.

Ο Χριστός μας υποδεχόταν το παλικάρι του με τον της δικαιοσύνης στέφανον. Άγγελοι συνόδευαν τη μυτική δορυφορία την δοξασμένη ψυχή του. Ένα απέραντο θέατρο μαρτύρων, όσο τα πλάτη του ουρανού χειροκροτούσαν και ζητοκράβγαζαν τον ανυποχώρητο νικητή. Μαζί τα τέσσερα παιδιά της Βαβυλώνος, που δεν λύγησαν στου Ναβουχοδονόσορα τις απειλές. Εκεί οι Μακαβαίοι που ταπείνωσαν την περηφάνεια του αντίοχου. Κοντά τους η Ταρσίζη, η Πανκράτη. Τι πανηγύρι στον ερχομό του, γιού του παπά. Αμφιβάλλεις, εκεί στην υποδοχή, με σεμνό καμάρι και ο γονιός, ο ευλαβικός Παπαδημήτρης, κρατώντας αλάβαστρο και το δικό του αδικοχημένο αίμα. Ανώτερος εσύ από μένα, γέ μου, δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι. Μαζί με τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες, αποσπάσματα από μια εξαιρετική αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου με τίτλο «Ανυποχώρητος» από την έκδοση Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πενταπόλεως κυρίου Ιγνατίου, αυτό το εξαιρετικό πόνημα, το τόσο αληθινά γραμμένο, το τόσο συγκινητικά και το τόσο χριστοκεντρικά γραμμένο από αυτόν τον ευλογημένο Ιεραπόστολο. Της Παναγιάς μας οι Δεκαπεντιστάδες, παιδιά μας οδηγούν σε όλα τα μοναστηράκια που ακόμα τελείται το έθιμο των Δεκαπεντιστάδων. Ιδιαίτερα εκεί στα Κύθυρα, στην Αγία Ελέσσα, από το Ελέησα βγήκε το όνομά της και είναι συμπροστάτηδα μαζί με την Μυρτιδιώτισσα Παναγιά μας σε αυτό το πανέμορφο νησί μας. Μαζί με την Αγία Ελέσσα, οι Άγιοι Επτά Μακαβαίοι, ο Άβυβος, ο Αντωνίνος, ο Γουρίας, ο Ελεάζαρος, ο Ευσέβωνας, ο Αχίμ, ο Μάρκελος. Μαζί τους η μητέρα τους, η Αγία Σολομονή, ο δάσκαλός τους, ο Στερεός, Άγιος Ελεάζαρος. Και ο Άγιος Γιάννης εκ Μονεμβασίας στη χωρία αυτή την εκλεκτή μας προτρέπουν να μάθουμε τα παιδιά μας την αξία της νηστείας, να προσπαθήσουμε να φυτέψουμε μέσα στις ψυχές τους τέτοιες άγιες συνήθειες σαν αυτή των Δεκαπεντιστάδων που ανεβαίνουν στα μοναστήρια τούτες τις μέρες να νηστέψουν, να ξεροφάγουν και να καρτερέψουν με προσευχές και γαλήνη τη μεγάλη γιορτή της Κυρίας Θεοτόκου. Να γίνουν και τα δικά μας τα παιδιά της Παναγιάς Δεκαπεντιστάδες. Να τα διδάξουμε με διάκριση, με αγάπη, με πράξεις. Με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός οικονομήσει για την κατήχησή τους, όπως οικονόμησε εκείνη την πολύτεκνη μάνα με τα 6 παιδιά που στερέωσε πάνω στην πόρτα του ψυγείου της τον ανυποχώρητο Άγιο Δεκαπεντιστή, τον Άγιο Ιωάννη τον Μονεμβασιώτη, και δεν τον έβαλε εκεί με αυστηρότητα για να ελέγχει, για να κατακρίνει ή αδιάλακτα να απαγορεύει στα παιδιά της, μα για να φωνάζει εκείνος σε όλους μας με τις νοπές του πληγές από του αγαρινού αφέντη του τα μαρτύρια και το σπαθί. Αυτό που ο Μέγας Βασίλειος αιώνες πριν θεοδίδακτα διατύπωσε πως «εν το παραδείσο η νηστεία εν ομοθετήθη». Και γίνονται όλα νόστιμα. Τα ευλογεί η Παναγία μας τούτες τις μέρες της νηστείας της. Και τα πιο ταπεινά γίνονται εύγευστα. Το λίγο ψωμί της γης, ένα γέννημα και δύο γουλιές νερό μπορούν να χορταίνουν τότε το σώμα και την ψυχή.
Μπροστά λοιπόν οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, εξωπίσω όλοι εμείς που με κλειστά τα μάτια λαχταράμε την αλήθεια του χθες, και τα παιδιά μας που αξεδίψαστα ολογυρεύουν τη γνώση και κυρίως το βίωμα της Ορθοδόξου πίστεώς μας.

0: Χριστός μας διαπρεσβειώνει τις υπεραγίες Μητρός Του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Στην επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε Κυρίου.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό γεγονός, όχι μόνο η δημιουργία του ανθρώπου, αλλά και η πτώση του ανθρώπου, για να δούμε στη συνέχεια μετά τι έγινε με την ενανθρώπιση του Χριστού. Το πρώτο σημείο το οποίο είναι ανάγκη να τονιστεί στη σημερινή εκπομπή είναι η αγάπη του Θεού και η φιλανθρωπία του, που εκφράζεται με το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο. Δηλαδή, όπως περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, μετά ακριβώς την αμαρτία και αφού συνομίλησε ο Θεός και είπε τα σχετικά στον Αδάμ και στην Εύα, μετά στράφηκε στον Όφη, ο οποίος προξένησε ή ήταν η αιτία της πτώσεως και είχε τη συνομιλία με την Εύα, στράφει στον Όφη και είπε «Και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος της γυναικός», για να καταλήξει «αυτό σου τηρείς την κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού την πτέρναν». Εδώ όλοι οι εξηγητές των γραφών λένε ότι εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρωτοευαγγέλιον. Τι θα πει πρωτοευαγγέλιον? Ευαγγέλιον, η λέξη σημαίνει καλή αγγελία, το καλό χαρούμενο άγγελμα, η χαρούμενη είδηση. Είναι η πρώτη είδηση η οποία δίνεται για την ανανθρώπιση του Χριστού. Δηλαδή θα θέσω έχθρα μεταξύ σου και είπε στον Όφη και της γυναικός και του σπέρματος του δικού σου, των απογόνων σου δηλαδή, των δαιμόνων και της γυναικός, και το σπέρμα δηλαδή αυτός που θα γεννηθεί από την Παναγία, αυτή τελικά είναι η γυναίκα, αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα σου χτυπήσει το κεφάλι και εσύ θα χτυπήσει την πτέρνα. Είναι η Σταύρωση του Χριστού. Αλλά με τη Σταύρωση του Χριστού, το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, νικήθηκε ο θάνατος, η αμαρτία και ο διάβολος. Έτσι βλέπουμε το γεγονός ότι αυτό ακριβώς το γεγονός της πτώσεως, που είναι πάρα πολύ συντρακτικό στη ζωή του ανθρώπου, αυτό το γεγονός γίνεται, θα έλεγα, και αφορμή, ή σε αυτό το γεγονός ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίνει και τη λύση και εκφράζει την αγάπη προς τον άνθρωπο τον οποίο εκείνος δημιούργησε. Οπότε αρχίζει το πρώτο Ευαγγέλιο, η Ευαγγελία ότι θα έρθει ο Χριστός να γίνει άνθρωπος και να νικήσει το διάβολο και με αυτόν τον τρόπο να επαναφέρει τον άνθρωπο στη σχέση με το Θεό. Το δεύτερο σημείο το οποίο μπορεί κανείς να τονίσει είναι ότι αμέσως μετά, όταν βγήκε ο Αδάμ και η Εύα από τον παράδεισο της τρυφής, άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Δηλαδή έχουμε μια διαφορετική ζωή, και λέει εκεί το βιβλίο της Γενέσεως ένα χωρίο το οποίο θα το διαβάσω και θα το ερμηνεύσω. Αδάμ λέγει, έγνω Εύα τη γυναίκα αυτού και συλλαβούσα, έτεκε τον Κάιν και είπε εκτισάμιν άνθρωπον δια Θεού, και προσετέθηκε εκ των προσετέθη τεκίν των αδελφών αυτού τον Άβελ. Δηλαδή εδώ έχουμε πια την πρώτη ζωή του ανθρωπίνου, την πρώτη οικογένεια. Δηλαδή μόλις βγήκε ο Αδάμ και η Εύα από τον παράδεισο, στη συνέχεια εφαρμόζεται εκείνος ο λόγος τον οποίο είπε ο Θεός αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε τη γη. Οπότε λέγει η Αγία Γραφή εδώ ότι έχουμε την πρώτη συνέβρεση του ανδρός με τη γυναίκα, του Αδάμ με την Εύα, και γεννήθηκαν τα παιδιά. Τι σημαίνει εδώ στο χωρίο αυτό, τι μπορούσαμε να σημειώσουμε ερμηνευτικό? Το πρώτο είναι ότι λέει Αδάμ έγνω την Εύα, τη γυναίκα αυτού, δηλαδή την εγνώρισε. Δηλαδή δεν την εγνώριζε προηγουμένως? Δεν είχε γνώση τι ήταν η Εύα? Τι σημαίνει το ρήμα έγνω? Εδώ έχει μια ιδιαίτερη σημασία το ρήμα αυτό έγνω. Σημαίνει εγνώρισε βεβαίως την Εύα. Μάλιστα το ξέρουμε πολύ καλά ότι αμέσως μετά τη δημιουργία της Εύας είναι γεγονός ότι ο Αδάμ είδε την Εύα και τι ακριβώς είπε, χάρηκε και λέει τούτο οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Δηλαδή χάρηκε πάρα πολύ το ότι είναι σάρκα εκ της σαρκός του και οστούν εκ των οστέων του, και χάρηκε πολύ που είδε τη γυναίκα, δεν τη γνώρισε. Εδώ μπορεί κανείς να πει ότι γνώριζε με ένα διαφορετικό τρόπο. Την έβλεπε στον παράδεισο, αλλά τι έβλεπε στον παράδεισο? Έβλεπε τη γυναίκα που ήταν ως άγγελος μέσα στο φως του Θεού. Διότι οι άνθρωποι που ήταν στον παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα, ζούσαν μέσα στη χάρη του Θεού και ζούσαν αγγελική ζωή. Εδώ ακριβώς τη γνωρίζει με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί? Διότι μετά την πτώση προσετέθη το θνητό και το παθητό, είναι οι δερμάτινοι χιτώνες που λέγαμε σε προηγούμενες εκπομπές, είναι η ζωή των αλόγων ζώων, και την βλέπει με ένα διαφορετικό τρόπο, όχι ως άγγελος αλλά και σαν ένα σαρκικό όν. Οπότε το ρήμα έγνω σημαίνει ήρθε σε σαρκική συνάφεια, είναι το συνδυαστικό των δύο φύσεων. Αλλά είδατε με τι λεπτότητα το χαρακτηρίζει η Αγία Γραφή. Δεν μιλάει για να χαρακτηρίσει το γεγονός που ενώνεται σωματικά ο άνδρας με τη γυναίκα προκειμένου να γίνει η αναπαραγωγή, να γίνει η σύλληψη και η γέννηση. Μιλάει για έγνω, γνώρισε, που σημαίνει με πόση λεπτότητα μπορεί κανείς να αναφέρεται στα θέματα αυτά. Και φυσικά συνελήφθη και αμέσως μετά λέει γεννήθη το πρώτο παιδί που είναι ο Κάιν, και τι είπε μετά ο Αδάμ? Είπε εκτισάμιν άνθρωπον δια Θεού. Δηλαδή αμέσως μόλις βλέπει τον Κάιν λέει απέκτησα άνθρωπον δια της ενεργίας του Θεού. Γιατί η γέννηση ενός ανθρώπου δεν είναι απλώς έργο της φύσεως, είναι έργο της θελήσεως του Θεού. Ο Θεός θέλει, είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Η Εύα γνωρίζει αυτό, διότι ήδη ακριβώς στον παράδεισο άκουσε την εντολή του Χριστού του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε, εκτισάμιν άνθρωπον δια Θεού. Και αμέσως λέει, προχωρεί και λέει και προσέθηκεν τεκίν των αδελφών αυτού τον Άβελ. Τι σημαίνει προσέθηκε τεκίν? Αυτό σημαίνει, όπως λέγει ένας αρχαίος εξηγητής, διδήμους είναι αυτούς από μια συλλήψεως. Δηλαδή ο Άβελ ήταν δίδυμος, ο Κάιν και ο Άβελ ήταν δίδυμα αδέρφια. συλλήφθηκαν από μια σύλληψη. Λέει, διδήμους είναι αυτούς από μια σύλληψεως. Αλλά πρώτος εγεννήθηκε ο Κάιν και συνέχεια δεύτερος εγεννήθη ο Άβελ, αλλά ήταν δύο αδέρφια δίδυμα μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν πρέπει να σταθούμε λιγάκι στα παιδιά αυτά του πρώτου ανδρογίνου, τον Κάιν και τον Άβελ, και να δώσουμε κάποιες ερμηνευτικές αναλύσεις. Λέγει η Αγία Γραφή ότι ο πρωτότοκος, ο Κάιν, ασχολήθηκε με τη γη. Είναι, λέει, εργαζόμενος την γη. Άρα ήταν, γεωργός. Ασχολείται με τα κτήματα. Ο Άβελ, ο δευτερότοκος, ήταν εκείνος ο οποίος έγινε ποιμή των προβάτων. Εκείνος ήταν κτηνοτρόφος. Ο ένας ήταν γεωργός και ασχολήθηκε με τα γεωργικά έργα και ο άλλος ήταν κτηνοτρόφος. Τα δυο αυτά αδέλφια μεγάλωναν σε αυτό το ανδρόγυνο, το οποίο βεβαίως άρχισε διαφορετικά μέσα στον παράδεισο και ξεδιώχθη εκ του παραδείσου και ζει τώρα τη μεταπτωτική ζωή. Είναι τα δύο πρώτα επαγγέλματα. Το επάγγελμα του κτηνοτρόφου και το επάγγελμα του γεωργού. Καλλιεργεί τη γη προκειμένου να ζήσει ο άνθρωπος και συνέχεια και για να τραφεί καλλιεργεί και τα ζώα και γίνεται ποιμήν των προβάτων. Εκείνο το οποίο φαίνεται εδώ και πρέπει να σημειωθεί είναι ότι παρά το ότι έχασαν την επικοινωνία με τον Θεό, εξήλθαν του παραδείσου, δεν απολέστη η μνήμη του Θεού. Ακόμη διατηρείται η μνήμη και θέλουν να προσφέρουν θυσία στο Θεό. Βεβαίως η πρώτη κοινωνία με τον Θεό ήταν ο προφορικός λόγος. Είχαν προφορική κοινωνία, προφορική σχέση με τον Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα μιλούσαν με τον Θεό, ήταν ως άγγελοι. Ενώ όπως ήταν στον παράδεισο ήταν ως άγγελοι, αμέσως μετά την έξοδο εκ του παραδείσου συνελήφθησαν τα παιδιά. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει μετά την έκπτωση εκ του παραδείσου τότε της ουσίας αρχήν λαμβάνει προγάρ της παρακοής αγγελικών βίων εμιμούντο. Δηλαδή όλα εκείνα τα οποία έχουν σχέση με τη συνουσία ανδρός και γυναικός έγινε μετά την πτώση. Όμως διατηρείται ακόμα η μνήμη και προσφέρουν θυσία στο Θεό. Ενώ πρώτα η κοινωνία με το Θεό ήταν έντονη, ήταν ο προφορικός λόγος, η προφορική επικοινωνία, η προφορική σχέση. Μετά μπαίνει μέσα το θέμα της θυσίας, να προσφέρουν θυσία στο Θεό ώστε δι' αυτού του τρόπου να ευαρεστηθεί ο Θεός. Αχάνεται μια ουσιαστική σχέση και επικοινωνία με τον Θεό, διατηρείται όμως αυτή η σχέση σε ένα υποτυπώδες βαθμό. Έτσι η θρησκεία αναπτύσσεται αμέσως μετά όταν χάνεται αυτή η σχέση και κοινωνία με τον Θεό. Και προσφέρουν και οι δύο από τα έργα τα οποία καλλιεργούσαν. Προσέφερε ο Άβελ στο Θεό τα ζώα, ήταν κτηνοτρόφος, τα έβαλε πάνω σε ένα μέρος και προσέφερε θυσία στο Θεό. Και λέει η Αγία Γραφή, έγινε αποδεκτή αυτή η θυσία, δηλαδή επίδεν ο Θεός επί Άβελ και επί της δώρης αυτού. Το επίδεν ο Θεός σημαίνει ότι ο Θεός απεδέχθη τη θυσία. Πώς φάνηκε ότι ο Θεός απεδέχθη τη θυσία του Άβελ? Λέγει ένας αρχαίος ερμηνευτής ότι ενεπήρησε ο Θεός, δηλαδή έβαλαν πάνω σε ένα βωμό, θα έκανε εκεί ο Άβελ, έβαλε μερικά ζώα για να τα προσφέρει στο Θεό, μια υποτυπώδης θρησκεία και λατρεία του Θεού, και έριξε πυρ εξ ουρανού ο Θεός και τα έκαψε. Αυτό σημαίνει έγινε αποδεκτή η θυσία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί διότι στη θεία λειτουργία την οποία επιτελούμε του Μεγάλου Βασιλείου υπάρχει εκεί μια ευχή που λέει ο Μέγας Βασίλης να δεχθείς τα δώρα ταύτα όπως του Άβελ τα δώρα. Δηλαδή ακριβώς είναι μια προτύπωση της Θείας Λειτουργίας. Είναι μια προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας η θυσία του Άβελ. Γιατί και εμείς προσφέρουμε τον Άρτον και τον Ίνον και τον τοποθετούμε πάνω στην Αγία Τράπεζα και κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατήρ στέλνει το Άγιο Πνεύμα και δια του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλεται ο Άρτος και ο Ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί η προσευχή την οποία κάνουμε στην ευχή της αναφοράς στη Θεία Λειτουργία είναι προσευχή στον Πατέρα, το πρώτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, για να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβληθεί ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού, να δεχθείς, λέγει, όπως τα δώρα του Άβελ, τη θυσία του Νόε κτλ. Είναι προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας. Απεδέχθη λοιπόν τη θυσία του Άβελ για τους λόγους που εγνώριζε ο Θεός, για την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου που έδινε αυτή τη θυσία, και δεν απεδέχθη τη θυσία του Κάιν, γιατί προσέφερε και ο Κάιν θυσία από τα έργα τα οποία καλλιεργούσε. Αυτό όμως είχε τρομερές συνέπειες. Βλέπετε, το ένα κακό φέρνει το άλλο. Η πτώση και η έξοδος στον παράδεισο, η μεγάλη αμαρτία, στη συνέχεια φέρνει την άλλη αμαρτία που είναι ο φθόνος. Αμέσως μετά την υπερηφάνεια έρχεται ο φθόνος. Η υπερηφάνεια είναι το πρώτο αμάρτημα και ακολουθεί μετά ο φθόνος. Όταν κανείς έχει υπερηφάνεια για τον εαυτό του, όταν έχει αίσθηση της υπεροχής και καταλαβαίνει ότι ο άλλος τον προσπερνά, τότε τον φθονεί. Οπότε τι έγινε ακριβώς τότε? Εφθόνησε ο Κάιν τον Άβελ, γιατί η θυσία του Άβελ έγινε δεκτή από το Θεό, ενώ η δική του δεν έγινε δεκτή, και τον εφώνευσε. Έχουμε λοιπόν φθόνο και φόνο. Γι' αυτό λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η ρίζα του φόνου είναι ο φθόνος και καρπός του φθόνου είναι ο φόνος. Δηλαδή η ρίζα από την οποία προέρχεται το κακό που κάνουμε στον άλλον, ο φόνος, είναι στην πραγματικότητα ο φθόνος, η ζήλια. Από τη ζήλια κάνουμε μεγάλο κακό στον άλλον, και φυσικά ο καρπός του φθόνου, της ζήλιας, είναι ο φόνος. Οπότε έχουμε το πρώτο φοβερό αμάρτημα που είναι φόνος ανθρωπίνου, του σώματος, του ανθρώπου. Η αμαρτία την οποία έγινε στον Παράδεισο ήταν αμαρτία, ήταν απομάκρυνση από τον Θεό. Μια πνευματική αμαρτία, πνευματικός θα λέγαμε φόνος. Ότι ο άνθρωπος έχασε την επικοινωνία του, την πραγματική και την ουσιαστική με τον Θεό. Ακολούθησε όμως έπειτα και ο φθόνος και ο φόνος και τελικά ο θάνατος. Έχουμε λοιπόν τον πρώτο θάνατο. Για σκεφτείτε τον Αδάμ έξω από τον Παράδεισο να έχει γνώση τι θα πει παραδοσιακή ζωή, να γνωρίζει τι θα πει κοινωνία με τον Θεό, να ζει αγγελική ζωή, και σκεφτείτε λοιπόν αυτόν τον Αδάμ να βγαίνει από τον Παράδεισο, να χάνει την επικοινωνία με τον Θεό, να αποκτά δύο παιδιά, αλλά και συνέχεια να βλέπει μέσα στο σπίτι του τον πρώτο φόνο. Το ένα παιδί να σκοτώνει το άλλο, ο ένας αδελφός να σκοτώνει τον άλλον, ο πρωτότοκος να σκοτώνει το δευτερότοκο, τον Άβελ. Γιατί? Διότι τον εφθόνησε. Και δεν είναι μόνο αυτό το αμάρτημα, ή μάλλον να δούμε και τις συνέπειες άλλων αμαρτημάτων που ακολουθούν τα αμαρτήματα αυτά του φόνου και του φθόνου που προηγήθηκε. Τότε, λέει, πάλι ο Θεός εμφανίζεται. Είδατε την επέμβαση, την ευεργετική του Θεού. Ακόμη και τότε που αμαρτάνει ο άνθρωπος, δηλαδή και τότε που αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, αμέσως με την αγάπη του δίνει διέξοδο και είπε ότι θα έρθει ο απόγονος της γυναικός, δηλαδή της Παναγίας. Εδώ έχουμε την αποκάλυψη ότι θα έρθει Θεοτόκος, από την οποία θα γεννηθεί αυτός που θα χτυπήσει τον διάβολο. Αμέσως έχουμε, ο Θεός δίνει παρηγοριά. Έρχεται λοιπόν και εδώ και βλέπει αυτή την κατάσταση και πάλι θέλει να οδηγήσει τον Κάιν, να τον οδηγήσει σε μετάνοια. Γιατί πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα της μετανοίας. Ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα στη ζωή μου. Έκανα τόσα αμαρτήματα, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, δεν μπορώ να μετανοήσω, δεν μπορώ να επανέλθω. Γιατί, λέει κάποιος κανονολόγος παλαιός, δεν υπάρχει, λέει, καμία αμαρτία που μπορεί να νικήσει τη φιλανθρωπία και την αγάπη του Θεού. Καμία αμαρτία δεν μπορεί να νικήσει την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού. Οπότε έρχεται ο Θεός και μιλάει με τον Κάιν και προσπαθεί να τον οδηγήσει στη μετάνοια και του λέει πού είναι ο αδελφός σου, πού έστειν Άβελ ο αδελφός σου, για να τον οδηγήσει στη μετάνοια. Εκείνος δεν καταλαβαίνει, ο φθόνος δεν τον αφήνει και ο εγωισμός και η υπερηφάνεια, και απαντά μήπως είμαι εγώ φύλαξ του αδελφού μου, ου γινώσκω, μη φύλαξ του αδελφού μου ή μη εγώ, δεν ξέρω που είναι. Ενώ ο Θεός τον οδηγεί, όπως ακριβώς έγινε και στον παράδεισο, εμφανίστηκε ο Θεός και είπε Αδάμ πού είσαι, κρύφτηκε ο Αδάμ, πού είσαι Αδάμ, γιατί ήθελε να τον οδηγήσει στη μετάνοια. Μπορούσε και τότε να πει ήμαρτον και να παραμείνει στον παράδεισο. Έτσι εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες, ο Αβάς Δωρόθεος για παράδειγμα. Εάν έλεγε τότε ήμαρτον, ο Θεός θα δεχόταν τη μετάνοιά του. Και ακριβώς αυτό κάνει και εδώ, και λέει εκείνος δεν γνωρίζω, και ψεύδεται, το κρύβει αυτό το αμάρτημα μέσα στην καρδιά του. Και τότε αμέσως του το αποκάλυψε ο Θεός και του είπε τι πεποίηκας, φωνή αίματος του αδελφού σου, βοά πρόσμε εκ της γης. Μα τι είναι αυτό που έκανες? Το αίμα του αδελφού σου βοά, φωνάζει από τη γη, και μάλιστα του δικαίου Άβελ, και γι' αυτό επικατάρατος σύ από της γης, δηλαδή θα είσαι καταραμένος, στένων και τρέμων έσυ επί της γης. Τότε αμέσως συνειδητοποιεί το πρόβλημα και την αμαρτία ο Κάιν και λέει, δεν λέει πάλι συγγνώμη, δεν λέει Κύριε Θεέ μου αμάρτησα, σε παρακαλώ συγχώρεσέ με, αλλά τι λέει, σε παρακαλώ Θεέ μου βοήθησε να μην με σκοτώσουν με τέτοιο κακό που έκανα, μην αποδώσουν σε μένα κάποια ευθύνη και σκοτωθώ και εγώ. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται, που αμαρτάνει ο άνθρωπος και αντί αμέσως να ζητήσει το έλεος και τη χάρη του Θεού, κρύβεται από τον Θεό, κρύβεται αμέσως, κρύβεται ως αν ο Θεός να μην τα γνωρίζει όλα αυτά. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα αναλύοντας την περίπτωση του Κάιν και του Άβελ, που είναι τα πρώτα παιδιά του πρώτου αυτού ανδρογίνου? Σημαίνουν το εξής, ότι όταν ο άνθρωπος χάσει την επικοινωνία με τον Θεό, τότε διαστρεβλώνονται όλες οι εσωτερικές του δυνάμεις, και οι ψυχικές και οι σωματικές, και τότε ο άνθρωπος γίνεται ανυπόφορος, γιατί είναι πλασμένος για να έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός του, αυτός είναι ο προορισμός του, αυτή είναι η υψηλή προδιαγραφή. Δηλαδή όταν κατασκευάζουν ένα αεροπλάνο, το κατασκευάζουν ώστε να πετάει στον αέρα, όχι να κάθεται στη γη. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει υψηλές προδιαγραφές, και όταν χάνει αυτή την υψηλή προδιαγραφή, την επικοινωνία με τον Θεό, τότε ο άνθρωπος τα χάνει όλα. Το λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Νους αποστάσει του Θεού, ή δαιμονιώδης γίνεται ή κτηνώδης. Ο νους ο οποίος απομακρύνεται από το Θεό, ή θα γίνει σαν το δαίμονα με την υπερηφάνεια, ή θα γίνει σαν το κτίνος με όλα τα αμαρτήματα του θυμικού και του επιθυμητικού μέρους της ψυχής. Εδώ παράδειγμα, βγήκε ο Αδάμ και η Εύα από τον παράδεισο, ανέπτυξαν οικογένεια και είδαν μπροστά τους τα τραγικά αυτά γεγονότα, και του φθόνου και του φόνου. Αυτό είναι το ένα που βγαίνει ως συμπέρασμα. Το δεύτερο, ότι χάνεται η ζωντανή σχέση και επικοινωνία με τον Θεό με την αμαρτία, όπως ακριβώς έγινε με τον Αδάμ και την Εύα. Χάθηκε αυτή η επικοινωνία, η πνευματική λατρεία θα λέγαμε, η αγιοπνευματική προσευχή, ο προφορικός λόγος και η προφορική επικοινωνία με τον Θεό. Χάνεται αυτό όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν κάθε φορά αμαρτάνομαι, να μην νομίζουμε ότι αυτή η αμαρτία είναι λιγότερη από την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας. Είναι υψηλότερη και μεγαλύτερη, έχει μεγαλύτερο βάθος και βάρος. Γιατί? Διότι Ο Αδάμ και η Εύα, όταν ο Θεός τους είπε να μην φάγουν από το καρπό και έφαγαν, αμάρτησαν. Αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τις συνέπειες της αμαρτίας. Και θα μπορεί να πει κανείς ότι το έκανα από επιπολαιότητα. Ενώ εμείς γνωρίζουμε τις συνέπειες της αμαρτίας. Και όμως αμαρτάνομαι. Έχουμε δει και στους άλλους, έχουμε δει και στη ζωή μας, τις συνέπειες της αμαρτίας. Και όμως εξακολουθούμε να αμαρτάνομαι. Γι' αυτό και κάθε φορά που αμαρτάνομαι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, μη αιτιάστε να μην κατηγορείτε τον Αδάμ και την Εύα. Γιατί εμείς είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Οπότε χάνεται αυτή η πνευματική λατρεία και αμέσως αρχίζει να λειτουργεί, όπως έλεγα και προηγουμένως, αρχίζει μια άλλη υποτυπώδης μικρότερης αξίας λατρεία, η θυσία, και αρχίζει να λειτουργεί ουσιαστικά η θρησκεία. Η Εκκλησία ιδρύθηκε, όπως λένε οι πατέρες, στον Παράδεισο με τη δημιουργία των Αγγέλων και του Ανθρώπου. Η πρώτη Εκκλησία ιδρύθηκε στον Παράδεισο και είναι αυτή η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Μετά έχουμε την πτώση της Εκκλησίας και θα μπορούσε να πούμε ότι αρχίζει μια λατρεία, μια θρησκεία, λατρεία θρησκείας, μια υποτυπώδης θρησκεία. Και πλέον εκείνο το οποίο φαίνεται από αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ φθόνου και φόνου. Όταν σκοτώνει κανείς ή κάνει κάποιο αδίκημα, πολλές φορές αποδίδει αυτό και λέει κακή ώρα. Δεν είναι κακή ώρα. Είναι η ασθένεια των εσωτερικών δυνάμεων. Υπάρχει μέσα κάποια φθορά εσωτερική. Ο φθόνος καλλιεργείται και επιτίθεται μετά κανείς εναντίον του άλλου. Και φυσικά εδώ φαίνεται και το άλλο, ότι όταν κανείς αμαρτάνει δεν πρέπει να σταματάει εκεί. Δεν πρέπει να κρύβει αυτό το γεγονός μέσα στην καρδιά του, αλλά πρέπει να το αποκαλύπτει, να μετανοεί. Και σε αυτό μας η Εκκλησία μας οδηγεί. Γιατί? Διότι όταν κρύβει κανείς το γεγονός μέσα στην καρδιά του, τότε αρχίζουν οι τύψεις, η λύπη, οι τύψεις, οι ενοχές, και αρχίζουν και όλα τα ψυχολογικά προβλήματα, και αυτό έχει συνέπειες σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Παρά τα αυτά, και εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία και τονίστηκε και προηγουμένως, είναι ότι και όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, και ο Αδάμ και η Εύα, και ο Κάιν που σκότωσε τον αδελφό του Άβελ, και τότε εκφράζεται η αγάπη του Θεού που τον οδηγεί στη μετάνοια και προσπαθεί με διαφόρους τρόπους να τον φέρει στην αληθινή ζωή. Γι' αυτό να το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ούτε στην αμαρτία νικώσαν την φιλανθρωπία του Θεού. Δεν υπάρχει καμιά αμαρτία που μπορεί να νικήσει την αγάπη και την φιλανθρωπία του Θεού. Γι' αυτό και όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι κάναμε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ασθένειά μας και μαρτάνουμε, αμέσως να ζητάμε συγχώρηση από τον Θεό. Πρώτον με την νοερά εξομολόγηση την οποία θα κάνουμε στην προσευχή μας, και δεύτερο με την εξομολόγηση ενώπιον του πνευματικού πατρός μας.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν ότιση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γίνει την ζωήν μου, εκαθίσε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσου με ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλιβίας.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Ομεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονητάση και πάσα μονή πόλη και χώρα απολυμούνι εσυσμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνιδίου.

0: πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον.
0: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και

0: Ευλογήσον Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
2: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, μαζί με τις ευχές για τη μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» παρουσιάζει δύο σχετικές ηχογραφήσεις.
1: Στην πρώτη ακούγεται ο αείμνηστος πρωτοψάλτης Καβάλας Τσαμκυράνης Ματθαίος σε αποσπάσματα από πανηγυρικό εσπερινό της εορτής της μεταμορφώσεως περί το 2000. Μετά το πρώτο ανοιξαντάριο σε μέλος Θεοδόρου Φωκαέως σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, θα ακούσουμε τα Ειρηνικά και το Κεκραγάριον Ιακώβου σε ήχο Τέταρτο Άγια Παπαδικό, ενώ ακολουθούν το πρώτο και το τρίτο εκ των εσπερίων ιδιομέλων και το δοξαστικό ιδιόμελων πρότυπων την Ανάσταση την Συν Χριστέ ο Θεός σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Στη συνέχεια ο Ματθαίος Τσαμκυράνης τον πρώτο πόδα του περίφημου Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη. Ας τον ακούσουμε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, αφού ακούσαμε τον Ματθαίο Τσαμκυράνη, θα παραμείνουμε στην εορτή της Μεταμορφώσεως, θα μετατοπιστούμε όμως λίγα χρόνια αργότερα. Αυτή τη φορά σε εσπερινό αποδόσεως της εορτής κατά την 12η Αυγούστου του 2011. Ψάλλει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Ευσταθείου Περισσού Πατήρ Θεόφιλος Μπουγιουλέκας, ένας ιερέας που μέχρι το τέλος της ζωής του διατήρησε όσα έζησε στο Άγιο Όρος σχετικά με το τυπικό, την ερμηνεία των ψαλωμένων μελών, την παράδοση ως λειτουργός ιερέας ή ως ψάλλον τα μεγαλεία του Θεού.

0: Μια κλίνη στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες.
1: Όμως εργαζομένοι στην ανομία και ομίσιν διάρκω μετά των εκλεκτών αυτών.
0: Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, ελέον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου.
1: Ευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν ερχόμενα πέτρες οι κριτέ αυτών.
0: Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δυντήσαν, ως υπάκος γης σέρα

0: τα ότα σου προσέχοντα η συμφωνή της δέησεως.
1: Λαό ανανομίες, παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσεσαι.

Θεός Ιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών ύμνου με Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού ζωήν οδηδούς, διό

αξίωσον Κύριεν τη εσπέρατα αυτήν αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά του αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασιν σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
2: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Κάποιες μέρες πρώτου Σταυρού ο Κύριος άφησε να μεταμορφωθεί ενώπιον μόνον των τριών μαθητών του. Αν μου πείτε γιατί μόνος των τριών δεν ήσαν όλοι. Αχ αγαπητοί, δεν ήθελε να προσβάλλει τον Ιούδα αφήνοντάς τον μόνον του και να δημιουργήσει το ανύποπτο. Χάρη του Ιούδα λοιπόν οι 9 μαθητές μένουν στην παιδιά του.

η μεγαλόπρεπη εικόνα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μια εικόνα παρένθεση στην όλη επίγεια ζωή του Χριστού. Οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, μεταφέρονται έκπληκτοι από την πεζή πραγματικότητα της γης στην ουρανία βίωση της Βασιλείας του Θεού. Γιατί τι άλλο είναι το φως της μεταμορφώσεως, το άκτιστον φως της μεταμορφώσεως, παρά η Βασιλεία του Θεού. Δεν γνωρίζουν αν βρίσκονται εις τη γη ή εις των ουρανών. Μπερδεύεται ο άνθρωπος, πας άνθρωπος, μπερδεύεται όταν βρεθεί σε μια άλλη πραγματικότητα. Έτσι δεν γνωρίζουν οι τρεις μαθητές αν βρίσκονται στη γη ή στον ουρανό. Είναι όπως ακριβώς συνέβη με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος υρπάγει, λέει, μέχρι τρίτου ουρανού, αλλά διαρκώς βεβαιώνει ότι δεν γνώριζε αν υρπάγει και το σώμα του ή μόνο το πνεύμα του. Σας είπα, αυτές οι εμπειρίες είναι πρωτόγνωρες, καταπληκτικές. Έτσι οι μαθητές βρίσκονται ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, την ουράνια και επίγεια πραγματικότητα. Το θέμα ήταν εξαίσιον. Στο κέντρο, ανάμεσα στον Μωυσή και τον Ηλία, βρίσκεται ο Κύριος ένδοξος, διότι οι μαθητές αντελήφθησαν αυτούς τους δύο ουρανίους επισκέπτες, τον Μωυσέα, ο οποίος είχε πεθάνει, και τον Ηλία, ο οποίος δεν είχε πεθάνει, αλλά είχε αρπαγεί ως εις ουρανών, όχι στον ουρανό, ως εις ουρανών, κάπου στον ουρανό. Και στο κέντρο ένδοξος ο Κύριος. Μια δόξα που άλλοτε δεν την είχαν δει οι μαθητές. Είχε μεταμορφωθεί. Που σημαίνει ότι άλλαξε από ό,τι ήταν πριν. Ήταν ο ίδιος. Δεν άλλαξε το σχήμα του, αλλά άλλαξε η δόξα του. Το πρόσωπό του μας περιγράφουν οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές ότι έλαμψε πιο πολύ από τον ήλιον, και τα ημάτια του μας λέγουν ότι έγιναν λευκά ως το φως. Άλλος ο Ευαγγελιστής μας λέγει ότι δεν υπάρχει άνθρωπος γναφεύς, αυτός ο οποίος βάφει, να ξασπρίσει τόσο πολύ αυτά τα ημάτια του Κυρίου. Χαρακτηριστικός, λαμπρά ως το φως. Μήνεντος γάρ, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, μήνεντος γάρ του σώματος επί του σχήματος, το σώμα έμεινε στο σχήμα του, εκείνο που ήτο, επί το ενδοξότερον, οι χαρακτήρες δια φωτοειδούς χρώματος διεχρόνιντο. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι έστιν μεταμορφώθη, τι σημαίνει ότι μεταμορφώθη ο Κύριος, παρήνυξεν ολίγον της θεότητος και έδειξεν αυτής τον ενικούντα Θεόν. Σαν να τράβηξε ένα κουρτινάκι για να δουν οι μαθητές του εκείνο το οποίο υπήρχε, δηλαδή τι, η θεότητα εις τον Ιησού Χριστόν, που ενικούσε αυτός ο αιώνιος Θεός εις τον Ιησού Χριστόν. Μπροστά λοιπόν σε αυτήν την ασυνήθιστη εικόνα, την εντελώς πράγματι ουρανία εικόνα, ο Απόστολος Πέτρος εγωιτεύθη και, επιθυμούντος να διαρκέσει όσο μπορούσε περισσότερο και αιώνια, αν ήταν δυνατόν ακόμη αυτή η σκηνή,
προτείνει στον Κύριον και του λέγει: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Είναι πολύ ωραίο να είμαστε εδώ. Τι να τρέχουμε πάλι κάτω στην πεδιάδα ή στον κόσμο ή στην ανθρώπινη μιζέρια. Ή θέλεις, εάν θέλεις, ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς. Να κάνουμε εδώ, επάνω στο βουνό, τρεις σκηνές. Σημείαν και μοσημείαν και μίαν Ηλία. Για σένα, για τον Μωυσή και για τον Ηλία να στήσουμε τρεις σκηνές». Άλλος Ευαγγελιστής μας λέγει ότι ο Ιωάννης, συγγνώμη, ο Πέτρος δεν γνώριζε τι έλεγε. Πώς θα έβρισκαν τις σκηνές εκεί, τι θα γινόταν, πώς θα ζούσαν εκεί πάνω, τουλάχιστον οι μαθητές, πώς θα ζούσαν. Γι' αυτό ορθά λέει ο Ευαγγελιστής, δεν ήξερε τι έλεγε ο Πέτρος. Σε τέτοια μεγάλα γεγονότα, τέτοια οράματα, όραμα χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον Χριστόν. Όταν κατέβαιναν κάτω από το όρος, είπε στους μαθητάς του, «Σε κανέναν να μην πείτε το όραμα που είδατε, αλλά μετά την Ανάσταση του Υιού του ανθρώπου». Όλο περίεργα πράγματα, όλο φωτεινά και σκοτεινά. Τι θα πει μετά την Ανάσταση, δηλαδή μυστήρια πράγματα. Οι μαθητές τίποτα δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Ωστόσο, αγαπητοί μου, ας δούμε κάπως πιο κοντά αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος σημειωτέων τόσο συνήχετο από τη μεταμόρφωση του Χριστού, ώστε αναφέρεται εις αυτήν εις τη Δευτέρα του Καθολική Επιστολή, την οποία

αυτού του οράματος συνέκρινε τι είχε αξία και τι δεν είχε αξία, ήδη είχε συγκρίνει. Αν δεν είχε συγκρίνει, ο Απόστολος Πέτρος δεν θα ακολουθούσε τον Χριστό. Αγαπητοί μου, πρέπει να φτάσουμε να συγκρίνουμε τι έχει αξία. Εκείνο που έχει μεν αξία, όλα και η τέχνη και τα πάντα έχουν αξία και η ζωή αυτή η ίδια. Όλα έχουν αξία, αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν αυτά με την ουρανία πραγματικότητα. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε από την παρούσα ζωή, ο καθένας μας. Ναι, γιατί αλλιώτικα δεν θα μπορούμε να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Εδώ όμως ο Κύριος έδωσε μία πτυχή της βασιλείας του, αν θέλετε, μία γεύση της βασιλείας του. Όπως ακριβώς θα λέγαμε, περνάμε από ένα δρόμο και μας ήρθε κοκορέτσι στη μύτη, λουκουμάδες στη μύτη που μυρίζουν, σπάζουν τη μύτη πραγματικά. Αλλά ούτε το κοκορέτσι φάγαμε, τρώμε, ούτε τις λουκουμάδες. Απλώς είναι μια οσμική γεύση. Έτσι απλώς μυρίσαμε. Έτσι και εδώ ο Κύριος έδωσε μια γεύση θεάματος. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Αλλά για να φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να περάσουμε από το Σταυρό. Διότι σαφώς μας λέγουν οι Ευαγγελιστές ότι κάποιες μέρες πρώτου Σταυρού ο Κύριος άφησε να μεταμορφωθεί ενώπιον μόνον των τριών μαθητών του. Αν μου πείτε, γιατί μόνο των τριών, δεν ήσαν όλοι? Αχ, αγαπητοί μου, δεν ήθελε να προσβάλλει τον Ιούδα, αφήνοντάς τον μόνον του και να δημιουργήσει το ανύποπτον. Χάρη του Ιούδα λοιπόν οι 9 μαθητές μένουν στην πεδιάδα και προχωρούν μόνο οι 3 λεγόμενοι πρόκριτοι μαθητές. Πάντως έπρεπε ο Κύριος πρώτα να σταυρωθεί και μετά να δείξει όλη του τη δόξα. Γι' αυτό ο Κύριος ξανακατέβηκε στην πεδιάδα ανάμεσα εις τους ανθρώπους, λέγοντας εις τους μαθητάς του ότι ο Υιός του ανθρώπου μέλει Πάσχην. Ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ, ο Ιησούς, πρόκειται να πάθω. Και η γεύση αυτή ήταν αναγκαία, πρώτον, για να μάθουν οι μαθητές και δι' αυτόν όλοι οι χριστιανοί ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν εις τον Ιησού Χριστόν. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεύτερον, ότι η μεταμόρφωση του Χριστού ανοίγει το δρόμο στη δική μας οντολογική μεταμόρφωση. Τι θα πει οντολογική? Όταν θα αναστηθούμε, κάτι που το έλεγα χθες με την αφορμή ενός μνημοσύνου που είχαμε εδώ, ότι θα αναστηθούμε πραγματικά, όχι η ψυχή μας, τα σώματά μας θα αναστηθούν. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε, έτσι θα αναστηθούμε. Δεν θα είναι μια απάτη, οφθαλμική απάτη. Πραγματικά τα σώματά μας θα είναι. Αυτά λοιπόν τα σώματα θα τύχουν μεταμορφώσεως δόξης. Αναστηνόμενα θα είναι εκείνο που ήταν όταν είμαστε πριν πεθάνουμε. Αλλά έρχεται όμως η δόξα του Θεού και αυτή η δόξα είναι δυνάμει της μεταμορφώσεως του Χριστού για να μας δείξει ότι αυτά τα σώματα θα είναι δοξασμένα όπως το δοξασμένο σώμα του Χριστού. Πραγματικός δοξασμός του σώματος. Μόνο πρέπει να σας πω ότι μόνο εκείνοι οι οποίοι θα εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού θα δοξαστούν. Εκείνοι οι οποίοι

θα ακούσουν το «φύγετε από μένα που κάνατε το θέλημα του πατρός σας του διαβόλου», αυτοί δεν θα δοξαστούν. Φοβερό. Αυτό είναι το αληθινά τραγικό. Και τρίτον, για να ενισχυθούν οι μαθητές εις το βαρύτατον έργον της μαθητείας του κόσμου, βαρύτατον έργον πραγματικά, που είχαν να επιτελέσουν, αλλά και να καταλάβουν ακόμα, αν θέλετε, ότι το πάθος του Χριστού δεν ήλθε εξ αδυναμίας, αλλά ήταν εκούσιο, δηλαδή θεληματικό. Διότι του είπε ο Απόστολος Πέτρος του Κυρίου, «Κύριε, πού πάμε?» «Στα Ιεροσόλυμα». «Ιδού αναβαίναμε εις Ιεροσόλυμα». «Θέλεις να σε συλλάβουν οι μαθηταί, ή συγγνώμη, οι Ιουδαίοι, και να σε θανατώσουν?» Διότι τα πράγματα άρχισαν να μην πηγαίνουν καλά στο θέμα των σχέσεων των αρχόντων και του Ιησού Χριστού. Όταν ο Κύριος είπε, «Αλίμονό σας, ουέ ημίν, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτέ κλπ. Κλπ.» Οι σχέσεις άρχισαν να μην πηγαίνουν καλά. Και ο Κύριος τι του είπε? «Είπα γιο πίσω μου Σατανά, σε έβαλε ο διάβολος να με εμποδίσεις. Ξέρω που πηγαίνουν». Το πάθος ήταν εκούσιον, θεληματικόν, όχι από μια αδυναμία, γιατί δεν μπορούσε να φύγει. Ύστερα πήγε στο όρος των Ελαιών. Εκεί έκανε προσευχή. Τελείωσε η προσευχή όταν ήρχοντο οι όχλοι να τον συλλάβουν. Και προτείνει ο Πέτρος τώρα εδώ να στηθούν, να επανέλθουμε στο θέμα μας, να στηθούν τρεις σκηνές. Αλλά γιατί? Γιατί βασικά ήταν όντως θαυμάσια εκεί, μέσα εις το φως της Θείας Δόξης. Ακόμη, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, «σφόδρα φιλών ο Πέτρος τον διδάσκανο, αγαπώντας πάρα πολύ τον διδάσκανο, και μη θέλων απελθύν αυτόν εις Ιεροσόλυμα, και μη θέλοντας να πάει στα Ιεροσόλυμα», που σας είπα προηγουμένως ότι κινδύνευε, «ή να μη απελθών εκεί πάθη», για να μην δεχθεί το πάθος και δει του Σταυρού, «θεασάμενος δε το όρος πολύ έχων ασφάλεια», βλέποντας το βουνό ότι είχε πολύ ασφάλεια, ένας θέλει να σωθεί, καταφύγει στο βουνό, «ως αγνοούμενον της επιβουλεύουση», που δεν θα μπορούσαν να τον βρουν εκείνοι που θεσκέπτοντο κακός για τον Ιησού, συμβουλεύει μένουν εκεί. Γι' αυτό λέει συμβουλεύει, να μείνουν εκεί. Εξάλλου σκέφτηκε ο Πέτρος, «έχομε Μωσήν και Ηλία», όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, «συνεργήσαντος ημίν». Έχουμε ακόμη δύο βοηθούς, είναι ο Ηλίας και ο Μωυσής. Αυτοί θα συνεργήσουν υπέρ ημών. Εννοείται, εάν έλθουν εδώ οι Εβραίοι να μας συλλάβουν. «Μωυσής μεν γάρ τους Αιγυπτίους κατηγονήσατο». Ο Μωυσής, διότι ο Μωυσής κατηγονήσατο τους Αιγυπτίους. Τους έπνιξε εκείνοι που πήγαν να πάνε να συλλάβουν τον λαό και να τον γυρίσουν πίσω. Θέλετε ακόμη? «Και ο Ηλίας δε πυρ κατήγαγεν εξ ουρανού». Τρεις φορές κατέβασε από τον ουρανό ο Ηλίας φωτιά. Τις δύο άλλες φορές, εκτός από εκείνη που ξέρουμε, δια να κατακαούν εκείνοι που πήγαν να τον συλλάβουν. Συνεπώς, να, έχουμε συμμάχους. Μπορούμε να μείνουμε εδώ, ώστε και κατά των ελευσωμένων εντάφθα, συνεχίζει ο Θεοφύλακτος, ώστε και εκείνοι που θα έρθουν εδώ, εχθρών, έτσι, εντάφθα εχθρών, τι ούτι έσονται, θα πάθουν τα ίδια. Έχουμε συνεπώς εδώ ασφάλεια επάνω στο βουνό. Πού γυρεύουμε αλήθεια την ασφάλειά μας? Πού τη γυρεύουμε? Πόσες φορές, για να μην πω και τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά, από μια άποψη έχουν χρησιμότητα οι ασφαλιστικές εταιρείες, από μια άποψη. Ξέρετε τι θα μείνει? Θα σήμαινε, αν το σπίτι μου καεί,
με τη συνδρομή όλων των άλλων και το κεντρικό σημείο θα είναι η ασφαλιστική εταιρεία, θα μου αποκαταστήσουν το σπίτι μου. Έχει μια αξία. Αλλά γενικά ο άνθρωπος όταν γυρεύει την ασφάλεια αλήθεια, πού την αναζητάει? Αυτές οι τρεις σκηνές, αγαπητοί, στέκονται και ένα σύμβολο. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ότι είναι οι τρεις έξεις, δηλαδή οι τρεις κτήσεις της σωτηρίας. Και η μέρη σκηνή του Ηλία εκφράζει την πράξη. Η δε σκηνή του Μωυσή εκφράζει την θεωρία. Η δε σκηνή του Ιησού εκφράζει τη θεολογία. Πράγματι, λέγουν οι πατέρες ότι πράξεις θεωρίας επίβασης. Θέλεις να έχεις επίβαση, θέλεις να έχεις ανέβασμα στην θεωρία, από το θεωρώ, από το βλέπω. Προσέξτε, υπερκείμενα πράγματα, ουράνια πράγματα. Θέλεις να τα δεις, θα ανεβείς στα σκαλοπάτια της πράξεως. Αυτό θα πει πράξεις θεωρίας επίβασης. Και πράξεις είναι η τήρηση των εντολών. Τήρησε τις εντολές και θα ανεβείς στα σκαλοπάτια της θεωρίας. Όταν τηρηθούν οι εντολές, τότε καθαίρουν την καρδία. Και όπως είπε ο Κύριος, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Είδατε, καθαρή την καρδία, έχουν την πράξη. Αυτοί θα δουν το Θεό, θα έχουν τη θεωρία του Θεού, δηλαδή την εικόνα του Θεού. Και αυτό το όψονται, όπως σας είπα και το τονίζω και το ξανατονίζω, είναι θεωρία. Και αν θέλετε, ξεκινάει από την παρούσα ζωή. Οι εννέα μακαρισμοί του Χριστού δεν είναι για την μέλουσα ζωή, αλλά είναι για την παρούσα ζωή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και ο Μεν Ηλίας είχε τον αγώνα του ως πράξη κατά του ιδρολατρούντος Αχάβ του βασιλέως του Βορείου Βασιλείου. Είχε αγώνα, αυτό σημαίνει πράξεις. Ο δε Μωυσής ανελθώνει στο Σινά για να λάβει τον νόμο. Τι είχε εκεί? Είχε τη θεωρία του Θεού. Ανέβηκε εις την θεωρία, ομίλη μετά του Θεού. Θέλετε και κάτι ακόμα? Ποιο πρόσωπο από τα τρία της Αγίας Τριάδος έδωσε τον νόμο εις τον Μωυσή και ομίλη μετά του Μωυσέως? Αγαπητοί, ίσως να το ακούτε για πρώτη φορά, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος. Αυτός ήταν που έδωσε τον νόμο εις τον Μωυσέα και μετέπειτα έγινε άνθρωπος και ομοιώθηκε με εμάς. Η σκηνή λοιπόν του Ιησού είναι σύμβολο της θεολογίας, που είναι η πρώτη και κορυφαία και μεγάλη αρετή. Ναι, αρετή, αρετή. Καλά το ακούσατε, αρετή, η θεολογία. Όταν ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε σκηνώσει, ή μάλλον όταν ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος έρθει να σκηνώσει στην ανθρώπινη καρδιά, τότε καθιστά τον άνθρωπον Θεό Λόγον. Γιατί μπορεί να ομιλεί για τον Θεό, επειδή έχει ένικον τον Θεό. Ο Κύριος είπε, ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Ποιοι ελευσόμεθα, θα έρθουμε δηλαδή, μέλλον του έρχομαι, ποιοι? Ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Πότε? Όταν ακριβώς ο άνθρωπος καταφέρει να ανέλθει από την πράξη εις την θεωρία. Και τότε ο πιστός ως κατοικητήριον του Αγίου Τριαδικού Θεού αρχίζει να λέγει περί Θεού, δηλαδή να θεολογεί, θεολογεί. Λέγει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ότι δεν μπορείς να ομιλείς περί Θεού αν δεν έχεις το Θεό μέσα σου. Και ο Θεός οράται εν προσώπο Ιησού Χριστού, λέγει ο Φίλιππος.
Δείξε μας, λέει, Κύριε, τον Πατέρα, διδάσκαλε, δείξε μας τον Πατέρα. Μας μιλάς για τον Πατέρα, μας μιλάς για τον Πατέρα, δείξε μας. Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν κατάλαβες, δεν έμαθες τίποτα. Εκείνος που είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Αλλά τι να πει κανείς περισσότερο. Έτσι οι τρεις σκηνές, αγαπητοί μου, του Θαβόρ, είναι τρεις πνευματικές διαδικασίες της σωτηρίας μας. Το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού είναι πηγή πολλών και σπουδαίων συμπερασμάτων και διδαγμάτων. Για να φτάσει ο πιστός όμως, πρέπει να τύχει εκείνης της οντολογικής μεταμορφώσεως που θα τύχουν οι Άγιοι μετά την τελική κρίση και την Ανάσταση των νεκρών. Πρέπει να έχει προηγουμένως μεταμορφωθεί πνευματικά, να αλλάξει η ζωή του. Με ακούσατε παρακαλώ? Να αλλάξει η ζωή του. Ακούμε κήρυγμα, ακούμε κήρυγμα, ακούμε, πλησιαζόμαστε και η ζωή μας δεν αλλάζει. Δυστύχημα. Να αλλάξει η ζωή του. Είναι αυτά που γράφει ο Παύλος εις τους Ρωμαίους. Μη συσχηματίζεστε. Γίνομαι ένα σχήμα. Συσχηματίζομαι. Το αιώνι τούτο. Δηλαδή μην εκοσμικεύεστε. Αλλά μεταμορφούστε. Αλλά να μεταμορφώνεστε. Τι ανακαινώσει του νόσημο. Να γίνεται η νοοτροπία σας καινούρια. Καινούριο τρόπος του σκέπτεστε. Εις το δοκιμάζειν ημάς. Τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον, μας λέγει εις το 12ο κεφάλαιο του Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Ακόμη είδαμε ότι ενεφανίστησαν ο Μωυσής και ο Ηλίας και οι πρόκριτοι των μαθητών, που είναι ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Τι φανερώνει αυτό? Ότι το ύψι των αρετών διαπρέψαντες και της εν Θεού δόξης αξιοθήσονται. Εκείνοι που διαπρέπουν, λέγει, εις το ύψος των αρετών, αυτοί θα αξιωθούν και της εν Θεού δόξης. Και τότε μεν Ηλίας και Μωυσής, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης ενδεικτικός. Όλοι όμως οι πιστοί που έζησαν την ευαγγελική πνευματικότητα θα δοξαστούν. Ο Κύριος τα βεβαίωσε, και το βεβαίωσε όχι με λόγια αλλά με το γεγονός της μεταμορφώσεώς του. Είπε όμως και με λόγια: οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός Αυτών. Για να μην θεωρηθεί λοιπόν η κουβέντα αυτή απλώς μόνο λέκτικη, ότι θα δοξαστούν λέκτικα, έδωσε την μεταμόρφωση για να δείξει στην πράξη ότι δεν είναι μόνο λόγια, αλλά θα γίνουν και εκείνοι έτσι. Ακόμη η συζήτηση των Αγίων Προφητών με τον μεταμορφωθέντα Κύριον θέμα της είχε το σταυρικό θάνατο του Ιησού. Λέει, συνομίλουν. Τι συνομίλουν? Περί της εξόδου αυτού. Έξοδος θα πει από τη ζωή, έξοδος, θάνατος. Με τον Ηλία και με τον Μωυσή ο Κύριος μιλούσε για το θάνατό του, ή μάλλον εκείνοι του έλεγαν για τον θάνατο του Ιησού. Συνεπώς, η μεταμόρφωση του Ιησού ήταν μια προκαταβολή αμοιβής για τη θυσία που θα υφίστατο θεληματικά ο Ιησούς, λέει στην Αποκάλυψη, και η αμοιβή μου ως άνθρωπος η αμοιβή του. Έτσι όσοι κοπιάζουν με θυσίες πολλές και υδρότες και καμάτους για την αγιότητα, θα τύχουν και της οντολογικής των μεταμορφώσεως. Ο Σταυρός όμως προηγείται. Τα ακούς, Πάτερ Αθανάσια? Ο Σταυρός προηγείται. Το σταυρικό Ευαγγέλιο είναι η βάση της πνευματικής ζωής και σωτηρίας. Οι πολλοί ζητούν έναν χριστιανισμό χωρίς κόπο, χωρίς σταυρό. Αγαπητοί, να κλείσουμε. Μέσα στους αιώνες ζουν οι πιστοί πάντοτε τη χαρά της μεταμορφώσεως του σωτήρου.
Και τούτο γιατί είναι ένα προανέκρουσμα της δικής μας οντολογικής μεταμορφώσεως. Μια μεταμόρφωση που τόσο γειτονεύει, μοιάζει, συγγενεύει με τη μεταμόρφωση του Χριστού. Όλα αυτά δείχνουν τη μεγάλη αγάπη και φιλανθρωπία του Αγίου Τριαδικού Θεού για μας. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος των δωρεών και τότε πάντοτε βαθιά ευγνώμονες θα υμνούμε και θα δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί θα τον έχουμε πολύ αγαπήσει.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε Βασιλεία, ουράνια παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταπού παρών και τα πάντα πληρώνα θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθεί και σκήνωσον εν ημέ.

0: Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε και δες αμαρτίες ημού. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσουν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ελέγχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμει με επιποθεί και η πλήθη ξεκίνη στα σαυλά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν το επιθεόν ζώντα και γάστρο θείον έβρενε αυτού οικία. Και τριγώνω η άνοια αυτή, ουθή τα νοσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμει ο βασιλέ μου και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου στου αιώνε των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρά σου, ανεβάσει την καρδία αυτού διέθετο. Εις την κοιλάδα του πλαγμόνου σε στον τόπο ονέθετο και γάρε ευλογία δώσει ονομοθετών, πορεύσω την δυνάμεω σε δύναμη, νοθήσετε ο Θεό των Θεών εν Σιώ. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, ει άκουσα τη προσευχή, με νόθησε ο Θεό Ιακώ. Υπερασπιστά η μονή δε ο Θεό και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία δε σα βλέσου υπε χιλιάδα. Εξελεξάμεν παραρρυπτίστε το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή κίνημε σκηνόμαστε αμαρτωλό. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει, Κύριος σου στερείς τα αγαπά της πορευμένης εν ακακία. Κύριο Θεός το δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία μιακό, αφήκας της ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτού. Κατέπωσας πάσα την ορχή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών και απόστρεψον το θυμό σου αθυμού. Μη στους αιώνας οργιστείς ημίν, διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψας δώσεις ημάς το λαό σου εφρανθήσεται πισί. Δείξον ημίν Κύριε το έλεό σου και το σωτήριον σου δώσεις ημίν. Ακούσω με τη λαλήσιν ημίν Κύριος ο Θεός ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού. Και επί του οσίου αυτού και επί του επιστρέφοντε καρδίαν επ' αυτόν. Πλην εγγύη των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώ σε δόξαν εν τη γη μου. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ τη γη ανέφυλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριο δώσει Χριστότητα και η γη μόνο δώσει των καρπών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προχωρεύσεται και θύση εισοδών τα διαδύνατα αυτού. Κλείνω Κύριε το όσο και πάκο σώμα, ότι φτωχό και πένση είναι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι ω ήσουν, σώσον το δούλο ο Θεό μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησό με Κύριε, ότι προσέχει και κράξουν όλη την ημέρα, νεφράουν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστό και ποιητή και πολυέλεγχο, πάσε τη επικαλωμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχη τη φωνή τη Θεησό μου. Εν ημέρα θλίψεώ με και έπραξε προσέω τη επίκουσά μου. Ουκ έστι νομοιώσει εν θέση Κυρία και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίσης ασήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιον σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι και εσύ Θεός μόνος. Οδηγήσω όμοι Κύριε εν διοδό σου και φορέψω με διαλυθεία σου. Εφραντή του καρδία μου και φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έργο σου μέγα επενέ και ρίσω την ψυχή μου εξάγου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επενέ και εκκληρατείες ζήσουσαν την ψυχή μου. Κι ού προέφεντος ενώπιον αυτόν. Κι εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και λαίμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επενέ και λαίσον με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον αιώνης παιδίσκη σου. Πίσουν με τεμνού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν, μισούδες με και συγκεκριτούσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, γενήν και αεί και στους όλους των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός ημών, δείξα στις μαθητές σου τη δόξα σου καθώς η δύναντον. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιο, πρεσβείες της Θεοτόκου βοτοδότα δόξα εσύ, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερς συνδείξας ως Θεός, μη παρήδες σου έπλασσα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου λαίμου. Δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσεν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμον λαών απερνουσμένων. Μη δι παραδώσει μάσης τέλος δια του όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος αθημών δι' Αβραάμ του δυναπημένου εκ εσού και δι' Εσάπτον γούρου σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστης και αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεσε της ασθενείας ημών, εν και του οδωματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη στενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστιν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εφόρουν οι μαθητές σου τη δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, είναι όταν σε είδος σταυρούμενο, το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξουσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβλασμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: Ευαγγελία του μελώδων αγαθών. Αυτό κύριε πρόθεξε και μόνο δύο ώρα τα άφη τα συνδέξει. Και ήθινε ότι η ζωή είναι μόνο τα συμβολά σου, τα ψυχά τη μοναγία σου, τα σώματα άγνωσου. Του λογισμού διόρθωσαν, τα σενεία στάθαρουν και ρίσε εμά από πάση θλίψη ω κακό και οδύνη. Τύχησον εμά, Αγίε σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών προρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουμενη στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσύφου σου δόξη. Ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων μη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίν και δοξωτέραν ασυγκρίτω του Σεραφείν, την αδιαφθόρου θεολόγων δικούσαν, την όντω θεοτόχων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεό υπηρήξε εμά και ευλογήσε εμά, με πάνω πρόσωπο του εφημά και λύσε εμά.
2: Αμήν δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ευαισθητήν εις τον παράδεισον δοποιήσας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλες σας, η λάσπη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτου μεν γάρ και νομίσαμε κι ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνενίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη, ημέρε ημών, εξελού ημάς τη το αντικειμένο χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσαν σωτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εντισώμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κυδεμόνι και ούτω της εισακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσωμεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία, σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης, των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Πανεγείο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δόξα σου ο Θεός υπησμον δόξα σύν.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Με το όριο του θαυμόρου μεταμορφωθεί σε δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναθράνου και Παναμαγίας Αυτομητρός, το μαμαγής ταξιακών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών, των εμπορενείων δυνάμεων σωμάτων, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων και καλλικών μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων δικαίων, Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης και πάντων, των Αγίων Ελεήσι και Σωσέ ημάς,

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλήν της φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει ενεδύσω, αναβολόμενος φως ο σημάντιον, εκτείνω τον ουρανόν ο σιδέρι, ώστε γάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νεύχει την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ενέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και του λειτουργού αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άμπισου σου σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμηθεό σου φεύξονται, από φωνής βροντί σου δηλιά σου συν, αναβαίνουν συνόρυτε καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνειρα.

Τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δόθουση φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεφλόιν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινες καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της

Η πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτω ον έπλεσε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντω σώθη συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλειστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο, τα ρακτήσονται. Αντενελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και ει τον πουν αυτών επιστρέψουση. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται άσω το Κυρίον τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με

0: ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του

Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Της λαλήστε τα στην αστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιείς και πάσας τα σανέσεις αυτού. Μακάρι οι φυλάσσοντες Χριστέ και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Μνήστε τη ημών, Κύριε, την ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν του σωτηρίου σου. Το ειδύνε τη Χριστότητα των εκλεκτών σου, το εφρανθύνε τη ευκρουσύνη του έθνου σου, το επενίσθηματα της κληρονομίας σου. Ημάρτωμα το των πατέρων ημών, η νομίσαμε νηδικήσαμε. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτου συνήκαν τα θαυμάσια σου, και ουκαμνίστησαν το πλήθος του ελαίου σου, και παραπίκριναν να βέμπτες εν τη ρυθρά θαλάσσια. Και έσωσαν αυτούς, ένεκεν το όνομα τους αυτού, του γνωρίστε την δυναστείαν αυτού, και επιτίμησε τη ρυθρά θαλάσσια και ξηράνθη, και οδήγησαν αυτούς αναβίσω ως εν ερήμου. Και έσωσαν αυτούς εχειρός μισούντος, και λυτρώσα το αυτούς εχειρός εχθρών, εκάλυψε νίδωρ τους λίμοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ επελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάκαιναν επελάχοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμεναν την βουλήν αυτού, και επιθύμησαν επιθυμίαν εν τη ρήμο, και επήρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στα έτοιμα αυτών, και εξεπέστελε πλεισμονήν εις τας ψυχάς αυτών. Και παρόρισαν τον Μωυσήν την παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίων, η νύχθη γη και κατέπει εδαθά και κάλυψαν επί την συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξα τέβλεψαν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσον εγχωρίβ και προσεκίνησαν τον γλυπτό, και ελάξα το τη δόξαν αυτόν ομοιώματι μόσχο εστίον του σκόρτου, και επελάχθητο του Θεού του σώστος αυτούς, το ποιήσαν τους μεγάλων Αιγύπτο, θαυμάσαν γη χάμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς. Και είπε το εξολοθρεύστε αυτούς, ημί Μωυσής ο εκλεκτός αυτό έστεν τη θράψη ενώπιον αυτού, το αποστρέψτε το θυμόν αυτού, το μη εξολοθρεύστε αυτούς. Και εξοδένουσαν γίνε επιθυμητή, που πεπίστρωσαν το λόγο αυτού, και ευώγησαν τη σκηνόμασιν αυτών, που κεσήκουσαν τη φωνή Κυρίου, και πήρε τη χείρα αυτό επ' αυτούς, το καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο, και το καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνασι, και διασκορπίσε αυτούς εν της χώρης, και τελέστησαν το βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών, και παρόξαν αυτών εν της επιτιδέμασιν αυτών, και πληθύνθιαν αυτής οι πτώσεις, και έστειφιν έστει εξελάσσο το και κόπασαν οι θράψεις. Και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνην, εις γενεάν και γενεάν έως το αιώνος. Και παρόβιωσαν αυτόν επίδετος αντιλογίας και κακόθυμο εσείς δι' αυτούς, ότι παραπήτραν το πνεύμα αυτού και διέστελαν τις χείλες συν αυτού. Που καξελώθρωσαν τα έθνια, είπε Κύριος αυτής, και μίγησαν εν τις έθνες και έμαθαν τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις λεπτείς αυτών, και γεννήθη αυτής σε σκάνδαλον, και έτησαν τους ιούς αυτών και τις θυγατέρες αυτών της δαιμονίης. Και εξέχιαν αίμα αυτών, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, πονέθησαν τις λεπτείς χωνάν, και φωνοκτονήθη γεν της έμαση, και μοιάνθεν τις έργες αυτών, και επόρνωσαν εν τις πητιδεύμασαν αυτών. Και οργίστη θυμό Κύριος επί το λόν αυτού, και ευδελίξοντο την κληρονομία αυτού, και παρέδεκεν αυτούς εις χείρας εθνών, και κηρύψαν αυτών οι μισούντες αυτούς, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών, πλωνά και σαρίστατο αυτούς, αυτοί δε παραπήκαν αυτών εν τη βολή αυτών, και ταπεινώθησαν εν τις ανομίες αυτών, και είδε Κύριος εν το θλίβεστα αυτούς, εν τα αυτών εις ακούσε της δεήσεως αυτών, και εμνήστε τις διαθήκες αυτού, και μετεμελήθηκα το πλήθος του ελέους αυτού, και έδωκεν αυτούς τους εκτιρμούς, εναντίον πάντων των εκμελωτευσάντων αυτούς, σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών, και επισενάγαγε ημάς εκ των εθνών, και εξομολογήσαστε το ονοματί σου το Αγίο, τε βαπάστε την ενέση σου, ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, από το αιώνος και ως το αιώνος, Κύριε πάς ο λαός γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κύριε ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, οι πάθος είναι ελυτρωμένοι από Κυρίου, ως ελυτρώσε τον χειρός εχθρού. Εκ των χωρών συνήλογεν αυτούς, από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσες, επλανήθησαν εν τη ρήμο εν Γιαννίδρο, οδόν πόλος κατοικητηρίου Χεύρων, πεινώντας και διψώντας ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπεν, και εκέκρασαν προς Κύριον το κλείβεστο αυτούς, και εκ των αναγών αυτών ερίσατο αυτούς, και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν, το πορευθύνες πόλη κατοικητηρίου. Εξομολογιστάστασαν το Κυρίου τα ελέη αυτού, και τα θαμάσια αυτού της ιής των ανθρώπων, ότι εχόρτεσε ψυχήν κοινή, και ψυχήν ποινώσαν ενέπλησαν αγαθόν. Τα θυμένους ασκώθηκες και αθανάτου, πεπαιδημένους εμπτωχία και σιδηρού, ότι παραπίκραν τα λόγια του Θεού και τη βολή του ευσύς το παρόξεναν και ταπεινώθηκαν κόπης η καρδία αυτών, εστένεσαν του κοινού βοηθών και κέκρασαν προς Κύριον και κλείβεστα αυτούς και εκ των αναγών αυτών έσωσαν αυτούς και εξήγαγεν αυτούς εξ φως και σκιάς θανάτων και τους δεσμούς αυτών διέριξαν. Εξομολογησάστασαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαμάσια αυτού της ζωής των ανθρώπων, ότι συνέτριψε βίλας χαλπάς και μοχλούσε δειρούς συνέθνεσε. Αντελάβοντα αυτόν εξοδό ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Πάνω βρώμα ευδελίξα το η ψυχή αυτών και ήγησαν έως των πυλών του θανάτου και εκέκρασαν προς Κύριον και θλίβεσαι αυτούς και εκ των αναγών αυτών έσωσαν αυτούς. Απέστελε το λόγον αυτό και ιάσα το αυτούς και ρίστα το αυτούς εκ των διαφθερών αυτών. Εξομολογιστάστασαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θεμάσια αυτού της ιής των ανθρώπων και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και εξαγγελάτωσαν τα έργα αυτών εργαλιάστη. Οι καταβαίνοντας της θάλασσαν εμπλείς, ποιόντας εργασίαν εν είδες οι πουλείς. Αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θεμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστι πνεύμα καταιγίδους και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνωσαν αιώς των ουρανών και καταβαίνωσαν αιώς των αβύσσων, η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετων. Εταράχθησαν ασαλέκτησαν όσο με θείων, και πάσα σοφή αυτών κατεπόθη, και εκέκραξαν προς Κύριον και θλίβεστα αυτούς, και εκ των αναγών αυτών εξήγαγεν αυτούς, και επέτευξε την καταιγίδη και έστι σαύραν, και εισήγησαν τα κύματα αυτής, και εφράθησαν ότι εισήγασαν και οδήγησαν αυτούς, επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστασαν το Κύριο τα ελέη αυτού και τα θαμάσια αυτού της ιής των ανθρώπων. Υψωσάθωσαν αυτόν η εκκλησία λαού και η καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάθωσαν αυτόν. Έκτοτε ποταμός εις έρημο και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γίνει καρποφόρον εις άλμη, από κακία σου κατοικούνταν εν αυτή. Έθετε έρημον εις λίμνας υδάτων και γινάνιδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόπισαν εκεί πεινώντας και συναισθήσαντος πόλης κατοικησίας. Και έσπηραν αγρούς και φύτες των αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος. Και βλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ουπες μίκρινε. Και ολιγόθησαν και ακακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσε σε πάρχοντας αυτών και πλάνησαν αυτούς ένα βάτο και χωδό και βοήθησε πέντε εκπτωχίας και έδωτας πρόβατα πατρίας, όψα δεχτείς και φρανθίσονται και πάσα ανομία φράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνίσθεται λέει του Κυρίου. Δόξα Πατρικέιο και Αγίο Πνεύματι. Κοινή και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι. Κοινή και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ετοίμη καρδία μου, Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσον και ψαλώ τη δόξη μου, εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη ψαλτήρα και κιθάρα, εξεγέρθήσω με ορθρού,
Εξομολογήσουμε σε λέει, Κύριε, ψαλό συνέθνη συν, ότι μέγα επάνω του ουρανού το ελαιό σου και ως τον αφελόν η αλήθειά σου, υψώφτη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσα την κοινή δόξα σου, όπως άριστος την αγαπητή σου, σώστην τη δεξιά σου και επάκουσού μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το οικείο αυτού, υψωθήσουμε και διαμελιώ ψύχημα και την κοιλά των σκηνών διαμετρήσου. Εμός εις τη Γαλά και εμός εις τη Μανασής και φρέμα αντίληψης της κεφαλής μου, Υιώτας βασιλεύς μου, μου αυλεύεις της ελπίδος μου, επί την ουδουμένη επιβολότητα υποδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησαν, της απάξιμη εις πόλη περιοχής, ή της οδηγήσιμα ως της ουδουμέας, κι ουχίσει ο Θεός από σάμενους ημάς, κι ο βασιλεύς ο Θεός εν της δυνάμεις εν ημών, δώσε μην βοήθεν εκ θλίψεως και ματέως σωτηρία ανθρώπου. Για το Θεό πίσω με δύναμη, και αυτός εξοδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ενεστήν μου μη παρεσοποιήσεις, ότι στόμα μορτουλού και στόμα δουλεί επεμένει ήχθη. Ελάλησαν κατά μου γλώσσα δουλεία, και λόγες μίσου σε κυκλωσών με, και πολέμησαν με δωρεών. Αντί το αγαπάν με, διαβολών με, εγώ δε προσεχόμαι, και έθετο κατά μου κακά αντιαγαθούν, και μίσους αντί της αγαπής ως μου. Κατάστασον επ' αυτόν αμαρτωλόν και διάβολος τίτε τη δεξιόν αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθε καταδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστε εις αμαρτίαν. Γεννηθήτουσον η μέρα αυτού λίγε και την επισκοπήν αυτού λαβιέτερος. Γεννηθήτουσον η αυτού ορφανή και η γενιά αυτού χείρα. Ψαλευόμενοι μεταναστήτουσον η αυτού και επαιτησάντουσον. Εκβληθήτουσον εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησά το δενιστής πάντα όσοι υπάρχει αυτό και διαρπασά τους αναλόγιοι τους πόνους αυτού. Μη υπάρξά το αυτόν τη λύπτον, μη δε γεννηθεί το εκτήρμο της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξελόθρωση, εν γενιά μία εξελευθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί ανομία των πατέρων αυτού, έναντι Κυρίου, και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξελιχθεί. Γεννηθήτουσον εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευτεί εκ γης το μνημόσυνον εν αυτόν. Ανθάνω καμνίστη ποιήσε έλεος και κατεδίωξον άνθρωπον πέντε και πτωχόν και κατανενιγμένο την καρδία του θανατώσε και ηγάπησε κατάραν και ύψε αυτόν και ούτε θέλει στην ευλογία και μακρινθήσετε από αυτόν και ενεδίσε το κατάραν ως ημάτιο και εισήλθον ως ίδρυσα εγκατά αυτού και όσοι έλαμ τις σωστές αυτού. Γεννηθεί το αυτό σημάτιο να περιβάλλεται και όσοι ζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των διαβαλώντων με παρακυρίου και το λαλούν τα πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε πίσω με τεμό ένε και το όνοματό σου, ότι Χριστό το ελόγ σου. Ρίσω μου ότι πτωχώς και παίνεστε με εγώ και η καρδία μου τετάρακτο εντός μου. Όσες και αν τον εκλείνε αυτή να τον ηρέθει, έξε την άκτην ως οι ακρίδες. Τε γονατά μου εις τένις εν απονηστίας και εις άρξ μου λιώθη διελούν. Καγώ γεννήθην όνειδος αυτής, είδος αν με εσάλευσαν και φαλάσει αυτόν. Βοήθησόν με Κύριο Θεός μου και εσώσο με καθ' το ελαιό σου. Και γνώτησον ότι χείρσω αυτή και εσύ Κύριε πίσες αυτήν. Καταράσσονται αυτοί και σε ευλογήσεις. Οι επανιστάμενοι με σχηνθήτουσαν, ο δεδούλος ευχανθήσεται. Εν εισάσουσαν διαβάλλοντες με ντροπή και περιβαλέσουσαν ως διπλοίδες σχήνιν αυτών. Εξομολογήσουμε το Κύριος φόβεν του σωματή μου και εν μέσω πολλών ενέσω αυτών, ότι παρέστη δεξιόν πέννητος, το σώσε εκ των καταδιακότων τη ψυχήν μου. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύχια αήθεια εις τον αιώνα στον αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιλίου δύσιν ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν

Καταξίωσον Κύριε, τι εσπέρα ταύτεν αμαρτήθεν αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν, γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάφυρη λυπήσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας.

για τη γέννηση των ανθρώπων, έπειδε επί του δούλου και επί την κληρονομία σου. Σίγα το φοβερό ότι ο φιλανθρώπου κριτή ή δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά σου, του δε αυτών υπέταξαν αυχένα, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντα βοήθεια, αλλά των σώων περιμένοντα έλεο και τη επεγγυκόμη ευκαιρία. Του διαφύλαξαν επαντή καιρό ότι κατά την παρούσα εσπέρα και την περιουσιούσα νύχτα από παντό εχθρού. Ο πα ενδικημένη συνεγεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και τιμήσεων πονηρών.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησεν την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με δικαιοσύνη σου, και μη σε έφθεις κρίση μετά το δούλο σου, ότι δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσον, ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή ίσως νεκρός αιώνος, και εκηδίασεν επί μου το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνήσιν ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάστης έργη σου, εν πείμαση το χειρό σου μελέτων, διεπέτασα πρόσεπτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξελίκω το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου και ομοιωθήσω μη της καταβαίνουσιν εις λακών. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισύλπισα. Γνωρισόν μου, Κύριε, όδον υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον. Διδαξόν με το πίν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξτε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολουθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολυσπάντας τους λύοντας την ψυχή μου.

ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαίο σου και κατά το πλήθος των νυχτηριών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εσύ διαπαντός, σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε, ήδου γάρεν ανομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκίσησε με η μύτη μου, ήδου γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με, ραντίς με ισόχο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και ευπροσύνη, αγαλιάσον με ως θέα τεταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμή, ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού.

Αγία σωτηρία επισκέψεων, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, τη Αγία Μονή, την πόλη και τη χώρα

Το καιρό εκείνο, εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την Α, είναι δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξε το αυτόν εις τον οίκον αυτής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και άγι και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και άγι και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμη τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.

0: Κύριος ηλεύει νου μην δεσπερεύει τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρτη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξη να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Εν το όριτο θα μπορούμε να μορφωθεί σε δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείς, Πανακράμου και Παναμογίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Πορανίων δυνάμενων σωμάτων και εσύ εσ Τιμίων δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαθιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Παρεχθέων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Ισίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμου και Άνης, του Αγίου, του Σιωμάτιου, του Μετίου, του Πέρσου και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων. Ελεήσει και σωσε ημάς, ο Αθώος και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Πήγε αγαπητοί μου αδελφοί, ένας γιατρός μια φορά να εξομολογηθεί στο πνευματικό του και ήθελε να του εκφράσει την αγωνία του, την αγανάκτησή του και το θυμό του για ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο νοσοκομείο, κατά το οποίο, ενώ εκείνος θεωρούσε ότι είχε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε σε ένα περιστατικό βραδινό, το χειρούργησε μάλιστα για να μην το αφήσει μέχρι το πρωί. Όταν ήρθε ο διευθυντής το πρωί, τον επέβληξε με άσχημο και επιθυμητικό τρόπο, πιάνοντάς τον μάλιστα από το γιακά και σπρώχνοντάς τον, γιατί δεν τον ειδοποίησε έτσι ώστε να πάρει άδεια και να προχωρήσει σε όλες αυτές τις ενέργειες που έκανε. Και αφού τα είπε λοιπόν αυτά στο πνευματικό του, εκείνος του είπε, ξέρεις, αυτά συνέβησαν γιατί στην προσευχή σου ζήτησες από το Θεό ταπείνωση και εκείνος σου έδωσε έναν δρόμο και μια ευκαιρία ταπεινώσεως, αλλά δεν το άντεξες. Γι' αυτό λοιπόν, συμπλήρωσε ο πνευματικός, όταν προσευχόμαστε και παρακαλούμε το Θεό, δεν θα το παρακαλείς για αυτό ακριβώς που θέλεις, για αυτό που πιστεύεις ότι χρειάζεσαι, αλλά θα λες απλά «Κύριε ελέησον», ή αυτό που λέμε στην Εκκλησία και χρησιμοποιούμε στην προσευχή μας το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», γιατί δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι αυτό που χρειάζεσαι και πώς μπορεί αυτό να συμβεί και να έρθει στη ζωή σου. Έτσι λοιπόν και εμείς αγαπητοί μου αδελφοί που ερχόμαστε αυτή την περίοδο των παρακλήσεων του 15 Αυγούστου και προσευχόμαστε και παρακαλούμε την Παναγία για διάφορα πράγματα, ό,τι ο καθένας έχει στην καρδιά του, για την υγεία, για εξέλιξη, για αγαθά, για να φύγουν καταστάσεις δύσκολες από τη ζωή μας, αναλογιζόμενοι αυτό το περιστατικό, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε το εξής, ότι πρέπει να παρακαλούμε να μην θέλουμε μόνο το αποτέλεσμα όσων ζητούμε, αλλά να παρακαλούμε την Παναγία να μας δίνει την δύναμη να υπομείνουμε και τον δρόμο και την διαδικασία που χρειάζεται πολλές φορές για να έρθει το αποτέλεσμα. Θέλουμε έτοιμα αποτελέσματα, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι για να ακολουθήσουμε τον δρόμο που μπορεί να οδηγεί σε αυτά. Και τι άλλο μπορεί να μας διδάξει αυτή η ιστορία που είπαμε προηγουμένως? Αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι να δούμε τι ζητάμε επίσης και πώς το ζητάμε από τον Θεό. Δύο από τους μαθητές που σήμερα γιορτάσαμε κατά την μεταμόρφωση του Χριστού και παρέστησαν σε αυτή τη μεταμόρφωση, λίγο καιρό πριν, στο πρόσωπο της μητέρας τους, ζήτησαν από τον Χριστό πρωτοκαθεδρίες στη βασιλεία του. Και όταν εκείνος άκουσε το αίτημά τους και ήξερε ότι δεν είναι ουσιαστικό και βαθύ, τους επέπληξε και τους είπε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Και γι' αυτό ο ίδιος με την Κυριακή προσευχή ήρθε και μας έδειξε τι να ζητούμε και πώς να το ζητούμε. Και τι είπε πρώτα? Γεννηθήτω το θέλημά σου. Ας γίνει αυτό που εσύ θέλεις. Εσύ ξέρεις τι χρειάζομαι πραγματικά. Και εσύ ξέρεις πώς αυτό που χρειάζομαι μπορεί να πραγματοποιηθεί στη ζωή μου. Και πιο κάτω τι λέει? Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Δώσε μου ό,τι είναι πιο βασικό και ουσιαστικό για την ύπαρξή μου. Και ποιος είναι αυτός και ο άρτος? Αυτός ο άρτος είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς, Χριστός μας. Αυτόν μας ζήτησε να ζητούμε και να παρακολουθούμε στο τέλος να έχουμε στη ζωή μας. Και αυτή η προσευχή, όταν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, έχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, που είναι η απλότητα και η ταπείνωση. Είναι απλή και ταπεινή. Και εδώ έρχεται και κουμπώνει και συνδέεται αυτό που συζητούμε και λέμε αυτή τη στιγμή με το πρόσωπο της Παναγίας μας. Στο πρόσωπο της Παναγίας αποτελεί το τέλειο παράδειγμα αυτής της απλότητας και της ταπείνωσης. Τι είπε η Παναγία στον Άγγελο όταν ήρθε και της προέτεινε να συμμετέχει και να γίνει συνεργός του Κυρίου στο σχέδιό του? «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητό με κατά το ρήμα σου, γεννηθείτε το θέλημά σου». Αυτό είναι σαν να είπε. Και όταν το είπε αυτό, τι ήρθε στη ζωή της? Διωγμός, θλίψη, πόνος, σταυρός. Κι όμως μέσα από όλα αυτά δεν είπε ποτέ «γιατί σε μένα». Επέμεινε μέχρι τέλους. Και τι κατέληξε να είναι? Να είναι εκείνη στην οποία εμείς ζητάμε μέσα από τις παρακλήσεις να μας δώσει παράκληση και ανακούφιση στα δικά μας αιτήματα. Έτσι λοιπόν να την παρακαλούμε να μην μας δίνει μόνο αυτά που ζητούμε, και το λέμε μέσα στις παρακλήσεις: «Μη μου παρήδεις την δέηση του συμφέρον ποιήσων». Μην ξεχάσεις αυτό που συζητάω, αλλά στο τέλος εσύ ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον και αυτό δώσε μου. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν αυτή την περίοδο του 15 Αυγούστου των παρακλήσεων, της προετοιμασίας για την γιορτή της Παναγίας, για να γίνει μια αφορμή, έτσι ώστε η παράκλησή μας και η προσευχή μας σε εκείνη να έχει και το άφημα το ταπεινό στο δικό του θέλημα, αλλά και παράκληση για να αντέχουμε τις δυσκολίες που να οδηγούν εν τέλει σε αυτό ουσιαστικά και βαθιά μας συμφέρει. Και έτσι η προσευχή μας δεν θα γίνεται και δεν θα έχει αποτέλεσμα, δεν θα προέρχεται μάλλον από τις ανασφάλειες και το φόβους μας, αλλά θα είναι μια έκφραση αυτού που λέμε το «Κύριε ελέησον», «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με», και αυτό θα μας χαρίσει την πραγματική ειρήνη και την αληθινή προσευχή στην καρδιά μας. Αμήν.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας συνεχίσαμε την ερμηνευτική προσέγγιση της επιστολής του Ιακώβου. Και ενώ είμαστε ήδη στην πέμπτη, νομίζω κατά σειράν, συνάντηση σχετικά με την επιστολή αυτή, είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχουμε μόνο περιδιαβεί τους 18 πρώτους στίχους του πρώτου κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας μια πορεία, ένα όμορφο ταξίδι μέσα από τις σελίδες της επιστολής αυτής του Ιακώβου στην Καινή Διαθήκη, που όμως έχει πάρα πολλά να μας διδάξει και να μας ωφελήσει. Γι' αυτό άλλωστε ασχολούμαστε με αυτήν, όπως και με κάθε βιβλικό κείμενο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει βιβλίο, κεφάλαιο, εδάφιο, λέξη που να μην μας ωφελεί στην Αγία Γραφή. Είδαμε λοιπόν στην προηγούμενη συνάντησή μας τους τελευταίους στίχους από τον 13 μέχρι τον 18 του πρώτου κεφαλαίου και συνεχίζουμε. Θέλοντας να κάνουμε μία σύνδεση, είδαμε στην τελευταία μας συνάντηση τον Ιερό Συγγραφέα να αναφέρεται στους πειρασμούς, λέγοντας πως οι πειρασμοί δεν οφείλονται στο Θεό, αλλά στην προσωπική επιθυμία, η οποία γεννά την αμαρτία και αυτή τον θάνατο. Αντίθετα από τον Θεό, προέρχεται μόνο το αγαθό, αφού αυτός είναι η πηγή του φωτός και δημιούργησε τον άνθρωπο ως την κορονίδα των αγαθών. Ερχόμαστε τώρα στον 19ο στίχο, όπου στην επόμενη ενότητα μας καλεί ο Ιερός Συγγραφέας να ακούμε και να εφαρμόζουμε τον Θείο Λόγο.

θα μιλήσει περί πραότητος και αγνίας και πράξεως αγαθής, μεταδοτικής επί μακαρισμό και περί επιστήμης και συμμετρίας λόγου. Ο άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει την οργή, διότι συσσωρεύει ρήπο και κακία και αποκλεί από την σωτηρία. Μόνο λόγος του Θεού σώζει και κάμει τον άνθρωπο μακάριο. Όμως οι πιστοί πρέπει να τηρούν με έργα τον Θείο Λόγο, διότι χωρίς αυτά θα ζουν σε απάτη. Η έμπρακτη εφαρμογή του Θείου Λόγου είναι η αληθινή θρησκεία και εκδηλώνεται με φιλανθρωπία και καθαρότητα. Αυτή η θρησκεία είναι ασυμβίβαστη με την πολυλογία. Έτσι λοιπόν μας μένουν, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής, οι επόμενοι στίχοι από τον 19ο μέχρι τον 27ο. Ας διαβάσουμε όμως πρώτα τους στίχους 19, 20 και 21 και αν ο χρόνος μας το επιτρέψει θα συνεχίσουμε και στους επόμενους. «Ωστε αδελφοί μου αγαπητοί, έστω πας άνθρωπος ταχύσεις το ακούσε, βραδείς εις το λελίσε, βραδείς εις οργήν. Οργή γάρ ανδρός δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται, διότι αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας εν πραήτητη δέξαστε των έμφυτων λόγων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών». Συνεπώς, αγαπητοί μου αδελφοί, αφού ο Θεός μας αναγέννησε με τον λόγο της αλήθειας, ας είναι ο καθένας γρήγορος και πρόθυμος να ακούσει τον σωτηριώδη αυτόν λόγο σε κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται. Αντίθετα, να είναι απρόθυμος και να μην βιάζεται να μιλά για να μην λέει τίποτε βλάσφημο ή ανάρμοστο εναντίον του Θεού. Ας είναι και δυσκίνητος και απρόθυμος να οργίζεται όταν οι άλλοι έχουν διαφορετική γνώμη από αυτόν ή φαίνονται αδιάφοροι στην διδασκαλία του και στις συμβουλές του. Πρέπει ο καθένας μας να είναι δυσκίνητος στην οργή, διότι η οργή παρασύρει τον άνθρωπο σε εξάψεις και αδικήματα. Γι' αυτό και όποιος οργίζεται δεν αποκτά την αρετή της δικαιοσύνης που ζητάει ο Θεός. Η οργή λοιπόν δεν οδηγεί στην δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και εσείς, λέγει ο Απόστολος, πετάξτε μακριά από τις ψυχές σας ως ακάθαρτο ένδυμα κάθε ηθική ρυπαρότητα και ακαθαρσία και κάθε περιττό στις σκέψεις, τους λόγους και τις πράξεις σας, το οποίο ως περιττό που είναι προέρχεται από την κακία. Και δεχτείτε με πραότητα τον Ευαγγελικό Λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας με την εν Χριστώ αναγέννησή σας και έχει την δύναμη να σώσει τις ψυχές σας. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα στις κοινότητες προς τις οποίες απευθύνεται ο Άγιος Ιάκωβος υπήρχαν άνθρωποι που δεν άκουγαν ειρηνικά και με ικανοποίηση την παραπάνω διδασκαλία περί πειρασμών. Ούτε το ύψος του ταπεινού εκτιμούσαν δεόντως, όπως φαίνεται πάρα πολύ καλά στη συνέχεια, καθώς στο δεύτερο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο λέγει: «Αδελφοί μου, μίαν προσωποληψίες έχετε την πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης». Λέει εκεί να έχετε πάντοτε ειλικρινά και θεάρεστα ελαττήρια στις εκδηλώσεις της πίστεώς σας. Την πίστη σας στον ένδοξο Κύριό μας Ιησού Χριστό, να μην την συντροφεύετε με ρολιπτικές διακρίσεις και ιδιαίτερες προτιμήσεις προσώπων σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερος μάλιστα στους τόπους και την ώρα της λατρείας. Και βέβαια ούτε τον Θεό θεωρούσαν αμέτωχο αυτοί των δικών τους ταλαιπωριών και παθημάτων. Κάποιοι αρέσκονται να διδάσκουν τους άλλους, δημιουργώντας πολλή σύγχυση μέσα στις κοινότητες λόγω της μη κατανόησης από αυτούς βασικών στοιχείων της πίστεως. Το πρόβλημα της γλώσσας, για παράδειγμα, ιδιαίτερα όσον αφορά εκείνους που επιθυμούν να διδάσκουν τους άλλους,
είναι αυτό που πραγματεύεται εντόνως ο Άγιος Ιάκωβος στο τρίτο κεφάλαιο και εξής. Ως άνθρωποι επιπόλαιοι και φλίαροι, με ισχυρές παρορμήσεις και πολλήν αστοχία, ως δημιουργοί προβλημάτων και σύγχυσης, παρουσιάζονται ορισμένοι από τους χριστιανούς προς τους οποίους απευθύνεται ο Απόστολος. Έχει ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να ανοίξουμε μία παρένθεση για να κάνουμε ένα σχόλιο στον 19ο στίχο που είναι αφορμή συζήτησης μεταξύ των ερμηνευτών και θα μας βοηθήσει στο να κατανοήσουμε περισσότερο το κείμενο και την ερμηνεία του. Λέει το κείμενο «Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί». Κάποιοι ερμηνευτές θεωρούν ότι ο στίχος αυτός γράφεται κατά άλλους με «Ώστε» στα χειρόγραφα και κατά άλλους με «Είστε». «Είστε αδελφοί μου αγαπητοί». Και για κάποιους ερμηνευτές θεωρούν ότι ο στίχος αυτός ανήκει ενοιολογικά στο θέμα που αναπτύχθηκε προηγουμένως. Οπότε σημαίνει από την δική σας πείρα, αδελφοί μου αγαπητοί, γνωρίζετε για ποια συνείδηση κάνω λόγο. Είναι εκείνη η οποία κάνει τον ταπεινό να καυχέται στο ύψος του. Οι περισσότεροι όμως από τους ερμηνευτές θεωρούν ότι ο στίχος αυτός εισάγει το θέμα των καθηκόντων των χριστιανών όσο αφορά την ακρόαση και την τήρηση του λόγου της αληθείας. Έτσι λοιπόν το «Ώστε» μας οδηγεί στο συμπέρασμα να είμαστε έτοιμοι και ανοιχτοί προς τον Λόγο του Θεού, κλειστοί στην αμαρτία. Ενώ αν το διαβάσουμε με «Είστε», είναι σαν να μας λέγει να γνωρίζετε ό,τι σας είπα. Όταν ο Ιάκωβος χάραζε αυτές τις γραμμές, δεν υπήρχε γραπτό κανονισμένο Ευαγγέλιο. Ο λόγος της αληθείας σπυρόταν και καλλιεργούνταν από χαρισματικούς διδασκάλους. Γι' αυτό την εποχή εκείνη είχε ιδιαίτερη σημασία να είναι πας άνθρωπος ταχύς εις το ακούσε. Αλίμον όμως εκείνες τις κοινότητες όπου οι πιστοί δεν ήταν βραδείς εις το λαλίσε, βραδείς εις την οργήν, ιδιαίτερα στην περίπτωση που διαφωνούσαν με τα διδασκόμενα. Όταν λοιπόν αναφέρεται στο λαλίσε ο ιερός συγγραφέας, λέγει εν ολίγης πως χρειάζεται φρένο στο να μιλάει ο άνθρωπος και να αυξήσει την διάθεση να ακούσει. Να ακούσει στην προκειμένη περίπτωση το Λόγο του Θεού, γιατί χρειάζεται αγάπη για να ακούς. Και λέγει στον 20ο στίχο «Οργή γάρ ανδρός δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται». Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν επιρετεί την δικαιοσύνη του Θεού. Οργή στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει την φανατική αντίθεση προς το κήρυγμα κάποιου διδασκάλου. Αυτού του είδους όμως η διάθεση δεν απεργάζεται δικαιοσύνη Θεού, δηλαδή τη διαγωγή που επιδοκιμάζεται από τον Θεό, το δίκαιο, πηγάζει δε όχι από καθαρή καρδία. Και μάλιστα προσέχετε λέγει στο κείμενο «Δικαιοσύνη Θεού». Και βλέπουμε εδώ πως ο συγγραφέας, αν θέλετε, παίζει με την γενική «Οργή ανδρός δικαιοσύνη Θεού». Η γενική Θεού βρίσκεται σε αντίθεση με τη γενική ανδρός. Γι' αυτό ο Απόστολος προτρέπει όσους συμπεριφέρονται έτσι να εκδηθούν πάσα ρηπαρίαν και περισσίαν κακίας. Η οργή του ανθρώπου δεν υπηρετεί τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος αμέσως συνιστά όχι την απλή ακρόαση, αλλά την εμπραήτητη υποδοχή του Λόγου του Θεού. Εμπραήτητη δέξαστε, δίχως πραήτητα

καλοσύνη του Θεού. Η οργή κάνει τον άνθρωπο έρμεο των παθών του. Όχι μόνο δε πράττει το σωστό στη κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικά βγαίνει έξω από τη νέα ζωή της αγάπης και του θεϊκού δικαίου, της δικαιοσύνης δηλαδή, του Θεού. Και εδώ η οργή σημαίνει, όπως είπαμε, την φανατική αντίδραση προς το κήρυγμα κάποιου διδασκάλου. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται ακριβώς αυτή η πραότητα για να κατανοήσουμε τον Λόγο του Θεού. Από τη μία υπάρχει η ρυπαρία, η ηθική ακαθαρσία, δύο αποθέμενοι πάσα ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας. Γι' αυτό λοιπόν, αφού πετάξετε, λέει, από πάνω σας κάθε ακαθαρσία και το περίσσευμα της κακίας, άρα από τη μία έχουμε την ρυπαρία που είναι η ηθική ακαθαρσία και η περίσσια κακίας, κάθε είδος κακίας που περίσσεψε και απόμεινε σε μας από τον παλαιό άνθρωπο, μας δημιουργεί την κατάσταση του θυμού. Γι' αυτό πρέπει να δεχθούμε τον Λόγο του Θεού με πραότητα, ειρηνική διάθεση, ειλικρινή και ανοιχτή ψυχή, ώστε να καταφέρουμε να ζήσουμε έμπρακτα τη ζωή του Θεού. Ο λόγος αυτός είναι ο ίδιος με τον λόγο της αληθείας. Δεν πρόκειται δηλαδή για λόγο έμφυτο με την έννοια του λόγου που προσυδειάζει στη φύση μας. Μια τέτοια έννοια του εμφύτου λόγου αποκλείεται σύν της άλλης και από το δέξαστε. Άρα εδώ βλέπουμε ακριβώς πως ο λόγος αυτός ο έμφυτος λόγος, θυμίζω το κείμενο, «εν πραήτη τη δέξαστε των έμφυτων λόγων των δυνάμενων σώσετας ψυχάς ημών», δηλαδή με πραότητα το λόγο που φύτευσε μέσα σας, ποιος, ο Θεός, που έχει τη δύναμη να σώσει τις ψυχές σας. Να τον δεχθείτε, αφού έχετε αποβάλει κάθε ρήπο και κάθε κακία και κάθε αμαρτία. Και γιατί τον ονομάζει έμφυτο, λέει πολύ όμορφα εδώ ο Οικουμένιος. Τον ονομάζει τον λόγον έμφυτο, επειδή μπορεί να διακρίνει το καλύτερο από το χειρότερο. Και έτσι είμαστε και λεγόμαστε λογικοί. Είναι ο Ευαγγελικός Λόγος που φυτεύτηκε μέσα μας δια της αναγεννήσεώς μας εν Χριστώ. Είναι ο Λόγος της αληθείας. Είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας. Είναι ο Ευαγγελικός Λόγος. Και επειδή χρειάζεται τον Λόγον αυτόν του Θεού, τον Ευαγγελικόν Λόγο και Νόμο, ο άνθρωπος καλείται από τον συγγραφέα, τον ιερό συγγραφέα, να γίνει τηρητής του λόγου και όχι μόνο ακροατής. Λέει λοιπόν στη συνέχεια στον 22ο στίχο: «Γίνεστε δε ποιητέ λόγου και μη μόνο ακροατέ, παραλογιζόμενοι εαυτούς». Να γίνεστε τηρητές του νόμου και όχι μόνο ακροατές, και μην εξαπατάτε τον εαυτό σας νομίζοντας ότι αρκεί μόνο να ακούει κανείς το Λόγο του Θεού. Θυμηθείτε τη φράση του Κυρίου στο Ευαγγέλιο, εκεί όπου βρίσκεται στο σπίτι του Λαζάρου με τη Μάρθα και τη Μαρία και ακούγεται μία φωνή γυναικεία να λέει: «Μακαρία, ευλογημένη εκείνη η γυναίκα, Κύριε, που σε γέννησε. Μακαρία η κοιλία, η βαστάσα άσε και εμαστείου σε θύλασα». Για να λάβει την απάντηση: «Μακάρι εκείνη οι ακούοντες και φυλάσσοντες το Λόγο του Θεού». Αυτοί δηλαδή που άκουσαν, και όχι απλά άκουσαν, αλλά φύλαξαν. Φύλαξαν πού? Εν την καρδία. Φύλαξαν στην καρδιά τους το Λόγο του Θεού. Και φυλάτω στην καρδιά μου το Λόγο του Θεού σημαίνει ότι ζω, αναπνέω, λειτουργώ σύμφωνα με το Λόγο του Θεού όλη μου η ζωή. Είναι μία έκφραση του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο. Δεν ακούω απλά τον Λόγο, δεν πιστεύω απλά τον Λόγο, αλλά εφαρμόζω και ζω τον Λόγο αυτό

0: στην καθημερινότητά μου. Και αυτό έχει άμεση ανταπόκριση σε μένα τον ίδιο, στη σχέση μου με τον άλλον, στην κοινωνία μου με τον Θεό. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας, ότι ή της ακροατής λόγου εστί και ού ποιητής, ούτως έικεν ανδροί κατανοούντι το πρόσωπον της γενέσεως αυτού εν εσόπτρο. Αυτό, λέει, είναι πλάνη. Ποιο? Τον ακούει κανείς μόνο το λόγο. Διότι αν κανείς είναι μόνο ακροατής του λόγου του Θεού και όχι τηρητής του, αυτός μοιάζει με έναν άνθρωπο που παρατήρησε καλά στον καθρέφτη το φυσικό του πρόσωπο που έχει από τη γέννησή του. Κατενόησε γάρε αυτόν και απελήλυθε και ευθέως επελάθετο ο οποίος είναι. Αφού λοιπόν παρατήρησε, λέει, καλά τον εαυτό του στον καθρέφτη, μετά απομακρύνθηκε και αμέσως ξέχασε πως ήταν. Έτσι και εκείνος που με τον πνευματικό καθρέφτη του Θείου Λόγου γνώρισε τις ελλείψεις της ψυχής του, αν δεν διορθωθεί με βάση τη γνώση αυτή που απέκτησε και δεν γίνει τηρητής αυτών που έμαθε από την ακρόαση του Λόγου, ξεχνάει σε λίγο τα πάντα. Έτσι λοιπόν στη συνέχεια ο ιερός συγγραφέας μας λέει ότι δεν αρκεί η μεταπραότητος ακρόαση και υποδοχή του Λόγου του Θεού, αλλά για να αποκτήσει κανείς τη δικαιοσύνη του Θεού και να σωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία και τον θάνατο, είναι αναγκαία η έμπρακτη εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Παραλογιζόμενοι αυτούς σημαίνει εξαπατώντας τους εαυτούς σας. Εδώ ο ιερός συγγραφέας εξηγεί τι εννοεί λέγοντας ότι εξαπατάνε τον εαυτό τους. Αυταπατώνται αυτοί που ακούν αλλά δεν τηρούν το λόγο του Θεού, διότι αφού παρατήρησαν, παίρνει αυτή την ωραία εικόνα ο ιερός συγγραφέας, λέει αυτοί, αφού παρατήρησαν το πρόσωπό τους σε καθρέφτη, απομακρύθηκαν και ξέχασαν την εικόνα του προσώπου. Κατά την εποχή του Αγίου Ιακώβου, να ξέρετε ότι οι καθρέφτες δεν ήταν τόσο κοινοί όσο σήμερα. Ούτε οι ευκαιρίες να δει κανείς το πρόσωπό του στον καθρέφτη ήταν τόσο πυκνές. Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή την ωραία εικόνα ο ιερός συγγραφέας και μας λέγει ότι ο ακροατής του λόγου του Θεού και μη ποιητής, αυτός που δεν τον εφαρμόζει δηλαδή, μοιάζει με εκείνον που εξακριβώνει τα αληθινά φυσικά του χαρακτηριστικά στον καθρέφτη, λησμονεί όμως μετά την ακρόαση την πραγματική του μορφή και φαντάζεται τον εαυτό του τελειότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Νόμος τέλειος ο της ελευθερίας είναι ο αλάνθαστος κανόνας της ζωής, τον οποίον όταν ακολουθήσουν οι άνθρωποι γίνονται ελεύθεροι της ιδίας επιθυμίας. Τι εννοεί με τον τέλειο νόμο της ελευθερίας, θα μας το εξηγήσει στο δεύτερο κεφάλαιο, σε συνάφεια πάντοτε με την έμπρακτη απόδειξη της αγάπης προς το πλησίον. Έτσι λοιπόν, μόλις αποσυρθεί αυτός που έχει δει το πρόσωπό του στον καθρέφτη, μόλις αποσυρθεί αυτός που άκουσε το λόγο του Θεού, παρασύρθηκε σε άλλες ασχολίες και ξέχασε την εικόνα που αντίκρισε στο κάτωπτρο στο καθρέφτη. Ενώ ο νόμος του Θεού, όταν τον αντικρίσουμε, δείχνει πια φανερά τα σημεία όπου χρειαζόμαστε διόρθωση. Ελέγχεται η συνείδησή μας στην ακρόαση του Ευαγγελίου. Γι' αυτό άλλωστε και στην πραγματικότητα ενοχλούνται οι άνθρωποι εκτός Εκκλησίας από την Εκκλησία και από τους χριστιανούς. Δεν ενοχλούνται από τη δική μας παρουσία ως πρόσωπα, ως άνθρωποι μέσα στον κόσμο, αλλά από αυτήν την πίστη μας προς τον Τριαδικό Θεό, διότι ελέγχεται η συνείδησή τους στον καθρέφτη αυτών της Εκκλησίας, ελέγχεται η συνείδησή τους μέσα από τον Ευαγγελικό Λόγο, και επειδή ακριβώς ο εγωισμός δεν τους αφήνει να απεκδηθούν τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούν τον νέο, προσπαθούν να διαγράψουν, να καταργήσουν, να παραμερίσουν ή και να πολεμήσουν αυτό που τους ελέγχει ή καλύτερα αυτόν που τους ελέγχει. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, για αυτούς τους ανθρώπους να πολεμήσουν τον Θεό ή να κηρύξουν την ανυπαρξία του, μήπως και μπορέσουν να ησυχάσουν τη συνείδησή τους που ελέγχεται από την παρουσία του Θεού. Όποιος μελετάει όμως και μένει σταθερά στον νόμο του Θεού, αυτός διορθώνεται. Ο τέλειος νόμος της ελευθερίας, ως καθρέπτης μέσα στον οποίον κατανοούμε την πραγματική μας ζωή, εξαίρει την ανάγκη της τελειώσεώς μας και υποδεικνύει τους τρόπους της. Εκείνος που με προσοχή εξέτασε τον εαυτό του στο καθρέφτη και έτσι αρχίζει το έργο της πνευματικής προόδου, δεν είναι μόνο ακροατής του νόμου, είναι και ποιητής. Αντίθετα, εκείνος που κατανόησε τον εαυτό του πάνω στο καθρέφτη, στη συνέχεια όμως απομακρύνθηκε και λησμόνησε το μάθημα του καθρέφτη, αυτός είναι ο ακροατής επιλησμονής. Θα δούμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στην επόμενη πια συνάντησή μας, καθώς ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του, πως όποιος πρόσεξε, μελέτησε και εμβάθυνε στον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία και έμεινε σταθερός στο νόμο αυτό, καθιστώντας τον μόνιμο φρόνημά του και οδηγό του, αυτός δεν έγινε ακροατής που ξέχασε γρήγορα, αλλά τηρητής που κάνει έργα και δεν λέει μόνο λόγια. Αυτός, όπως θα δούμε πια την επόμενη φορά στον 25ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου, θα είναι μακάριος με την εκτέλεση και την εφαρμογή του νόμου. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία, το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
4: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
3: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
5: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
6: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
7: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
8: Έβδομον. Όταν πρόκειται να κλείνουμε τον αυχένα μας τον Κύριο και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας σε άλλον, με λογισμό ταπεινοφροσύνης και με κύριο σκοπό να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, πριν από την είσοδό μας στη ζωή της υπακοής, αν τυχόν διαθέτουμε κάποια πονηρία και σύνεση, ας εξετάσουμε ερευνητικά και ας το πω έτσι, ας δοκιμάσουμε τον κυβερνήτη, για να μην πέσουμε σε ναύτη αντί σε κυβερνήτη, σε ασθενή αντί σε γιατρό, σε εμπαθή αντί σε απαθή, σε πέλαγος αντί σε λιμάνι, και έτσι προξενήσουμε στον εαυτό μας βέβαιο ναυάγιο. Με την είσοδό μας όμως στο στάδιο της ευσέβειας και της υποταγής, ποτέ πλέον και σε τίποτε απολύτως ας μην εξετάσουμε τον καλό αγωνοθέτη μας, έστω και αν παρατηρήσουμε σε αυτόν, σαν σε άνθρωπο, μερικά μικρά ίσως σφάλματα. Διότι διαφορετικά, τίποτε δεν ωφελούμεθα από την υποταγή, αν τον εξετάζουμε και τον κρίνουμε το γέροντά μας. 8. Όσοι θέλουν να τρέφουν πάντοτε αδίστακτη εμπιστοσύνη στους γέροντες, στους πνευματικούς πατέρες, επιβάλλεται να διατηρούν αλυσμόνητα και ανεξάλειπτα στην καρδιά τους τα πνευματικά τους κατορθώματα, ώστε όταν οι δαίμονες προσπαθούν να ενισπύρουν μέσα τους αμφιβολία για το γέροντά τους, να τα ενθυμούνται και να τους αποστομώνουν. Όσο δε η εμπιστοσύνη μας στο γέροντα θάλει μέσα στην καρδιά, τόσο το σώμα προθυμοποιείται σε κάθε διακονία. Ενώ όταν σκοντάψει στην απιστία θα πέσει, διότι παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστίν. Ρωμαίους 14 κεφάλαιο στίχος 23. Ένατον, από το λογισμό που σου υποβάλλει να εξετάσεις ή να κατακρίνεις τον ηγούμενο, την άξου μακριά, σαν από πορνεία. Μη δώσεις καθόλου άδεια στον όφι αυτόν, ούτε τόπο, ούτε είσοδο, ούτε αρχή. Και απάντησε έτσι στο δράκοντα, «Ω απατεώνα, δεν ανέλαβα εγώ να κρίνω τον ηγούμενο, αλλά εκείνος να κρίνει εμένα. Δεν διορίστηκα εγώ κριτής του, αλλά αυτός κριτής δικός μου».

Δέκατον. Οι πατέρες ονόμασαν την ψαλμωδία όπλο, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό, ενώ τη μακάρια υπακοή την χαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτήν, κανείς από τους εμπαθείς δεν θα κατορθώσει να δει τον Κύριο. Ενδέκατον. Ο υποτακτικός καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Κι αν μεν για την αγάπη του Κυρίου υπακούει τελείως, έστω κι αν αυτό δεν φαίνεται τελείως, τότε έχει απαλλαγή από κάθε καταδίκη. Εάν όμως ικανοποιεί σε μερικά πράγματα το θέλημά του, έστω κι αν φαίνεται εξωτερικά ότι υπακούει, τότε σηκώνει ο ίδιος το φορτίο του. Στην περίπτωση αυτή, αν ο γέροντας δεν πάβει να τον ελέγχει, έχει καλός. Αν όμως σε σιώπησε, τότε δεν ξέρω τι να πω. Δωδέκατον. Όσοι υποτάσσονται εν Κυρίω με απλότητα, αυτοί τελειώνουν καλά το δρόμο τους, διότι αποφεύγοντες την λεπτολόγο εξέταση του γέροντος, δεν προσελκύουν κατ' επάνω τους την πανουργία των δαιμόνων. Δέκατον τρίτον. Αφού έλθουμε στο κοινόβιο, πριν απ' όλα, ας εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στον καλό μας δικαστή, τον πνευματικό μας, το γέροντα, και μόνο σε αυτόν. Αν όμως μας προστάξει και ενώπιον των άλλων. Διότι οι πληγές που φανερώνονται δεν χειροτερεύουν, αλλά θεραπεύονται. Δέκατον τέταρτον. Φτάνοντας κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρακολούθησα μία φοβερή και εκπληκτική κρίση ενός καλού κριτού και ποιμένος ηγουμένου. Ενώ εγώ βρισκόμουν εκεί, έτυχε να έλθει για μοναχός κάποιος που ήταν προηγουμένος ληστής. Αυτόν λοιπόν ο άριστος εκείνος γιατρός και ποιμήν διέταξε να απολαύσει επί 7 ημέρες κάθε ανάπαυση και μόνη απασχόληση να έχει το να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη της μονής. Μετά την 7η ημέρα τον κάλεσε ιδιαιτέρως ο ποιμήν, ο Σόφρον, και τον ρώτησε αν του άρεσε του πρώην ληστή να συγκατοικήσει μαζί του στο μοναστήρι. Όταν δε είδε αυτός να συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέπραξε στον κόσμο. Αφού λοιπόν τον είδε να τα εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα όσα είχε κάνει, για να τον δοκιμάσει, του είπε πάλι «Θέλω όλα αυτά που λες να τα φανερώσεις μπροστά σε όλη την αδελφότητα». Και εκείνος, έχοντας μισήσει όλος διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε ντροπή, του το υποσχέθηκε αδίστακτα. «Και αν θέλεις ακόμη», του λέγει, «τα εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξάνδρειας». Ύστερα από αυτό, ο ποιμήν, ο ηγούμενος, συναθρίζει στο Κυριακό όλα τα λογικά του πρόβατα, 230 των αριθμών. Και ενώ ετελείτο η Θεία Λειτουργία, διότι ήταν η μέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, δίνει εντολή και οδηγείται προς τον ναό ο αθώος πλένον εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί χτυπώντας τον ελαφρά, με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχινον σάκο και έχοντας ρηγμένη στάχτη στο κεφάλι του προς ένδειξη μετανοίας. Και μόνο η θέα του δυστυχισμένου αυτού δημιούργησε κατάπληξη σε όλους, ώστε αμέσως να ξεσπάσουν σε δάκρυα και ολολιγμούς, εφόσον κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε. Έπειτα, μόλις πλησίασε στην πύλη της εκκλησίας
ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπος Κρητής του φώναξε με δυνατή φωνή: «Στάσου, είσαι ανάξιος να εισέλθεις εδώ μέσα». Εκείνος τότε ταράχτηκε από τη φωνή του ποιμένος που τον άκουσε από το ιερό. Όπως αργότερα μας βεβαίωνε με όρκους, του φάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Πέφτει αμέσως έντρομος με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένος ολόκληρος από το φόβο του. Ενώ δε εκείτετο κάτω και έβρεφε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνος ο θαυμάσιος γιατρός, ο οποίος μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνως έδινε σε όλους ένα υπόδειγμα σωτηρίας και αληθινής ταπεινώσεως, τον μπροστάζει να πει μπρος σε όλους όλα τα αμαρτήματά του ένα-ένα ξεχωριστά. Τότε αυτός άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα ένα-ένα, λέγοντας πράγματα που ξένιζαν κάθε ανθρώπινη ακοή. Όχι μόνο σαρκικά αμαρτήματα παραφύσιν, καταφύσιν με ανθρώπους, με ζώα, αλλά ακόμα και μαγείες και φόνους και άλλα τα οποία δεν έπρεπε ούτε να ακούει ούτε να γράφει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο ποιμήν να καρεί αμέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί στους αδελφούς. Εγώ τότε θαύμασα τη σοφία του οσίου εκείνου και τον ρώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προέβη στην παράδοξη αυτή ενέργεια. Εκείνος δε που ήταν πράγματι ιατρός ψυχών μου απήντησε ότι το έκανε αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, χάριν αυτού του ιδίου, ώστε με την εντροπή της παρούσης εξομολογήσεως να τον απαλλάξει από τη μέλουσα ντροπή, πράγμα που ασφαλώς έγινε. Διότι, αδελφέ μου Ιωάννη, δεν σηκώθηκε από το έδαφος, μέχρι ότου πέτυχε την άφεση όλων των αμαρτιών του. Και αν αμφιβάλλεις γι' αυτό, μην αμφιβάλλεις, διότι κάποιος από τους αδελφούς που παρευρίσκονταν εκεί πήρε θάρρος και μου είπε: «Έβλεπα την ώρα εκείνη της εξομολογήσεως κάποιο φοβερό και επιβλητικό άντρα που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κοντήλι από καλάμι. Και κάθε φορά που ρηγμένος στο έδαφος εξομολογεί το μία αμαρτία, εκείνος με το κοντήλι την διέγραφε. Αυτό είναι πολύ φυσικό, σύμφωνα με τα λόγια του Δαβίδ. Είπα, εξαυγορεύσω με τεμού την ανομίαν μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδιάς μου». Ψαλμός λάμδα αλφα 5. Δεύτερον, αδερφέ μου Ιωάννη, το έκανα αυτό επειδή έχω μερικούς άλλους αδερφούς με ανεξομολόγητες αμαρτίες. Και με το παράδειγμα αυτό τους παρακινώ και εκείνους στην εξομολόγηση, χωρίς την οποία κανείς δεν θα πετύχει την άφεση των αμαρτιών του.

16. Είδα και άλλα πολλά αξιοθαύμαστα και αξιομνημόνευτα πράγματα κοντά στον αείμνηστο εκείνο ποιμένα και το ποιμνιό του, από τα οποία τα περισσότερα θα προσπαθήσω να σας τα παρουσιάσω. Γιατί έμεινα κοντά τους αρκετό καιρό εξετάζοντας τη ζωή τους, η οποία μου προξενούσε υπερβολικό θαυμασμό, καθώς έβλεπα πως οι επίγειοι εκείνοι άγγελοι εμιμήντο τους ουρανίους. Συνδεόταν μεταξύ τους με αδιάρρηκτο δεσμό αγάπης, χωρίς η μεγάλη αυτή αγάπη, πράγμα πολύ θαυμαστό, να έχει δημιουργήσει μεταξύ τους παρησία ή αργολογία. Έμενε δηλαδή πάντοτε ένας σεβασμός, παρόλη την οικειότητα. Έτσι, πριν από όλα φρόντιζα να μην τραυματίσουν σε τίποτα τη συνείδηση του αδελφού. Αν τυχόν βρισκόταν κανένας με μίσος προς τους άλλους, ο ποιμένας αυτός ο άξιος τον εξόριζε ως κατάδικο στο ιδιαίτερο και απομονωμένο μοναστήρι. Όταν κάποτε ένας αδελφός μιλούσε στον ποιμένα ευριστικά εις βάρος άλλου αδερφού, την ίδια στιγμή διέταξε ο σιότατος ποιμή να εκδιωχθεί. «Δεν ανέχομαι», είπε, «να υπάρχει στη μονή και ορατός και αόρατος διάβολος». Στους οσίους αυτούς μοναχούς είδα ομολογουμένως ωφέλιμα και αξιοθαύμαστα πράγματα. Είδα μία αδελφότητα, εν κυρίω συναθροισμένη και ενωμένη, που κατέκτησε με θαυμαστό βαθμό τόσο την πρακτική εργασία των εντολών όσο και τη θεωρία.

0: Ασκούσαν και γύμναζαν τον εαυτόν τους τόσο πολύ στα πνευματικά οι γέροντες της Μονής, ώστε να περιτεύει και η υπόμνηση του γέροντος. Ο καθένας αυτοπροαίρετα ξυπνούσε και παρακινούσε τον άλλο στην πνευματική επαγρύπνηση. Υπήρχαν μάλιστα στο πρόγραμμα της ζωής τους ορισμένα ιερά γυμνάσματα, καλομελετημένα και παγιωμένα. Έτσι, αν συνέβαινε κάποτε στην απουσία του γέροντος να παρασυρθεί κάποιος στην κακολογία ή την κατάκριση ή την αργολογία, τότε ένας αδελφός, κάνοντάς το ένα σχεδόν ανεπαίσθητο νεύμα, του υπενθύμιζε την αρετή και τον συνέφερε. Αν τυχόν δεν έδειχνε συνέστηση, ο αδελφός που του έκανε την μνημόνηση έβαζε μετάνοια και έφευγε. Ως προς το θέμα των συνομιλιών, αν χρειαζόταν να πούν κάτι, είχαν μια μοναδική και παντοτινή συζήτηση. Πιαν την ανάμνηση του θανάτου και τη σκέψη της αιωνίου κολάσεως.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ξεκινάμε το δελτίο μας με τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, την οποία πανηγύρισε σήμερα η Εκκλησία μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος χωροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στην πρώτη των Πριγκυπωνήσεων, όπου λειτουργεί η Πατριαρχική Κατασκήνωση της Παιδοπόλεως. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Παναγιώτατος ευλόγησε τους καρπούς της Αμπέλου.
1: «Εις εξυλασμών αμαρτιών, δια του Ιερού και Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού σου, μεθού ευλογητός και συν το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό του Πνεύματι,
0: με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και με τη συμμετοχή τριών Μητροπολιτών κορυφώθηκαν σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Καλαμαριάς. Της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Μητροπολίτης Καπιτολιάδος κ. Ισύχιος. Συλλειτουργήσαν ο Μητροπολίτης Ναησού κ. Αρσένιος και ο Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος. Ιδιαίτερη στιγμή της πανηγύριος αποτέλεσε η τιμητική διάκριση των δύο φιλοξενούμενων αρχιερέων. Πριν από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης κ. Ιουστίνος παρασημοφόρησε τον Μητροπολίτη Καπιτολιάδος και τον Μητροπολίτη Ναησού με τον Χρυσό Σταυρό του Αγίου Ευγενείου, ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για την παρουσία του στην πανήγυρη και την ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή του. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, τιμήθηκε η δεσποτική ορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και στην υπόλοιπη Εκκλησία της Ελλάδος. Την ευχή, το φως της Μεταμορφώσεως να φωτίσει τους ισχυρούς της γης, έστειλε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κ. Χρυσόστομος, από το ιστορικό Ανδρομονάστηρο, κοντά στην Αρχαία Μεσσήνη, όπου και χωροστάτησε εχθές κατά την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού. Σήμερα το πρωί ο Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτουργήσε και κήρυξε τον Θείο Λόγο από τον Πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναού Ναούσης. Στο τέλος, κατά το εκκλησιαστικό έθος, ευλόγησε τους καρπούς της Αμπέλου. Ωστόσο, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες λειτουργικές ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως Σάρτης σε αυτή την πανηγυρική ημέρα, ο Σεβασμιότατος κύριος Καλίνικος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Ροβελίστης χωρίς τη συμμετοχή ιερέως και διακόνου. Από τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Χρυσόστομος, με θεολογικό και διδακτικό λόγο, αναφέρθηκε στην εορτή της Μεταμορφώσεως και το νόημά της.
2: Όταν είμαστε μαζί με τον Χριστό, ζούμε τη χάρη του Θεού, το άκτιστο φως που έζησαν οι πατέρες. Όταν λείπει ο Χριστός από τη ζωή μας, τότε τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, αδελφοί μου. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να έχετε υγεία, χαρά και κάθε ευλογία στη ζωή σας και να οδηγούμεθα εις το όρος το Άγιον, το φωτοφόρον της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, να ξεκολλάμε από τη γη, να μεταμορφούμεθα μέσα από την προσευχή, την ασκητική ζωή και την μυστηριακή ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας.
0: Η διαδικτυακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας, όπως κάθε Κυριακή και σε κάθε μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, μετέδωσε ζωντανά τη Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Παπάγου. Με αφορμή τη σημερινή εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, παρακολουθήστε πλούσια αφιερώματα στην ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV.
3: Κατά την πανήγυρη του Ιερού Ναού, που τελούνταν 6 Αυγούστου όπως και σήμερα, εδώ γινόταν μεγάλο πανηγύρι και όπως μας αναφέρουν οι παλαιότεροι, χωροστατούσαν στον Εσπερινό και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία πάντα 3 Μητροπολίτες. Ο κόσμος συνέρεε, εδώ ήταν η εξοχή του Πειραιά, τότε το 1800 και το 1900 αρχές του προηγουμένου αιώνος, και ο κόσμος συνέρεε γιατί ήταν καλοκαίρι να προσκυνήσουν το μεταμορφωθέντα Κύριου.
0: Παρακολουθήστε ένα σπάνιο ντοκουμέντο από τη δημοσιογραφική αποστολή της Μαρίας Γιαχνάκη στο Όρος Θαβόρ και το θαύμα της Αγίας Νεφέλης. Ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ιλαρίων, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Θαβόρ, μιλάει από τον τόπο που σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση πραγματοποιήθηκε το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου.
4: Είναι ένα σαν μεγάλο σύννεφο, όταν είναι βροχή, ας πούμε, ξαφνά, καταλάβατε. Κάπως έτσι, αλλά κατεβαίνει και έρχεται έτσι πολύ επιβλητικά και περνάει με πολύ σιγά σιγά έτσι, όπου όλοι το απολαμβάνουν, όλοι έρχονται, κάνουν μετάνοιες, τροποποιούνται, άλλοι κλαίνουν,
5: άλλοι... Σκεπάζει, δηλαδή, τον τόπο.
4: Όλη την περιοχή εδώ.

0: ζει.
1: Δεν έχει ορισμένη ώρα, δεν έχει χρόνο διαρκείας. Άλλες φορές τυχαίνει, είναι σε, μικρή σε μέγεθος.
0: Οι κατηδόντες δέσποτα την δόξαν σου.
2: Αλλάζουμε θεματολογία και περνάμε στην υπόλοιπη εκκλησιαστική επικαιρότητα. Μία από τις πλέον συγκινητικές και ιστορικές στιγμές έζησε χθες η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος, τέλεσε τη μοναχική κουρά δύο νέων Αιγυπτίων γυναικών, οι οποίες ύστερα από μακρά περίοδο πνευματικής προετοιμασίας, δοκιμασίας και υπακοής, αφιέρωσαν ολοκληρωτικά τη ζωή τους στον Σωτήρα Χριστό, λαμβάνοντας τα μοναχικά ονόματα Ξένια και Ματρόνα. Η ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Ιμπραημία Αλεξανδρίας, ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Μακαριότατος, ανακηρύχθηκε σε γυναικεία Ιερά Πατριαρχική Μονή, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας μοναστικής αδελφότητας στους κόλπους του Αλεξανδρινού Θρόνου. Ο Μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος, δέχθηκε το νέο πρέσβη της Γεωργίας στο Ισραήλ, Μπέκατ Βάλι. Ο Γεωργιανός διπλωμάτης μετέφερε στον κύριο Θεόφιλο τις ευχές του νέου Πατριάρχη Γεωργίας, Μακαριωτάτου κυρίου Σίου του Τρίτου. Από την πλευρά του Μακαριότατος εξήγησε στον Γεωργιανό διπλωμάτη ότι το Πατριαρχείο εξασκεί το ποιματικό του έργο αποβλέποντας την ειρήνη και την ενότητα όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αντλώντας τη δύναμη εκ του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου. Τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κύριο Νικήτα όρισε ως πατριαρχικό εκπρόσωπο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, προκειμένου να παραστεί κατά την ακολουθία της ενθρονήσεως του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Αποστόλου. Η Ιερά Ακολουθία θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στο Τορόντο της επαρχίας του Οντάριο το πρωί του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου. Στην καρδιά της Καλαμάτας βρίσκεται ο ιστορικός Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της πόλης και σύμβολο της Ελληνικής Επανάστασης. Για την ιστορία και τη σπουδαιότητα του ναού μιλούν ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, πατέρας Φίλιππος Χαμαριάς, και ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής, ζωοδόχου πηγής Βελανιδιάς, αρχιμανδρίτης Χριστόφορος Δαμάτης. Παραγωγός Μαρία Γιαχνάκη. Δημοσιογραφική επιμέλεια Στέλλα Μωτίτσιου.
3: Ο μικρός αυτός βυζαντινός ναός αποτελεί σύμβολο πίστης, ιστορικής συνέχειας και πολιτιστικής κληρονομιάς για τους κατοίκους της πόλης, ενώ έχει και ιδιαίτερη σημασία στην ελληνική ιστορία, καθώς συνδέεται άμεσα με την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
4: Ο ιστορικός ναός των Αγίων Αποστόλων στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας δεν αποτελεί μόνο έναν ναό και τόπο προσευχής. Αποτελεί ένα τοπόσημο της Εκκλησίας και του έθνους, γιατί είναι ο ναός στον οποίο εκτελέστηκε η δοξολογία στις 23 Μαρτίου του 1821 για την απελευθέρωση της Καλαμάτας, που ήταν ουσιαστικά και η απαρχή της Ελληνικής Επαναστάσεως.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο opet.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Χρόνια πολλά! Και καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημώντον επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ'

Μυθή του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασίλειας.

0: βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μία αναγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμιαν άκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός Αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου. Και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοδόχων. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. χαιρεστερώνεις πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρώντης χάρτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνό θειοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσαι ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ Παρθένου Θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία αγγελοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεόν εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθεί.

0: σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ιτσάτε, συνεχτίνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν την εθελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλάσσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει τα μύτα φιλάνθρωπα πλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. Επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σοι. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον εις αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωής σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας δημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβου, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξη με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσου, εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού ώστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα να πολλές τεχειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτων του συντημερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε νεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθόν, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα Άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγνη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνή σε αμαρτωλή συνδιοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα τη ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος Κύριε, να εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλας σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως τοτοποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ου λανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστο μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω.
6: Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, που μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής εντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτουρα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Η αγαπημένη μου μητέρα, με τα πάντων των αδελφών μου, συγγενών και φίλων, πάντες χαίρετε εν Κυρίω. Εγώ μεν καλώς υγιένω διευχών των γονέων και πάπων μας. Χαίρο δε και ευχαριστώ τον Θεόν, όπου με εξίωσε να έλθω εις Θεού των μέγαν και επουράνιων δώρων, να φορέσω το μέγα και αγγελικό σχήμα και να λέγομαι μοναχός εγώ ο ανάξιος διάφτης δωρεάς. Ας έχει δόξαν ο ελεήμων, έσπλαχνος και αγαθός μας πατήρ, όπου δεν με απεστράφει αλλά με ηλέησε ως τον Άσο των Υιών. Με εξέλεξεν εκ του κόσμου και με έφερειν εις το Άγιον Όρος, εις Θεού των επίγειων παράδεισων. Επεπόθουν δε και καταφλέγεται η ψυχή μου εις το να μαθάνω περί της υγείας σας ψυχικής και σωματικής. Αλλά η εντολή του Κυρίου ηλέγουσα, ο αγαπών πατέρα ή μητέρα υπερ εμέ ουκέστη μου άξιος, αυτή με αναγκάζει να λησμονήσω όχι μόνον γονείς, αδελφούς, συγγενείς, αλλά και αυτού ακόμη το ίδιον σώμα. Και όλος ο έρωτας και της ψυχής η αγάπη επιθυμεί να είναι πλέον στραμμένη προς τον Θεόν. Εις αυτόν θέλει να ταινίζει και να θεωρεί, να προσεύχεται, να ζητεί, να λαμβάνει τα αρμόδια φάρμακα εις κάθαρσιν της καρδίας και ανάπτυξην του πνευματικού ανθρώπου. Τώρα όμως, βλέπον την μεγίστη συφοράν όπου οικολούθησεν εις τον κόσμο και φοβούμενος μήπως θάσει και εις ημάς ο κίνδυνος της ασεβίας και απολέσω τα συνεχής αγρυπνίας μου δι' ημάς όπου κάμνω, είναι αγκάστη να μεταχειριστώ το εις ανάγκην κενό μου μετάθεσης γίνεται και είπα, ας παραβώ εγώ μίαν εντολήν, μήπως κερδίσω τους αγαπημένους μου. Ο αιμός πόθος, η καύση της εμείς καρδίας, ο θείος μου αίρος, ο φλογίζοντας πλάχνα μου διαρκώς, είναι πώς να σωθούν ψυχέ, πώς να προσφερθούν εις τον γλυκύτα των Ιησούν μας θυσίε λογικέ. Ο μόνος μου πόθος είναι να ειδώ τους εμούς όλους, μητέρα, αδελφούς και τέκνα αυτών, να γίνουν όλοι τέκνα Θεού, να γίνουν όλοι Θεία Θυσία, ευάρεστος το Αγίο Θεό. Αχ, αλλά τα πάθη, η κακή διάγνωσης, η σκότωση της ψυχής δεν αφήνουν το νου να υψωθεί μικρόν προς τα άνω, να φανεί το συμφέρον της ψυχικής σωτηρίας. Όμως πάλι δεν παραπονούμε, διότι ο άλλος κόσμος είναι πολύ πλέον χειρότερα. Λέγω στον εαυτό μου, όλοι αυτοί οι αδελφοί μου είναι αντίκριστους άλλους ως άγγελοι του Θεού. Ας έχει δόξαν ο Κύριος, αφού σας συνδέει όλους η Θεία Αγάπη και εν το μέσο ημών βρίσκεται ο Χριστός. Όπου δε ο Χριστός εκεί και όλα τα αγαθά της αιωνίου ζωής και της παρούσης. Δια τούτο είπεν αυτός η μόνη αλήθεια, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία μου και όλα τα πρόσκαιρα με τα προσθήκης θα σας τα δώσω. Και πάλιν είπε, τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και μείνει έξω του παραδείσου. Ποιος λοιπόν αναμένων τι αυτά δεν παραβλέπει όλας του κόσμου τα ηρωνίας, συκοφαντίας και ύβρις, όλας τα αδικίας και ανομίας των πονηρών ανθρώπων, έτι δε και τους πειρασμούς και τα σλήψεις των ασπλάχνων δαιμόνων, δια να γίνει άξιος της ουρανίου εκείνης χαράς. Αχ και ποιος ήθελεν είναι πλησίον μου, να οίκουε τα σευχάς μου, τους στεναγμούς της καρδίας μου, να έβλεπε και τα δάκρυα που χύνω υπέρ των εμών αδελφών. Όλην την νύχτα προσεύχομαι και φωνάζω, ή σώσε τους δούλους σου Κύριε, ή και εμένα σβήσε,
δεν θέλω παράδεισον. Εάν δι' όλων των κόσμων όλην τη δύναμη ψυχής και καρδίας εκχαίωμε προς τον Κύριον των απάντων, πόσο μάλλον δι' εμάς. Λοιπόν ακούσατε μου του ταπεινού και ελαχίστου μοναχού και μη με καταφρονήσετε όσα μαθήκια γράμματον. Ανοίξατε τους οφθαλμούς της ψυχής σας να ειδείτε τι υπάρχει πέραν από αυτήν τη ζωή. Οι άνθρωποι του κόσμου αγαπούν τον κόσμο επειδή δεν γνώρισαν ακόμη την πικρίαν αυτού. Είναι ακόμη τυφλοί στη ψυχή και δεν βλέπουν τι κρύπτεται μέσα εις αυτήν την προσωρινή χαράν. Δεν ήλθεν ακόμη εις αυτούς φως νοητών, δεν έφεξεν ακόμη η μέρα σωτηρίας. Όμως εσείς, όπου τόσα έχετε ειδεί και ακούσει, πρέπει να εννοήσετε ότι των προσκέρων εαπολαύσεις παρέρχονται ως σκιά και ο καιρός της ζωής μας φεύγει, περνά, δεν γυρίζει ο πίσω. Ο δε καιρός του παρόντος βίου είναι καιρός θέρους και τριγητού και ο καθής συνάγει τροφήν όσον δύναται καθαράν και ταμιεύει εις την άλλη ζωή. Δεν κερδίζει ο έξυπνος, ο ευγενής, ο ομιλόντορ νεφτά ή ο πλούσιος, αλλά όσοι συβρίζεται και μακροθυμεί, αδικείται και συγχωρεί, συκοφαντείται και υπομένει, εκείνος που γίνεται σπόγκος και καθαρίζει ότι ακούει ότι του λέγουν, οποίας λογής κι αν είναι, αυτός καθαρίζεται και λαμπρύνεται περισσότερον, αυτός φθάνει εις μέτρα μεγάλα, αυτός εντρυφά εις θεωρίας μυστηρίων και τέλος αυτός είναι από εδώ μέσα εις τον παράδεισον. Και όταν έλθει του θανάτου η ώρα εκείνη, μόλις κλείσουν τα μάτια αυτά, ανοίγουν τα εσωτερικά της ψυχής και όσο διανοείται τα εκείθεν, ευρίσκεται εύνηση σε εκείνα που επεθύμει, χωρίς ποσός να το καταλάβει. Από σκότος μεταβαίνεις φως, από θλίψεως εις ανάπαυση, από ζάλισης λιμένα τάραχων, από πολέμου εις ειρήνη διεινεκή. Όθεν αδελφοί μου καλοί και αγαπημένοι, όστις αδικείται εν το κόσμο τούτο και θελήσει να ζητήσει το δίκαιο, ας γνωρίζει ότι είναι αυτό, να βαστάζει το βάρος του αδελφού, του πλησίον του, μέχρι σε σχά της πνοής και να κάμνει υπομονή σ' όλα τα λυπηρά της παρούσης ζωής. Διότι η κάθε θλίψη όπως μας φαίνεται, είτε εξ ανθρώπων, είτε εκ δαιμόνων, είτε εξ αυτής της ιδίας μας φύσεως, πάντοτε έχει κλεισμένον εντός της το ανάλογον κέρδος και όποιος την απερνά δι' υπομονής λαβάνει την πληρωμή εντάφθα των αραβώναν κακήθετων τέλειων. Χρία λοιπόν της υπομονής, καθά περάλασεν φαγητό, καθότι άλλος δρόμος δεν είναι του να κερδίσουμε, να πλουτίσουμε, να βασιλεύσουμε. Αυτόν τον δρόμο ο Χριστός μας τον χάραξε και εμείς όσοι τον αγαπούμε, οφείλουμε δι' αγάπην του να ακολουθούμε. Αν και μας είναι πικρόν το αψύνθιον, αλλά όμως καθαρίζει το αίμα και υγιένει το σώμα μας. Χωρίς πειρασμό δεν γνωρίζονται αγνές ψυχές, δεν φαίνεται η αρετή, δεν διακρίνεται η υπομονή. Χωρίς πειρασμούς αδύνατον η υγεία της ψυχής να φανεί. Αυτό είναι το καθαρτήριο μπύρ, όπου καθαράν και λαμπράν απεργάζεται την ψυχή. Αλυσμόνησα να σας γράψω ένα μελήρητον διηγηματάκι, όπου μία φορά γονατισμένος, αφού εκουράστην εις την προσευχή, είδα ένα θαυμάσιον. Ένας πυρήμορφος νεανίας είχε δύο μικρά ωραία κοριτσάκια πλησίον του. Το ένα ήταν η Μαρουσόμας και το άλλο η Εργίνα, τα μικρά όπου είχαν αποθάνει, και τους λέγει ο νέος, «Αυτός είναι ο αδελφός σας, το γνωρίζετε?» «Η Μαρουσό ήταν μεγαλύτερη, τον γνωρίζω» λέγει, «αλλά πολλά έτη πέρασαν από τότε». Το άλλο είπε, «εγώ δεν τον είδα όταν ήμουνε στη ζωή», και τους λέγει, «ασπαστείτε τον και να φύγομεν».
και με φίλησαν τα δυο μικρά ως μυρί πνου άνθη και έφυγαν και συνήλθα με δάκρυα πλήρη στους οφθαλμούς εθυμούμενος την χαράν όπου γίνεται εις τους ουρανούς όταν οι αμαρτωλοί μετανοούν και όταν οι δίκαιοι εισέρχονται εις τον παράδεισον.

αδελφοί μου αγαπημένοι, χαίρισεν Κυρίο, σήμερον έλαβον την πλήρην αγάπης και ευλαβίας επιστολή σου και τας χείρας εκπετάσας με τας ζεούσης ψυχής και θερμής αγάπης τας μυστικάς φωνάς της ταπεινής μου καρδίας ειν τη βόλουν προς Κύριον. Επάκουσον λέγω γλυκή αγάπη, Ιησού σου σωτήρ μου, το φως, το υπερπάν φως, το εξανάρχου πατρός γεννήτωρος, η γνώσης και η αλήθεια, η ελπής και παρηγορία μου, η ισχύς και η δύναμής μου, η αγάπη και ο φωτισμός μου, επάκουσον και πέμψον επί την αδελφή μου το φως της Θείας σου παρακλήσεως και διάσπασον τους μοχλούς και τα κλήθρα της σκοτεινής και πεπονημένης ψυχής της και τη φωταυγία της εισέγλης παρακάλεσον την αυτής καρδίαν όπως μικρανθός είναι θλίψης της και τα αλλεπάλληλα κύματα των πειρασμών. Ναι, ο γλυκής μου Χριστός, το φως το φωτίζον νεφρούς και καρδίαν, ψυχήν και σώμαν, νευράς και οστέα, νουν και διάνοιαν και πάσαν τη σύσταση του ημετέρου σκηνώματος. Επάκουσον μου, δεωμένου σου, υπέρ της αδελφής μου, θλιβωμένης και καταπονουμένης. Ταύτα και πλείστα άλλα αγάπης προσέ μου τεκμήρια, προς τον αιμόν δεσπότην αναφωνώ, καθότι ουκ αγνώ μνημονεύων σου πεδιώθεν των πολλών και αναριθμή των βασάνων. Χάριν δε τούτον υπεραγαπώσε και εξ όλων των αγαπητών μισηδίδομη της αγάπης το πλείστον, τα γάρεμα πρωτοτόκια της αγάπης σα εστί. Τούτο μόνον ζητών παρασού να κάμισε σε με αντίδοση της τόσης προσέ μου αγάπης, να κάμεις ολίγην προσθήκην υπομονής. Και πιστεύω εις τον ημάς αγαπήσαντα Ιησούν, ότι τα πάντα τα σα αιτήματα με τα προσθήκης θα τα πληρώσει και την ειρήνη της ψυχής σου θα έβρεις και ησυχία και παν ότι είναι συμφέρον εις την ταλέπορό μας ψυχή θα σε χαρίσει ο Κύριος. Συ μόνον ζήτη με τα δακρύων το πώς γινώσκει ο Κύριος να γίνει το Άγιον αυτού θέλημα και όχι το εδικόν σου. Άπαξ είδας ότι ημάρτηκα στο Κυρίο, μη και την προστήθη της μόλοψη τραύματα, ιδέ και ως άνθρωπος πάλιν πέσεις, μη αθυμείς, μη απελπίζεις σε αυτήν. Ο γάρυπον το Πέτρο, συγχωρήν τον πτές την εβδομικοντάκης επτά την ημέρα, πώς δεν θα συγχωρήσει ημάς ο φιλάνθρωπος Κύριος. Άφες τον άνδρος όπως θέλει ας κάνει, είπε ότι εσύ αυτά τα έδωκε σε ελεημοσύνη και αυτό όπου εις άλλον θα έδιδες μην το δώσεις εκεί, μην κάμεις άλλη σε άλλον ευεργεσία, αρκεί αυτή. Άφες το ίδιον θέλημα για να έβρεις της ψυχής την ειρήνη. Το γαρ θέλημα του ανθρώπου γέγονε τείχος χαλκούν και εμποδίζει τον από Θεού φωτισμόν και την ειρήνη. Βλέπε παράδειγμα το γλυκήν Ιησούν, όστισε γένετο υπήκος προς τον άναρχον αυτού πατέρα μέχρι θανάτου σταυρικού. Δέδωκε το σώμα εις μάστιγας, τα σιαγώνα εις ραπίσματα και το πρόσωπό του καπεστράφει από επτισμάτων. Οράς, αδελφοί μου, πως την αγάπην έδειξεν εις ημάς ο έσπλαχνος Κύριος. Λοιπόν, ας αφήσουμεν και εμείς τα ειδικά μας θελήματα, ας αφήσουμεν και τις πτέουσιν εις ημάς και τότε με τα παρησίας θα είπομεν. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Πάντες γαρ άνθρωποι είμεθα, εκ του χώος γεγεννημένοι και πάντες ημάρτωμεν. Πυλός είμεθα, άγνοιαν έχομεν, ο πυλός των πυλών κλέπτη, ο πυλός των πυλών συκοφαντή, ο πυλός των πυλών υβρίζει, ο πυλός του πυλού επέρεται, ο πυλός των πυλών πλουτή, ο πυλός του πυλού άρχη, ο πυλός των πυλών δέρι,
ο πυλός των πυλών φυλακίζει, και εν γέννη ο πυλός του πυλού θεωρείται σοφότερος, δυνατότερος, πλουσιότερος, ευγενέστερος, τιμιότερος, πλουτών ανοησίαν και άγνοιαν της ιδίας υπάρξεως, του πόθεν και που ευρέθη, πώς γεννήθη, τι ο προορισμός του, πού καταλήγει, τι το μεταταύτα. Όλα λοιπόν αυτά, επειδή τα κατευρώχθησεν ηλίθη και άγνοια και γέγονε χάος αναισθησίας, δια τούτο οδυνόμεθα εδώ και εις την άλλη ζωή όσοι αμετανόητοι, και ως εκ τούτου πρέπει όποιος βλέπει καλύτερα και είναι ο λίγον ξεσκοτισμένος να συγχωρεί και να συμπαθεί των ομόψυχων, ομόπαθων, πλουσίων του αδελφών. Απ' αρχής γάρου χούτος επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, είναι όλα αυτά πάσχη και οδυνάτε, αλλης άγγελον αυτόν επίησεν, μικρόν την παραγγέλης διέφερεν, και παράδεισον εν εδέν ποιήσα αστούτον έθετο, όσπερ βασιλέα, τη προαιρέση και αυτοξουσιότητη κυβερνάστε. Επί μία και μόνον εντολή δεσμεύσας αυτόν, ή να φαίνεται ότι υπανωτέρου διευθύνεται. Αυτός δε πλανηθείς υπό του δαίμονος και τη ισοθεία ειδυνθείς, ότι θα ελάβανε εξορίστη του παραδείσου τη εξορία ταύτη και τες οδύνες περιέπεσε, αφοριστής παρα Θεού, ή να ακάνθας και τριβόλου στερίζει πάσαν στα σημέρας αυτού. Τι δε εισή είναι άκανθε και η τρίβολη, η μία αλλεπάλληλη συμφορέ και καθημερινέ θλίψεις, εκ των πειρασμών, εκ των διεστραμμένων ανθρώπων και εξ αυτής της μοχθηράσιμων φύσεως, η οποία εκ της κακής συνηθίας και έξεως εγένετος δευτέρα φύσης και πάσχομεν εξ αυτής οδυνηρούς πειρασμούς πλέον παρά των άλλων εχθρών, και ημί το έλεος του Θεού προφθάσει ημάς, κινδυνεύομεν ελθύν εις απώλειαν. Και ταύτα δε πάντα μέχρι την ως έχουση τέρμα, άχρισο του λέγει, εκείς ελήφθης και εις γη να πελεύσει. Του δε λοιπόν έθε το τέρμα των οδυνών και των θλίψεων ο φιλάνθρωπος Κύριος. Λοιπόν, τι ζητείς, ο καλή αδελφή μου, ποιαν τρίβων να εύρωμεν, η οποία να μη ανατέλει ακάνθας και τριβόλους, ποια άλλη οδός είναι όπου να μην περιέχεται υπό των θείων αφορισμών. Ώρα μη λοιπόν τους βασιλείς, όπου προλίγου εκρότουν δι' αυτούς μουσικά, όπου τους έτρεμε νυχτήσεις, πού όλα αυτά, εάκαθε τους έπνιξαν, πού οι προλίγων υπουργεύοντες, όπου τους έφαγαν ζωντανούς στα μελίσια, ιδού οι τρίβολοι. Λοιπόν, ποιος εδυνήθη εξυλάσει αυτόν εκ των ακαθών, ουδείς ή μη ο θάνατος. Δεύρω λοιπόν ομού να φωνάξουμε των Σολομόντιων λόγων, ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Μακάριος ως της υπέμεινε να χριτέλους, τα πάντα καταφρονών, και δια της μακροθυμίας ολιγοστεύει τα σακάνθας και τους τριβόλους, αφήνων να γίνεται ζημία επίγειος και πλούτος επουράνιος. Δι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ψυχή της ψυχής μου, παράδραμε και εσύ τα δίκαιά σου και τα θελήματα χάριν της τόσης προσέ μου αγάπης, και σύζευξον την καλή συζυγίαν, υπομονή και μακροθυμία. Να εύχεσαι και μένα να με φυλάγει ο Κύριος, διότι πολλήν βοήθεια βλέπω από τα αγαπητά σου ευχάς, τα αδελφικάς, τα πνευματικάς. Και όταν έβρις καιρόν, να κάμεις και κανένα σαρανταλίτουργον να ολιγουστεύουν τα βάρη της ψυχής. Με γράφεις δια εικόνα να παραγγείλω, αλλά αλυσμόνησες να γράψεις τι Άγιον, τι μέγεθος, γράψε και εγώ θα δώσω να κάμουν. Τώρα μόλις αυτήν τη στιγμή επήρα το καλαθάκι, το άνοιξα
και βρήκα το μέτρον των Αγίων εικόνων. Λοιπόν, να μένεις ήσυχη, μόνο θα αργήσουν ο λίγον να γίνουν. Έλαβον και τα δώρα σου τα αδελφικά, δώρα όχι απλά, αλλά δώρα αγάπης, δώρα αδελφής παιδιώθεν των αγώναν των καλών αγωνιζομένης, και δια των μικρών του των δώρων λαμβάνει αντίδωρον παρά του πλουσιοδόρου Θεού τρυφήν και απόλαυσιν εις την επουράνιον αυτού βασιλείαν. Αχ, είδα εις το καλαθάκι τα εκπαιδικής μας ηλικίας τροφήματα, τους καρπούς της πατρίδος, και μνημονεύσα στην παιδική μας ανάπτυξη νύπων. Ω μάταιε κόσμε, πόσον ήγουν δυστυχείς είσαι και θα είσαι μέχρι τέλους, και πόσον μακαρία της μάκαρσιν η αιώνιος και άλυχτος εκείνη τρυφή. Αχ αδελφοί μου, και μόνον εάν δοκιμάσεις μικρόν τι εξ εκείνων των αγαθών, θα γίνεις ο σίδηρος εν τη υπομονή. Γράφεις ότι ταράτεσαι και χτίζεις βουλάς, αληθώς λέγεις, αλλά ο κόσμος αυτός τι αυτά έχει. Όμως θάρση, όποιος έμαθε να χτίζει, κάποτε θα μάθει να μην τον βολεί. Ίσως θα μας έβρει ο Κύριος όταν χτίζουμε να μας πάρει όπου πλέον δεν βολούνε βουλέ των ανθρώπων, και τότε θα έχουμε σπίτι δια πάντα. Λοιπόν θάρση, καγόμετα σου δια σε χτίζω, χωρίς να μου το χαλάει κανείς. Μόνο φρόντιζε να μου στέλνεις δική σου καμία δραχμή να αγοράζω καρφιά δια τα πορτοπαράθυρα. Θάρση και έχει υπομονή. Διόλα πολύ σε ευχαριστώ και σε εύχομαι εξ όλης ψυχής μου. Δώσε τα ταπεινάς μου ευχάς εις όλους τους αδελφούς μας. Φιλώ τους πόδας της μητέρας. Ασπάζουμε των καλακάγαθων σύζυγων και τα τέκνα σου, και τα εύχομαι να γίνουν καλά παιδεία. Μάθε και δια τας ερωτήσεις μου. Ο Υιός της Μητρός που σε ρώτησε δεν μνημονεύεται επ' εκκλησίες, καθότι αυτοκτόνησε. Μόνο να θέλει ας κάμει δι' αυτόν ελεημοσύνες. Και ο Κύριος μέγας είναι και άπειρον το βάθος της αυτού ελεημοσύνης. Μάλιστα αν θέλει ας στείλει στους ασκητάς όπου ακούει ο Κύριος τα ζεΐσεις των νυχθημερών ευχομένων. Αυτή, ως λέγεις, γνωρίζει πολλούς μοναχούς. Ας τους δώσει να τα μοιράσουν. Είσαι μοναχάς, άλλο δεν γίνεται δι' αυτόν. Διαδέ την κόρη που λέγει ότι έχει όρκον, αυτός ο όρκος δεν πιάνεται, διότι είναι ενάντιος του Θεού. Λοιπόν, πρέπει να τα υπεί όλα εις των πνευματικών. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Ευχαριστώ.

Εκφρασής μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η Εκκλησία ως κοινότητα. Ιωάννης Μέγεντορφ, πρεσβύτερος. Ου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Τα λόγια αυτά του Χριστού αποτελούν ένα από τα βασικότερα εκκλησιολογικά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Διδάσκουν σαφώς ότι η σύναξη των πιστών, η συγκέντρωση ενός αριθμού χριστιανών, αποτελεί την προϋπόθεση της παρουσίας του Χριστού. Δεν έχει σημασία αν ο αριθμός αυτών που συγκεντρώνονται είναι μικρός ή μεγάλος. Εκείνο που έχει πράγματι σημασία είναι το γεγονός της σύναξης. Εφόσον μία σύναξη γίνεται εις το όνομα του Χριστού, πάβει να είναι απλή συνάθρηση ανθρώπων και γίνεται ένωση με το Χριστό. Πραγμάτωση της αρχαίας προφητείας, σύμφωνα με την οποία ο Θεός θα σκηνώσει αληθινά και πραγματικά εν μέσω του λαού του. Και αυτοί λαός αυτού έσονται και αυτός ο Θεός εστέ με ταυτόν, ο Θεός αυτόν. Τον αντικειμενικό αυτό χαρακτήρα της σύναξης των χριστιανών τονίζουν με ιδιαίτερη επιμονή όλοι οι πατέρες της αρχαίας εκκλησίας. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, παραδείγματος χάριν, γράφει προς την εκκλησία της Εφέσου. «Σπουδάζεται ουν πυκνότερον συνέρχεσθε εις ευχαριστίαν Θεού και εις δόξαν. Όταν γαρ πυκνός επί το αυτό γίνεσθε, καθερούνται εδυνάμεις του σατανά και λύεται όλοθρος αυτού εν τη ομονία ημών της πίστεως. Ουδέν έστιν άμυνον ειρήνης, εν ύπας πόλεμος καταργείται επ' ουρανίων και επ' υγείων». Ιγνάτιος προς Εφεσίους. Κατά την αντίληψη λοιπόν του Αγίου Ιγνατίου και των συγχρόνων του, η ευχαριστιακή σύναξη των χριστιανών είναι πρωτίστως το αντικειμενικό σημείο της ειρήνης, την οποία ο Θεός αποκατέστησε μεταξύ αυτού και του λαού του εν Χριστώ και στην οποία καλεί όλους τους ανθρώπους να κοινωνήσουν. Και η μετοχή στη σύναξη αυτή δεν είναι απλώς μία πράξη χρήσιμη για την ατομική σωτηρία του καθενός, αλλά είναι κυριολεκτικά συμμετοχή στον αγώνα που διεξάγει ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού εναντίον του διαβόλου. Εναντίον εκείνου που σπέρνει τη διαίρεση και το μίσος μεταξύ των ανθρώπων και κατορθώνει να διατηρεί την άδικη και παράνομη εξουσία του πάνω στον κόσμο χάρη στην αμαρτία και στο θάνατο. Η αντίληψη αυτή εξηγεί γιατί από την πρώτη στιγμή η Εκκλησία θεώρησε τη συμμετοχή στην κοινή σύναξη ως ουσιαστικό στοιχείο της χριστιανικής πίστης και ζωής και γιατί παρά τους φοβερούς διωγμούς των πρώτων αιώνων εξακολούθησε να παραμένει αυστηρά προσιλωμένη στην αρχή των τακτικών λατρευτικών συνάξεων. Όταν ο χριστιανισμός κηρύχθηκε ρελίγκιο ηλίκητα, δηλαδή απαγορευμένη θρησκεία, δεν απέβαλε όπως θα περίμενε κανείς τον κοινοτικό του χαρακτήρα και δεν μεταβλήθηκε σε μια ατομική θρησκεία. Μια τέτοια θρησκευτική πίστη, η οποία δεν θα συνεπαγόταν κανένα σοβαρό κίνδυνο για τους οπαδούς της, ασφαλώς και θα ήταν ανεκτή από το Ρωμαϊκό κράτος. Και όμως, πόσο θα απλοποιούνταν τα πράγματα για τους διωκόμενους χριστιανούς αν αποφάσιζαν να εγκαταλείψουν τις συνάξεις της Κυριακής, οι οποίες τόσο εύκολα μπορούσαν να προδοθούν ή να αποκαλυφθούν και αναρκούνταν σε έναν πνευματικό σύνδεσμο μεταξύ τους. Αλλά τίποτε παρόμοιο δεν συνέβη. Παρά τη σκληρή καταδίωξη και τις τρομερές τιμωρίες, οι χριστιανοί εξακολούθησαν να συνέρχονται τακτικά επί το αυτό. Και ο λόγος της επιμονής τους αυτής ήταν η πίστη ότι ο χριστιανισμός είναι πρώτιστα συγκεκριμένη συμμετοχή στη ζωή μιας ορατής και απτής μυστηριακής κοινότητας, μια συμμετοχή η οποία δεν επιδέχεται κανενός είδους πνευματοποίηση. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την αντίληψη των χριστιανών των πρώτων αιώνων, το να είναι κανείς χριστιανός είναι συνώνυμο με το να είναι μέλος της Εκκλησίας. Ωστόσο, για να είναι κάποιος μέλος της Εκκλησίας, δεν αρκεί απλώς να παραδέχεται μία ορισμένη κοσμοθεωρία ή να αγωνίζεται ειλικρινά για να μεταβάλει τον ατομικό του τρόπο σκέψης και ζωής ή έστω να ανήκει αόριστα σε μία αφηρημένη και απρόσωπη οργάνωση. Χρειάζεται κυρίως να είναι ενταγμένος ψυχήτε και σώματι σε μία συγκεκριμένη τοπική κοινότητα, να μετέχει νόμιμα και ενεργητικά στη ζωή της, να είναι με όλη τη σημασία της λέξης ο πλησίον των αδελφών του, ο πλησίον των άλλων ανθρώπων που αποτελούνται όπως και αυτός από σάρκα και αίμα. Πράγματι, όταν ο Χριστός θέλησε να κηρύξει την έναρξη της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη, να αναγγείλει τον εγγενιασμό της νέας πραγματικότητας της Εκκλησίας, έκανε λόγο για την προς τον πλησίον αγάπη. Η χριστιανική αγάπη δεν είναι μία αόριστη αγάπη της ανθρωπότητας. Είναι η προσωπική αγάπη των συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους η πρόνοια του Θεού έταξε ως πλησίον μας. Είναι πολύ εύκολο να αγαπά κάποιος όσους βρίσκονται μακριά του ή εκείνους με τους οποίους δεν έχει παρά μόνο λίγες τυπικές σχέσεις. Ωστόσο, συχνά χρειάζεται αγώνας για να αγαπήσουμε τα πρόσωπα που βρίσκονται κυριολεκτικά γύρω μας. Τους ανθρώπους με τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι κάθε στιγμή να ερχόμαστε σε επαφή και σε σχέση. Αντίθετα με την αγάπη του πλησίον, την οποία δίδασκε το Λεβιτικόν και την οποία εφάρμοζαν οι ευσεβείς Ισραηλίτες, η χριστιανική αγάπη δεν γνωρίζει καμία διάκριση και δεν αποκλείει κανέναν. Όταν ο Κύριος ρωτήθηκε ποιον πρέπει να θεωρούμε ως πλησίον μας, απάντησε με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, υποδεικνύοντας ως πρότυπο αληθινής αγάπης του πλησίον τον εκπρόσωπο ενός λαού, για τον οποίο κάθε καλός Εβραίος της εποχής του αισθανόταν όχι απλώς μίσος, αλλά σχεδόν φυσική απέχθεια. Επομένως, οι χριστιανοί καλούνταν να αποτελέσουν μια κοινότητα η οποία θα υπερβαίνει κάθε φραγμό φιλής, συμφέροντος ή προσωπικών αισθημάτων. Η κοινότητα αυτή θα είναι θεμελιωμένη όχι σε φυσικές αξίες ή στην προσωπική συμπάθεια, αλλά στη χάρη του Θεού. Γιατί όντως η χριστιανική αγάπη είναι χάρη και δωρεά του Θεού. Δεν προέρχεται από τον άνθρωπο, αλλά πηγάζει από τον Θεό. Δεν είναι ανθρώπινη αγάπη, αλλά είναι η αγάπη του Θεού, η αγάπη με την οποία ο Θεός αγαπά τον κόσμο, η αγάπη με την οποία τα πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος αγαπώνται μεταξύ τους. Αυτήν την αγάπη του ο Θεός μεταδίδει σε εκείνους που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του και ενσωματώνονται στο σώμα του σαρκοθέντος και ενανθρωπίσαντος Υιού του. Γι' αυτό και ο Απόστολος ονομάζει τη χριστιανική αγάπη «καρπών του πνεύματος» και διδάσκει ότι σε αντίθεση προς την αγάπη και τα αισθήματα του θνητού και φθαρτού κόσμου τούτου, τα οποία αλλοιώνονται και παρέρχονται, η χριστιανική αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Το χριστιανικό βάπτισμα είναι θάνατος και ανάσταση. Με το βάπτισμα βιώνουμε τον θάνατο του παλαιού ανθρώπου και συνάμα την ανάσταση μιας νέας ζωής, η οποία δεν είναι πλέον η ζωή του κόσμου τούτου, αλλά είναι η ζωή του αιώνιου και αθάνατου Θεού. Με άλλα λόγια, με το βάπτισμα γινόμαστε σάρξ του διημά σαρκοθέντος και εκ της Μαρίας της αϊπαρθένου τεχθέντος Υιού και Λόγου του Θεού. Χριστός και χριστιανοί αποτελούμε ένα σώμα. Τούτο ακριβώς ερμηνεύει και το γεγονός ότι όταν η σύναξή μας γίνεται εις το όνομα του Χριστού, έχει ως αποτέλεσμα την αληθινή και πραγματική παρουσία του Θεανθρώπου ανάμεσά μας. Εξηγεί ακόμη γιατί η Εκκλησία απαγόρευσε από την αρχή τη συμμετοχή των μη βαπτισμένων προσώπων στις συνάξεις. Αντικειμενικά, οι μη βαπτισμένοι δεν έχουν εγκεντριστεί στο σώμα του Χριστού και συνεπώς δεν είναι δυνατό να μετέχουν σε συνάξεις που γίνονται στο όνομα του Χριστού. Τέλος, εξηγεί γιατί η αμαρτία μας αποκλείει από τη σύναξη της εκκλησιαστικής κοινότητας και γιατί δημιουργεί την ανάγκη της συμφιλίωσής μας με το εκκλησιαστικό σώμα δια της εξομολόγησης. Καθώς η αμαρτία είναι πάντοτε άρνηση, η απόκρουση της αγάπης του Θεού, ενώ η εκκλησιαστική σύναξη είναι φανέρωση και ενσάρκωση αυτής της αγάπης. Οι πρώτοι χριστιανοί, προκειμένου να περιγράψουν την ευχαριστιακή σύναξη, χρησιμοποιούσαν συχνά τον όρο «αγάπη». «Πράγματι, ο Θεός αγάπη εστί». Και η Εκκλησία του Θεού, η οποία συνέρχεται επί το αυτό για την ευχαριστία, δεν είναι παρά η φανέρωση αυτής της αγάπης σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Η ευχαριστιακή υπόσταση της Εκκλησίας. Εφόσον οι χριστιανοί αποτελούν μυστηριακά ένα σώμα, είναι φυσικό η χριστιανική κοινότητα να έχει ιδιαίτερη υφή, η οποία προσδιορίζεται από τον μυστηριακό της χαρακτήρα. Επίσης, εφόσον το μυστηριακό αυτό σώμα του Χριστού είναι πλήρως και εξ ολοκλήρου παρόν σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη, είναι πολύ φυσικό η ιδιάζουσα υπόστασή του, η οποία προσδιορίζεται από τον μυστηριακό του χαρακτήρα, να φανερώνεται πλήρως και εξ ολοκλήρου σε κάθε Θεία Ευχαριστία. Κατά τους πρώτους αιώνες, όλες οι τυπικές εκκλησιαστικές κοινότητες είχαν την ίδια δομή. Παντού ο λαός συγκεντρωνόταν γύρω από έναν επίσκοπο, τον οποίο βοηθούσε ένα σώμα πρεσβυτέρων. Αργότερα, ποικίλοι λόγοι ανάγκασαν τους επισκόπους, οι οποίοι μέχρι τότε προείσταν το πάντοτε αυτοπροσώπος σε όλες τις εκκλησιαστικές συνάξεις, να επιτρέψουν στους πρεσβυτέρους να προείστανται και αυτοί σε ορισμένες συνάξεις. Ωστόσο, ο επίσκοπος εξακολούθησε να παραμένει ο μοναδικός και αναμφισβήτητος αρχηγός της εκκλησίας του. Ακόμη και σήμερα, κανένας ιερεύς δεν μπορεί να τελέσει έγκυρα την ευχαριστία αν δεν έχει ρητή και προσωπική εξουσιοδότηση από τον επίσκοπο του τόπου στον οποίο θέλει να ιερουργήσει. Πώς ερμηνεύεται η εξαιρετική και μοναδική αυτή θέση του επισκόπου στην εκκλησία? Ερμηνεύεται από το γεγονός ότι κάθε ευχαριστιακή σύναξη είναι ουσιαστικά το Πάσχα, το οποίο ο Χριστός συνέφαγε με τους μαθητές του στο Ανόγιο. Συνάμα είναι ουσιαστική η Πεντηκοστή κατά την οποία ο Θεός εξαπέστειλε το Πνεύμα του στους Αποστόλους και μαθητές του Χριστού, οι οποίοι ήσαν συναγμένοι στο υπερώο της Ιερουσαλήμ. Σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο Λόγος του Κυρίου αντυχεί και μεταβάλλει τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Και εκείνος που κατέχει στη σύναξη τη θέση που κατήχε ο Χριστός κατά τον μυστικό δείπνο, είναι ο Επίσκοπος ή ο ανταυτού προϊστάμενος πρεσβύτερος. Κοντολογής και σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, ο Επίσκοπος είναι για τη συνηγμένη Εκκλησία η εικόν του Θεού, ο τύπος του Χριστού, η κεφαλή του εκκλησιαστικού σώματος. Εννοείται ότι ο επίσκοπος είναι όλα αυτά μυστηριακός εν τη εκκλησία και όχι έξω ή υπεράνω της εκκλησίας, γιατί έξω ή υπεράνω της εκκλησίας δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κεφαλή χωρισμένη από το σώμα. Το λειτουργήμα του Επισκόπου, και σε αυτό ακριβώς έγκυται η διαφορά του από την διακονία του Αποστόλου, υπήρξε πάντοτε λειτουργήμα ενότητας, συντονισμού και συνέχειας της ζωής μιας ορισμένης τοπικής εκκλησίας. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί παρά μόνο σε οργανική συνάρτηση προς μια συγκεκριμένη εκκλησιαστική κοινότητα. Βέβαια, υπάρχουν σήμερα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι λεγόμενοι βοηθοί επίσκοποι. Ωστόσο, οι τίτλοι των επισκόπων τους οποίους υποχρεωτικά φέρουν οι βοηθοί αυτοί μαρτυρούν, έστω και κατ' όνομα μόνο, τη θεμελιώδη εκκλησιολογική αρχή ότι δίχως την τοπική εκκλησία δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επίσκοπος. Κεφαλή της εκκλησίας του, ο επίσκοπος είναι επίσης ο φύλακας και εγγυητής της ιστορικής συνέχειας και το θεμέλιο της εκκλησίας σε κάθε τόπο. Η συνέχεια και η ενότητα αυτή αποτελούν γνωρίσματα και τεκμήρια της μυστηριακής φύσης του εκκλησιαστικού οργανισμού. Φανερώνουν ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει παρά μόνο ένα βάπτισμα και μία μόνη ευχαριστία που συνεχίζονται μέσα στον χρόνο από την Αποστολική εποχή και τελούνται σε συγκεκριμένο τόπο σε όλες τις τοπικές εκκλησιαστικές κοινότητες. Επομένως, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει παρά μία μόνη παράδοση και μία μόνη αλήθεια, οι οποίες πρέπει να πιστεύονται από όλους, σε κάθε τόπο και σε κάθε εποχή. Και τούτο είναι πολύ φυσικό, αφού δεν υπάρχει παρά ένας μόνο Κύριος και ένα μόνο Πνεύμα και κατά συνέπεια μία μόνη Εκκλησία. Η συνέχεια της Εκκλησίας στην ιστορία εξασφαλίζεται με τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή, η οποία είναι μυστηριακή διαδοχή και συνάμα πιστότητα στη διδαχή των Αποστόλων. η ενότητα της Εκκλησίας φανερώνεται δια της συμφωνίας των επισκόπων, των φυλάκων και μαρτύρων της πίστης των τοπικών εκκλησιών, οι οποίες είναι μυστηριακά ισότιμες και διοικητικά συντονισμένες. Στο πλαίσιο του εκχριστιανισμένου ρωμαϊκού κράτους,

Διάφορες εθνικές ή αυτοκέφαλες εκκλησίες δεν είναι παρά επαρχίες ή ομάδες επισκόπων μιας μοναδικής και αδιαίρετης εκκλησίας. Μια ιδιαίτερη ευθύνη για τη διαφύλαξη της εκκλησιαστικής ενότητας αναγνωρίστηκε πολύ νωρίς από όλους στην Εκκλησία της Ρώμης, στο πρώτο και στο αρχαιότερο από τα Πατριαρχία. Η ευθύνη αυτή φυσικά δεν συνεπάγονταν καμία οικουμενική δικαιοδοσία και δεν είχε σχέση με κανένα αλάθητο στο δογματικό τομέα. Καμία τοπική εκκλησία δεν είναι δυνατόν να έχει παρόμοια προνόμια, γιατί καμία τοπική εκκλησία δεν είναι δυνατόν να διαθέτει μυστηριακή χάρη διαφορετική από τη χάρη των άλλων τοπικών εκκλησιών. Η αλήθεια είναι θεμελιώδες γνώρισμα της ζωής του εκκλησιαστικού σώματος και η Εκκλησία ως σώμα Χριστού είναι αλάθητη, γιατί είναι ο ναός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος είναι πάντοτε πιστός στη Διαθήκη που σύναψε με το λαό του και την οποία σφράγισε με το αίμα του σταυρωθέντος Υιού του. Η Εκκλησία όμως ως σώμα του Χριστού και ως ναός του Θεού του Ζώντος είναι πλήρως και εξ ολοκλήρου παρούσα παντού, όπου τελείται η ευχαριστία. Επομένως, το αλάθητο δεν μπορεί να αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα μίας μόνης τοπικής κοινότητας και ακόμη λιγότερο ενός μόνου ατόμου. Κανένας άνθρωπος, ούτε ακόμη και αυτός ο επίσκοπος, που λαμβάνει με τη χειροτονία το ποιμαντικό και διδακτικό χάρισμα της Εκκλησίας, δεν μπορεί να είναι ως άτομο αλάθητος. Το αλάθητο είναι γνώρισμα ολόκληρης της Εκκλησίας. Είναι μία ιδιότητα του Θεού, η οποία μεταδίδεται σε όλους εκείνους που δέχονται τη χάρη και τη ζωή του. Η πιστότητα λοιπόν της Εκκλησίας στη διδασκαλία και στην παράδοση των Αποστόλων είναι καρπός της χάριτος του Θεού. Πρόκειται για ένα θαύμα που οφείλεται εξ ολοκλήρου στη συγκατάβαση του ελεήμονος και φιλάνθρωπου Θεού, ο οποίος στηρεί πιστά την υπόσχεση που έδωσε στο λαό του ότι θα τον διαφυλάσει πάντοτε εντός της αληθείας του και ότι θα παραμένει μαζί του πάσας τας ημέρας. Η Εκκλησία και ο κόσμος. Η εκκλησιαστική κοινότητα, θεμελιωμένη πάνω στη χάρη και στην αγάπη του Θεού, διαφέρει οντολογικά από κάθε άλλη ανθρώπινη κοινότητα. Ο άνθρωπος από τη φύση του ανήκει σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Την οικογένεια, το έθνος, την κοινωνική του τάξη. Ορισμένες από αυτές τις ομάδες, όπως την οικογένεια, ο Θεός τις θέλησε και τις ευλόγησε ήδη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του ανθρώπου. Κι όμως ακούμε τον Χριστό να διακηρύσει ότι ήλθε διχάσε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της πεθεράς αυτής και ότι εχθροί του ανθρώπου έσονται οι οικιακοί αυτού, διότι οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ αυτών ουκ έστειν αυτού άξιος. Με το κήρυγμα του αυτό ο Χριστός θέλει να δείξει ότι όλες οι φυσικές κοινωνικές ομάδες των ανθρώπων πρέπει να υποταγούν στη νέα πραγματικότητα της Βασιλείας. Η υποταγή αυτή στην περίπτωση της οικογένειας ισοδυναμεί με ανύψωση ή ακριβέστερα με εξαγιασμό. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα του μυστηρίου του γάμου. Στην περίπτωση όμως άλλων φυσικών ομάδων σημαίνει μάλλον την υποκατάστασή τους από τη νέα πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού. Στην Εκκλησία υπάρχουν βεβαίως άνδρες και γυναίκες, αλλά δεν υπάρχει πλέον διαφορά μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Κατά μείζωνα λόγο δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνα, ελεύθερου και δούλου, πάντες γάρ εισεσμένεν Χριστό Ιησού. Οι φυσικές κοινότητες των ανθρώπων με τις διαφορές και τις διακρίσεις τους ανήκουν στον παρόντα αιώνα που καταργείται, ενώ η Εκκλησία είναι πραγματικότητα του μέλλοντος αιώνος, του αιώνα της αλήθειας και της χάρης. Ωστόσο η Εκκλησία μολονότι ποιοτικά ανήκει στον μέλλοντα αιώνα, είναι παρούσα στην ιστορία και κρίνει την ιστορία. Μας ζητεί να ακολουθήσουμε και να εφαρμόσουμε από τώρα τους νόμους της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι πρώτοι χριστιανοί των Ιεροσολύμων πουλούσαν τις περιουσίες τους και μοίραζαν τα υπάρχοντά τους και είχαν άπαντα κοινά. Η ενέργειά τους αυτή δεν υπαγορευόταν από καμία χριστιανική κοινωνική ιδεολογία. Δεν ήταν ένα είδος χριστιανικού κομμουνισμού ή σοσιαλισμού. Ήταν μια αυθόρμητη έκφραση της πίστης τους ότι με το βάπτισμά τους είχαν γίνει πλέον τέκνα και οικοί του Θεού, μέλη της οικογένειας του Θεού.

0: Δεν επρόκειτο δηλαδή για κάποια χριστιανική λύση του κοινωνικού προβλήματος, ούτε για την εφαρμογή μιας χριστιανικής δημοκρατίας, αλλά για την αποφασιστική εγκατάλειψη των νόμων του κόσμου τούτου και για την πλήρη εφαρμογή του νόμου της Θείας Αγάπης. Το παράδειγμα των πρώτων χριστιανών της Ιερουσαλήμ μας δείχνει σαφώς ότι σκοπός του Ευαγγελίου δεν είναι, όπως συχνά νομίζουμε, να λύσει τα ποικίλα προβλήματα που θέτει κάθε στιγμή η κοινωνία του πεπτοκότος ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο έρχεται να θέσει νέα, εντελώς δικά του προβλήματα και να προτείνει νέες, εντελώς δικές του λύσεις. Για τον λόγο αυτό, προτού αναζητήσουμε την χριστιανική λύση του κοινωνικού ή οποιοδήποτε άλλου ανθρώπινου προβλήματος, είναι απαραίτητο να πιστέψουμε με όλη τη σημασία της λέξης το Ευαγγέλιο, τη χαρμόσυνη είδηση που αναγγέλει η Εκκλησία, και να δεχθούμε τη χάρη που μας προσφέρει ο Θεός εν Χριστώ. Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητο να παραδοθούμε ολόψυχα ή ακριβέστερα ψυχήτε και σώματι στην αγάπη του Θεού και να δεχθούμε να εισέλθουμε δια του Αγίου Βαπτίσματος στη Βασιλεία Του, φανέρωση και ενσάρκωση της οποίας είναι η τοπική εκκλησιαστική κοινότητα. Ο χριστιανισμός είναι ουσιαστικά μία κλίση. Ο Θεός καλεί τους ανθρώπους εν Χριστώ για να τους σώσει. Αλλά η κλίση αυτή απευθύνεται σε πρόσωπα και ο αγιασμός που χορηγεί ο Θεός στην Εκκλησία είναι αγιασμός προσώπων. Τα μεγαλύτερα και θλιβερότερα δράματα της χριστιανικής ιστορίας οφείλονται σε συγχύσεις και παρεξηγήσεις που επικράτησαν στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα στην εποχή του Μεσαίωνα, όταν η Εκκλησία θέλησε να εκχριστιανίσει και να εξαγιάσει την ανθρώπινη κοινωνία προτού να εκχριστιανίσει και αγιάσει όλα τα μέλη της. Η άρνηση αυτή του χριστιανισμού να εξαγιάσει τις φυσικές κοινότητες των ανθρώπων, εκτός της οικογένειας, δεν σημαίνει ότι οι χριστιανοί οφείλουν να αδιαφορούν για τον κόσμο και την πορεία του. Το αντίθετο, μάλιστα. Συχνά η προσπάθεια να εξαγιάσουμε εκείνο το οποίο δεν είναι δυνατό να εξαγιαστεί, μας οδηγεί σε μια καθαρά παθητική στάση. Μας δημιουργεί την εντύπωση ότι πράττουμε εκείνο που πρέπει να πράξουμε και ότι δεν μας απομένει να κάνουμε τίποτε άλλο. Αλλά οι φυσικές κοινότητες των ανθρώπων και γενικά η ζωή του ανθρώπου στον παρόντα κόσμο είναι και θα παραμείνουν μέχρι τη δεύτερη έλευση του Σωτήρος Χριστού ένα απέραντο πεδίο δράσης για τους χριστιανούς. Για να χρησιμοποιήσουμε μία αγιογραφική εικόνα, είναι και θα παραμείνουν το φύραμα μέσα στο οποίο οι χριστιανοί πρέπει να είναι η ζύμη και το άλας. Το έργο της ζύμωσης του φυράματος αυτού, το έργο δηλαδή των χριστιανών στον παρόντα κόσμο, δεν πρόκειται να τελειώσει πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Όταν ο Χριστός παρουσιαστεί, κάθε χριστιανός θα κριθεί ανάλογα με την εργασία που έχει να επιδείξει στον τομέα του έργου που ο Χριστός του έχει εμπιστευθεί. Είναι όμως απαραίτητο να έχουμε σαφή και ευκρινή αντίληψη σχετικά με τη φύση του έργου το οποίο οφείλουν να εργαστούν οι χριστιανοί κατά την περίοδο αυτή της αναμονής και της προσδοκίας του ερχόμενου Κυρίου. Όλη η ορθόδοξη παράδοση του χριστιανισμού είναι σύμφωνη ότι το έργο αυτό δεν συνίσταται σε μια προσπάθεια εξαγιασμού αφηρημένων και απρόσωπων ενιών, όπως παραδείγματος χάρη του κράτους, της κοινωνίας, του έθνους, του πολιτισμού, της τεχνικής, αλλά έγκυται στην προσπάθεια να οδηγηθούν στην Εκκλησία του Θεού υπαρκτά και συγκεκριμένα πρόσωπα. Δηλαδή άνθρωποι από σάρκα και αίμα, είτε αμέσως μέσω της Ιεραποστολής, του Κηρύγματος του Λόγου του Θεού, είτε εμέσως μέσω του αγώνα, τον οποίο διεξάγουν κάθε στιγμή οι χριστιανοί μέσα στην κοινωνία, στο πλαίσιο του επαγγέλματος που ασκούν, στο περιβάλλον στο οποίο ζουν, για να ανοίξουν στους συνανθρώπους τους, στον πλησίον τους, τον δρόμο της χάρης και της ζωής. Αρκεί να ρίξει κανείς ένα βλέμμα σε ό,τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο για να αντιληφθεί πόσο ορθή και σύμφωνη με τα πράγματα είναι η ορθόδοξη αυτή αντίληψη. Πράγματι, η κατάκτηση και η μεταμόρφωση του κόσμου, της οποίας είμαστε σήμερα μάρτυρες, δεν γίνεται από αφηρημένες έννοιες, ούτε καν από την επιστήμη και την τεχνική, αλλά γίνεται από τα συγκεκριμένα πρόσωπα που χειρίζονται αυτές τις έννοιες, από τους ζωντανούς ανθρώπους που χρησιμοποιούν την επιστήμη και την τεχνική. Από εμάς τους χριστιανούς εξαρτάται αν οι συγκεκριμένοι και ζωντανοί αυτοί άνθρωποι θα κατακτήσουν και θα μεταμορφώσουν τελικά το σύμπαν στο όνομα του Θεού του ζώντος και αληθινού. και σύμφωνα με τον αληθινό σκοπό του ανθρώπου ή αν θα πράξουν στο όνομα ιδεών εμπνευσμένων από τη σοφία και τη σύνεση του κόσμου τούτου. Για να οδηγηθούν όμως οι άνθρωποι στην Εκκλησία, πρέπει η Εκκλησία να παρουσιαστεί σε αυτούς με την πραγματική της μορφή και υπόσταση. Πρέπει δηλαδή να παρουσιαστεί ως η κοινότητα η οποία είναι θεμελιωμένη πάνω στην αγάπη και η οποία εμπνέεται από το Πνεύμα του Θεού σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων. Η ευθύνη μας ως Ορθόδοξων στο σημείο αυτό είναι πολύ μεγάλη, γιατί όπως ακριβώς πιστεύουμε, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μόνη που διατήρησε μέχρι σήμερα άθικτη την αρχή μιας εκκλησιαστικής υπόστασης και διάρθρωσης, η οποία απορρέει από τον μυστηριακό χαρακτήρα του εκκλησιαστικού σώματος και δεν επέτρεψε να χαθεί ή να μεταβληθεί η υπόσταση και η διάρθρωση αυτή σε ένα είδος επικοδομήματος ξένου προς τη μυστηριακή φύση του εκκλησιαστικού οργανισμού. Αλλά αν η πίστη μας είναι ορθή, τότε εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι κατέχουμε σήμερα την αληθινή χριστιανική εκκλησιολογία. Και αυθόρμητα τίθεται το ερώτημα: πώς χρησιμοποιούμε την ιερή αυτή παρακαταθήκη? Αρκεί να θέσει κανείς το ερώτημα αυτό για να αντιληφθεί αμέσως το μέγεθος του σκανδάλου. Κομματιασμένη σε πολυάριθμες εθνικές ομάδες, διαιρεμένη σε αναρρύθμιτες εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες, καλλιεργώντας περίεργους μεσιανισμούς και άτοπους φιλετισμούς, με τη θεολογική μας σκέψη σκοτισμένη από ιδέες που προέρχονται από τον Προτεσταντισμό ή τον Ρώμαιο Καθολικισμό, παρά τους ρητορικούς κομπασμούς περί αυστηρής προσήλωσής μας στην πίστη της αρχαίας Εκκλησίας και τη διδασκαλία των αρχαίων συνόδων, διαψεύδουμε καθημερινά τις ελπίδες, τις οποίες πολλοί εκ των μη ορθόδοξων αδελφών μας εναποθέτουν σε μας. Και όμως, αν κατορθώναμε να υπερνικήσουμε τις αντιζηλίες και τις αντιθέσεις μας, αν κατορθώναμε να απαλλαγούμε από την εθνική μας υπερευαισθησία και τους εθνικούς μας ανταγωνισμούς, αν πετυχαίναμε να καταργήσουμε το τελείως αντορθόδοξο σύστημα των πολλαπλών και συχνά αλληλοϋποβλεπόμενων και αλληλοπολεμούμενων εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών, αν αποφασίζαμε να οργανώσουμε την εκκλησιαστική μας ζωή και την εκκλησιαστική μας διοίκηση σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, αν αγωνιζόμασταν ειλικρινά παντού όπου βρισκόμασταν να διατηρούμε την ορατή ενότητα της Εκκλησίας και να φανερώνουμε την αληθινή φύση της εν Χριστώ ένωσης και κοινωνίας, κοντολογής αν εφαρμόζαμε παντού και πάντοτε τις αρχές τις οποίες θεωρητικά υποστηρίζουμε και για τις οποίες συχνά περηφανευόμαστε και καυχόμαστε, τότε θα ανακαλύπταμε ασφαλώς ότι οι ιστορικές δοκιμασίες τις οποίες γνώρισε η Ορθόδοξη Ανατολή και τις οποίες καθημερινά επικαλούμαστε για να δικαιολογήσουμε τη σημερινή κατάστασή μας και τη σημερινή μας αδυναμία, δεν θα ήταν παρά μια θαυμαστή προετοιμασία της Ορθοδοξίας από τη Θεία Πρόνοια για το μέγα έργο που έχει να επιτελέσει στην εποχή μας. Πρόκειται για εισήγηση του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Μέγεντορφ, σπουδαίου πατρολόγου και ιστορικού της Εκκλησίας, στο Θεολογικό Συνέδριο Έφεσος, που συνήλθε το θέρος του 1961 στην Αγία Παρασκευή Αττικής και είχε ως θέμα «Η Εκκλησία Σώμα Χριστού». Το κείμενο παραχωρήθηκε από τον πατέρα Ηλία Μαστρογιαννόπουλο και η γλωσσική επιμέλειά του στη Δημοτική έγινε από τον Σταύρο Γιαγκάζογλου.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Μέσα στη μεγάλη χωρία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, από τους πρώτους στη σειρά και πιο αρχαίους, είναι ο Άγιος Γρηγόριος, Επίσκοπος Νεοκεσαρίας ο Θαυματουργός, του οποίου η Εκκλησία σήμερα εορτάζει και τιμά την Ιερή Μνήμη. Πολλοί από τους Αγίους της Εκκλησίας έχουν τον τίτλο του Θαυματουργού, μα για τον Άγιο Γρηγόριο το Θαυματουργός είναι το δεύτερο όνομά του. Λέμε για τον Άγιο Νικόλαο και για τον Άγιο Σπυρίδωνα και για πολλούς άλλους Αγίους, χωρίς και να προσθέτουμε πάντα το Θαυματουργός. Μα για τον Άγιο Γρηγόριο, Επίσκοπο Νεοκεσαρίας, ποτέ δεν λέμε μόνο το όνομά του, αλλά πάντα προσθέτουμε και το Θαυματουργός. Ίσως όμως και για να τον ξεχωρίσουμε μεταξύ των πολλών άλλων Αγίων Γρηγορίων της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός γεννήθηκε το 210 και πέθανε ειρηνικά το 270 στη Νεοκεσάρια του Πόντου από επιφανείς αλλά εθνικούς γονείς. Ορφάνεψε μικρός από πατέρα και η μητέρα του μαζί με τον αδελφό του τον Αθηνόδωρο τους εσπούδαζε και τους ετοίμαζε για το επάγγελμα του δικηγόρου. Θέλοντας να συμπληρώσουν τις σπουδές των, οι δύο αδελφοί ξεκίνησαν για να πάνε στη Βηρυτό και πέρασαν από την Κεσαρία της Παλαιστίνης. Εκεί συνάντησαν το μεγάλο διδάσκαλο της Αρχαίας Εκκλησίας, Οριγένη. Οι δύο αδελφοί θαύμασαν τη διδασκαλία και την αρετή του ασύγκριτου διδασκάλου, ώστε αφήκαν τις σπουδές των στα νομικά και έμειναν στην Κεσάρια 5 χρόνια. Τελειώνοντας οι δύο αδελφοί τις σπουδές των κοντά στον Οριγένη, βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί. Αλλά πριν αναχωρήσουν για την πατρίδα τους, ο Γρηγόριος για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και όλων των συσπουδαστών του προς το διδάσκαλό τους Οριγένη, έκαμε ένα περίφημο χαριστήριο λόγο που έμεινε ξεχωριστό στην εκκλησιαστική και πατερική φιλολογία. Την ημέρα που πρωτάκουσαν τον Οριγένη, ο Άγιος Γρηγόριος την ονομάζει πρώτη μέρα της ζωής των. «Τιμωτάτη πασών, όντως ημίν πρώτη, ότε ημίν πρώτον ο αληθινός ανατέλην ήλιος ήρξατο». Και περιγράφει ύστερα τον Οριγένη ως αληθινό και μοναδικό διδάσκαλο που δίνει τα πάντα για τους μαθητές του. «Άπασαν προσήγε την παραυτού τέχνην και επιμέλιαν και κατηργάσατο ημάς». Τέτοια περιστατικά και τέτοια κείμενα δεν πρέπει να τα προσπερνάμε απαρατήρητα. Γι' αυτό θα επιμείνουμε τώρα στα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου. Και πρώτα θα τα εξηγήσουμε στη γλώσσα μας. Η ημέρα, λέγει, που γνωρίσαμε και πρωτοακούσαμε το διδάσκαλό μας, είναι η πιο ιερή και αγία μέρα της ζωής μας. Και πραγματικά, για μας, η πρώτη μέρα, τότε που άρχιζε να ανατέλει για μας ο αληθινός ήλιος. Και όταν ύστερα δίνει την εικόνα του Οριγένη ως διδασκάλου, λέγει ότι έβαζε όλη του την τέχνη και επιμέλεια και έτσι τους εκπαίδευσε και τους μόρφωσε. Αυτά είναι λόγια ευγνωμοσύνης ενός μαθητή και ένα δίκαιο εγκόμιο σε έναν αληθινό δάσκαλο και έχουν αλήθεια πολύ σημασία για τον καιρό μας. Ο Άγιος Γρηγόριος όταν γύρισε στην πατρίδα του ύστερα από λίγον καιρό, χωρίς να το θέλει και αφού προσπάθησε να το αποφύγει, εξελέγει και χειροτονήθηκε επίσκοπος Νεοκεσαρίας. Στον διωγμό που ο αυτοκράτορας Δέκιος στα 250 ξεσήκωσε εναντίον της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος μαζί με το πίμνιό του έφυγε στις ερημιές και τα δάση και κατόρθωσε να σωθεί μαζί με τους χριστιανούς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός σε όλη του τη ζωή μελετούσε τη Θεία Γραφή και προσευχότανε. Έτσι του έγραφε σε μια του επιστολή ο Οριγένης. Να μεταχειριστείς το χάρισμα που σου έδωκε ο Θεός, υπερασπίζοντας την πίστη του Χριστού και να μην χωρίζεις ποτέ τη μελέτη σου από την προσευχή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός είναι ο Άγιος της οικογένειας του Μεγάλου Βασιλείου. Με πολύ σεβασμό γράφει ο Άγιος Βασίλειος ότι από τη γιαγιά του Μακρίνα, μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου, διδάχθηκε όλη η οικογένεια τα του μακαριωτά του Γρηγορίου ρήματα. Ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, Άγιος Γρηγόριος ο Επίσκοπος Νήσης, έγραψε τον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, που όταν πήγε στην Νεοκεσάρια επίσκοπος, βρήκε μόνον 17 χριστιανούς και όταν πέθανε, αφήκε μόνον 17 ειδωλολάτρες. Ο Μέγας Βασίλειος πάλι γράφει ότι για τα πολλά πνευματικά χαρίσματα και θαύματα του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού και οι εχθροί της Εκκλησίας τον ονόμαζαν Δεύτερο Μωυσή. Δεύτερος Μωυσής παρά αυτών των εχθρών της αληθείας προσιγορεύεται. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο πρακτικός άνθρωπος, Άγιος Βαρσανούφιος. Όταν κάποιος δεν συμπλέει με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οι υπόλοιποι τον χαρακτηρίζουν απαρχαιωμένο, απολίθωμα, απροσγείωτο, ανεδαφικό, άνθρωπο χωρίς πρακτική σκέψη. Και ποιος άραγε είναι ο άνθρωπος ο χωρίς πρακτική σκέψη? Εκείνος που δεν κλέβει, που δεν εκμεταλλεύεται πρόσωπα και καταστάσεις. Παράδειγμα, ένας μεγάλος στρατηγός, ο Τσερνιάγεφ, πολέμησε εναντίον των Τούρκων και προσέφερε πολλές υπηρεσίες στην πατρίδα του. Όμως δεν ήταν άνθρωπος πρακτικός. Ενώ είχε δυνατότητα να κάνει μεγάλη περιουσία, δεν έκαμε. Γι' αυτό οι πρακτικοί άνθρωποι του περιβάλλοντός του τον κατέκριναν. Τον έλεγαν βλάκα και κουτό. Ο Θεός να μην δώσει ποτέ να γίνετε κι εσείς άνθρωποι πρακτικοί. Το ίδιο συνέβαινε και με τους πρώτους χριστιανούς. Όταν τους οδηγούσαν μπροστά στον εισαγγελέα και τους έλεγαν να προσκυνήσουν τους θεούς, απαντούσαν: «Ψεύτικους θεούς εμείς δεν προσκυνούμε. Εμείς λατρεύουμε τον ένα αληθινό Θεό που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είστε αλαζόνες, ταπεινωθείτε και προσκυνήστε τους θεούς. Ποτέ». Και τους κατεδίκαζαν σε τρομερά βασανιστήρια. Ο εισαγγελέας ζητούσε ψεύτικη αμαρτωλή ταπείνωση, άρνηση του Χριστού. Το ίδιο μας σερβίρεται και σήμερα στην ιδιωτική μας ζωή. Ταπεινώσου, ζήσε όπως όλοι, μην είσαι υπερήφανος, μη θέλεις να ξεχωρίζεις από τους υπόλοιπους. Μην τους ακούτε. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι μπερδεύονται σε αυτά τα γρανάζια του διαβόλου. Στην αρχή, χωρίς καλά-καλά να το έχουν συνειδητοποιήσει, και σταδιακά απομακρύνονται από το Χριστό και χάνουν την ψυχή τους. Καμιά φορά ρωτάω τους προσκυνητές: «Παιδιά έχετε?» «Ναι, έχουμε». «Και τι θα θέλατε να γίνουν τα παιδιά σας όταν μεγαλώσουν?» «Μηχανολόγος», λέει κάποιος. «Έτσι κι αλλιώς ο γιος μου έχει εκφύσεως την κλίση προς αυτή την κατεύθυνση. Και η κόρη σας να παντρευτεί ένα διάσημο και πλούσιο νέο. Και νομίζετε πως τα παιδιά σας θα είναι έτσι ευτυχισμένα?» Απαντούν με σιγουριά: «Και βέβαια, πάτερ, τι άλλο να ποθούσαν?» Οι ταλέποροι δεν σκέφτονται και δεν αγωνιούν να δώσουν στα παιδιά τους τον μόνο αληθινό θησαυρό, που όχι απλώς δεν χάνεται ποτέ, αλλά και θα τους κάνει πραγματικά ευτυχισμένους, τον Χριστό. Λένε πως όλα σήμερα αγοράζονται. Ναι, με το χρήμα μπορεί σήμερα να αγοράσεις πολλά. Όχι όμως όλα. Μόνο ο Χριστός δεν αγοράζεται με όλα τα πλούτη του κόσμου. Όμως, χωρίς Χριστό, αληθινή ζωή δεν υπάρχει. Σωτηρία δεν υπάρχει. Αιώνια ζωή δεν υπάρχει.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, μαζί με τις ευχές για τη μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» παρουσιάζει δύο σχετικές ηχογραφήσεις.
1: Στην πρώτη ακούγεται ο αείμνηστος πρωτοψάλτης Καβάλας Τσαμκυράνης Ματθαίος σε αποσπάσματα από πανηγυρικό εσπερινό της εορτής της μεταμορφώσεως περί το 2000. Μετά το πρώτο ανοιξαντάριο σε μέλος Θεοδόρου Φωκαέως σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, θα ακούσουμε τα Ειρηνικά και το Κεκραγάριον Ιακώβου σε ήχο τέταρτο Άγια Παπαδικό, ενώ ακολουθούν το πρώτο και το τρίτο εκ των εσπερίων ιδιομέλων και το δοξαστικό ιδιόμελων πρότυπων την Ανάσταση την Συν Χριστέ ο Θεός σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Στη συνέχεια ο Ματθαίος Τσαμκυράνης τον πρώτο πόδα του περίφημου Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη. Ας τον ακούσουμε.
2: Πάντα προσεύχος το πόσι, δούντρο φινισεύχος.

0: Τίσου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, αφού ακούσαμε τον Ματθαίο Τσαμκυράνη, θα παραμείνουμε στην εορτή της Μεταμορφώσεως, θα μετατοπιστούμε όμως λίγα χρόνια αργότερα. Αυτή τη φορά σε εσπερινό αποδόσεως της εορτής κατά την 12η Αυγούστου του 2011. Ψάλλει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Ευσταθείου Περισσού Πατήρ Θεόφιλος Μπουγιουλέκας, ένας ιερέας που μέχρι το τέλος της ζωής του διατήρησε όσα έζησε στο Άγιο Όρος σχετικά με το τυπικό, την ερμηνεία των ψαλωμένων μελών, την παράδοση, ως λειτουργός ιερέας ή ως ψάλλον τα μεγαλεία του Θεού.

0: επιλέγει το στόματι μου και σύραν παιδί, όχι φέει τα χείλη μου.
1: Μια κλίνη στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες.
0: Όμως εργαζομένοι στην ανομία και ο μη συνδιάρχο μετά των εκλεκτών αυτών.
1: Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέη και ελέγξει με, ελέονται αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου.
0: Κύριε, και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρες οι κριτέ αυτών.
1: Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δίντησαν, ως υπάκος γης εράγει επί της γης, διεσκορπίζονται.

0: τα σου προσέχοντα η συμφωνή τη θέησεως.
1: Αιώνα νομίες πατηρήσεις Κύριε, Κύριε, τη και

Θεός Ιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φώσες περινών υμνού με Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ εσύ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμο.

μεταξύ όσων Κύριε εν τη εσπέρατα αυτήν αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά του αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Παράσκου Κύριε,

τον

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Με πολύ χαρά, αγαπητοί μου αδελφοί, εγκαινιάζουμε σήμερα μια νέα δράση του ποιμαντικού και κατηχητικού έργου της Ιεράς μας Μητροπόλεως, παράλληλα προς τις άλλες δράσεις και τις εσπερινές ομιλίες που θα πραγματοποιούνται διαζώσεις στους ενωριακούς ναούς μας, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που μας προσφέρει το διαδίκτυο για να φτάσει ο Λόγος του Θεού και ο Λόγος των Πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας σε όλους τους αδελφούς μας που θέλουν να τον ακούσουν και να ωφεληθούν από αυτόν, υπερβαίνοντας με τον τρόπο αυτό και τις δυσκολίες που μας δημιουργεί η συνεχιζόμενη πανδημία. Πρόκειται για έναν εβδομαδιαίο κύκλο ομιλιών που θα μεταδίδεται μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτυώσεως της Ιεράς μας Μητροπόλεως και το ραδιοφωνικό μας σταθμό και θα έχει ως θέμα ένα σπουδαίο πνευματικό έργο το οποίο αποτέλεσε και αποτελεί προσφυλές ανάγνωσμα όχι μόνο των μοναχών αλλά και όλων των πιστών για πολλούς αιώνες. Ο λόγος για την κλίμακα, το μοναδικό σωζόμενο έργο του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, ηγουμένου της Μονής του Σινά, τον 6ο αιώνα, ο οποίος φέρει από το έργο του αυτό και το προσωνύμιο της Κλίμακος. Μέσα από τις ομιλίες μας θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε και εμείς την ουρανοδρόμο πορεία στην οποία μας καθοδηγεί ο μεγάλος αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορέσουμε με τη χάρη του Θεού και με τον προσωπικό μας αγώνα να προοδεύσουμε και εμείς κατά το δυνατόν στην εν Χριστώ ζωή. Αρχίζουμε λοιπόν σήμερα επικαλούμενοι και τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος και ελπίζοντας ότι θα σας έχουμε όλους μαζί μας συνοδοιπόρους και συναναβάτες στην πνευματική αυτή διαδρομή. Είναι γνωστή, αδελφοί μου, στους περισσότερους θρησκευόμενους η κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου. Εξάλλου, την Τετάρτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η Εκκλησία μας έχει τοποθετήσει τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου ακριβώς για να παρακινήσει τα τέκνα της στη μελέτη της σωτηρίου κλίμακός του. Να πω δύο λόγια για τον μακάριο Ιωάννη. Ποια ήταν η πατρίδα του Αγίου Ιωάννη δεν γνωρίζουμε, αλλά ο Όσιος αληθινά μας γνώρισε τη δεύτερη πατρίδα του, την έρημο του Σινά και φυσικά την ουράνια πατρίδα του όπου κατοικεί τώρα. 10 χρονών ο Όσιος προσέφερε τον εαυτό του άκακο αρνίων και καθαρών στο Χριστό και στην άσκηση στο όρος Σινά. Έγινε μοναχός και επί 19 χρόνια στολίστηκε με τα πολύτιμα στεφάνια της υποταγής, της ακτιμοσύνης και της ταπεινώσεως. Μετά την κοίμηση του Αγίου, γέροντός του, απομακρύνθηκε από το μοναστήρι σε ένα μεμονωμένο κελί ερημικό που ονομαζόταν Θολάν. Έμεινε εκεί 40 χρόνια, όπου άναψε στην καρδιά του φλόγα την αγάπη στο Θεό. Εκεί στην έρημο, με προτροπή του οσιωτάτου ηγουμένου της Ραϊθώ Ιωάννου, κατέγραψε σαν σε κλίμακα 30 λόγους. Είναι μια σκάλα οι λόγοι του, που μας οδηγούν στην ουράνια βασιλεία. Θα παρακολουθήσουμε επιλεκτικά φέτος και κάποιους λόγους θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε μαζί αυτήν τη σωτήριο σκάλα. Θα επιλέξουμε λόγους που αφορούν όλους μας, γιατί μερικοί είναι καθαρά ασκητικοί και μοναχικοί. Δια πρεσβειών του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου θα ξεκινήσουμε με το πρώτο σκαλί για μας που ζούμε στον κόσμο, με το λόγο περί μετανοίας. Θέμα, αδελφοί μου, πολυσυζητημένο η μετάνοια, αλλά άγνωστο στην πράξη
από τους περισσότερους. Αλλά και αν ακόμα το γνωρίζουμε στη θεωρία, πρέπει συνεχώς να το μελετούμε, να το εξιχνιάζουμε, να το μαθαίνουμε. Μήπως κάποια φορά καταφέρουμε να ζήσουμε τη μετάνοια στην πράξη. Τι είναι η μετάνοια? Είναι η μετάνοια βάπτισμα. Όταν βαπτιζόμαστε, καθώς μας βουτάει ο ιερεύς στο αγιασμένο από τη χάρη του Θεού νερό, καθαριζόμαστε από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και από κάθε άλλη αμαρτία. Και είμαστε μακάριοι, γιατί αφέθησαν οι αμαρτίες μας. Η ψυχή και το σώμα μας βγαίνουν κατάλευκα από το βάπτισμα. Ο Θεός μας γράφει στον κατάλογο των παιδιών Του και μας προσφέρει από εκείνη την ώρα έναν φύλακα άγγελο για να μας φρουρεί από κάθε κακό και να μας καθοδηγήσει στον δρόμο του Θεού. Αυτά συμβαίνουν κατά το πρώτο βάπτισμα, αλλά και ο πονηρός δεν κάθεται αργός. Έχασε με το βάπτισμα το θύμα του, το παιχνίδι του, και θέλει να το ξανααποκτήσει. Γι' αυτό προσπαθεί με κάθε τρόπο να μολύνει το βάπτισμα. Υποκινεί τον άνθρωπο παρά το βάπτισμα στην ανταρσία από τον Θεό, Κύριό του και Θεό του. Τον σπρώχνει στην αμαρτία, στα πάθη συνεχώς. Και πετυχαίνει τις πιο πολλές φορές να ελερώσει την κατάλευκη ψυχή και το σώμα μας. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξαναβαπτιστεί στην κολυμβήθρα για να καθαριστεί. Επομένως, είναι καταδικασμένος? Θα χαθεί από προσώπου του Θεού? Θα καταβροχθιστεί από το διάβολο οριστικά? Όχι βέβαια. Ο Χριστός, φεύγοντας από τον κόσμο μαζί με το μυστήριο του βαπτίσματος, έδωσε και τη δυνατότητα πολλών άλλων βαπτισμάτων, καθαρισμού δηλαδή από τα αμαρτήματα. Και η δυνατότητα αυτή είναι η μετάνοια. Και μάλιστα το μυστήριο της μετανοίας, ιερά εξομολόγηση. Η μετάνοια λοιπόν είναι ανανέωση και ανακαίνιση του μολυσμένου από τα αμαρτήματα πρώτου βαπτίσματός μας. Τι είναι η μετάνοια? Είναι ένας νέος συμβιβασμός και μια δεύτερη συνθήκη και συμφωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Και πάλι, κατά το πρώτο βάπτισμα, ο αμαρτωλός άνθρωπος συμβιβάζεται με το Θεό και υπογράφει μια συμφωνία να συνταχθεί με το Θεό και να αποταχθεί, να απομακρυνθεί από τον σατανά. Το υπόσχεται ο άνθρωπος. Υπογράφει τη συμφωνία με το Θεό, αλλά δεν την τηρεί δυστυχώς. Αθετεί τη συμφωνία και ευκαίρως τα βρίσκει με τον διάβολο. Ξεχνάει το Θεό και έχει αλυσβερίσει με τον πονηρό. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δρόμος επιστροφής. Η μετάνοια ανανεώνει την καταπατημένη συμφωνία. Μέσα στο εξομολογητάρι ξαναυπογράφει ο Θεός νέα συνθήκη με τον άνθρωπο. Υπόσχεται ο άνθρωπος ότι θα αφήσει την κακή οδό και θα βαδίσει την καλή και θεάρεστη. Και ο Θεός, εσπλαχνικός, στοργικός και πάντα υπομονετικός, ανανεώνει την αγάπη του και την κυδαιμονία του για το πλάσμα του. Τι είναι η μετάνοια? Μέσα στην ιερή εξομολόγηση ανακαινίζεται το μολυσμένο πρώτο βάπτισμα, ανανεώνεται η πρώτη συνθήκη φιλίας με το Θεό. Αλλά και μετά από αυτό, έξω από το μυστήριο της μετανοίας, στην καθημερινή μας ζωή συνεχίζεται η μετάνοια. Μετάνοια είναι, γράφει ο Όσιος Ιωάννης, να περνάει κάποιος τη ζωή του με ευτέλεια και πενιχρότητα. Να σταθούμε εδώ, αδελφοί μου, για να δούμε κάποιο λεπτό σημείο. Τι θα πει ευτέλεια και πενιχρότητα στην καθημερινή ζωή? Τα αντίθετα είναι ευμάρεια και πλούτος. Εμείς οι σημερινοί άνθρωποι, ακόμα και οι θρησκευόμενοι, ζούμε σήμερα με άνεση,
ζούμε να μην έχουμε υπερβολικό πλούτο, αλλά τα έχουμε όλα άφθονα. Άφθονα αγαθά, άφθονο φαγητό, ωραία σπίτια, πολυτελή ενδύματα, ταξίδια, διακοπές, αυτοκίνητα και ό,τι άλλο παρέχει ευκολία και άνεση στο σώμα και στην καθημερινή ζωή. Και τι θα μου πείτε, είναι κακό να έχει κανείς αυτά σήμερα? Όσιος Ιωάννης γράφει ότι με ευτέλεια και φτώχεια μετανοεί κανείς. Βεβαίως, εννοεί τη θεληματική ευτέλεια και στέρηση και εγκράτεια, δηλαδή να μπορείς να τα έχεις όλα, αλλά να αποφεύγεις τα περιτά, για να εξοφλείς αμαρτήματα και ελλείψεις απέναντι στο Θεό. Πιο απλά, αδελφοί μου, γίνεται το εξής. Όταν η κοιλιά είναι χορτάτη από κάθε αγαθό, όταν το σώμα έχει κάθε δυνατή άνεση και περιποίηση, πώς μπορεί αλήθεια ο άνθρωπος να θυμάται την αμαρτία του, να θρηνεί για ανταρσίες του από το θέλημά του Θεού, να θεωρεί τον κόσμο και την προσωρινή επιτυχία του μάταια και άσκοπα μπροστά στην αιωνιότητα? Όταν έχουμε θανάτους, ασθένειες, δοκιμασίες και θλίψεις, πόσο σκεφτόμαστε το καλό φαγητό, τον πλούτο, την καλοπέραση και ό,τι άλλο ευχάριστο μας παρέχει η ζωή? Απέναντίας, στρέφουμε το νου μας πού? Την προσοχή μας, τη φροντίδα μας, στο πρόβλημα και απορροφημένοι από αυτό, όλα τα άλλα τα θεωρούμε μάταια, περιτά. Αυτό ακριβώς εννοεί ο Όσιος, αδελφοί μου. Μπροστά στους ψυχικούς θανάτους δικών μας, μπροστά στην αρρώστια της ψυχής μας, μπροστά στην καθημερινή πτώση και απομάκρυνση από το Θεό και αθέτηση της συμφωνίας και της συνθήκης μαζί Του, πώς έχουμε διάθεση και όρεξη να απολαμβάνουμε πλούσια τα αγαθά και την άνεση της καθημερινότητας? Δεν νιώθουμε την κατάστασή μας. Δεν συναισθανόμεθα την αμαρτωλότητά μας και το πρόσκαιρο της παρούσης ζωής. Γι' αυτό δεν έχουμε μετάνοια. Γι' αυτό προσφέρουμε κάθε άνεση στη ζωή μας, χάνοντας χρόνο για να ασχοληθούμε και με την αθάνατη ψυχή. Γι' αυτό συνιστά ορθό και πολύ ψυχολογημένο μέσο μετανοίας ο Όσιος Ιωάννης

ηλίθια, από ανάγκη ίσως καταφεύγουν στο μυστήριο της ιεράς εξομολόγησης, αλλά είναι πολύ πιθανό να μην έχουν μετάνοια, διότι δεν είναι η μετάνοια να λέμε τα αμαρτήματά μας ψυχρά ή και με κάποια δάκρυα κάποιες φορές και να μην ανεχόμεθα καν τον κανόνα του πνευματικού ή τη συμβουλή του και να τα εφαρμόζουμε. Θα μνημονεύσω σύντομα παραδείγματα πραγματικής μετανοίας των ασκητών, όχι βέβαια για να κάνουμε και εμείς το ίδιο, αλλά τουλάχιστον να αναλογιστούμε τι κάνουμε εμείς για βαρύτερα αμαρτήματα. Πήγαινε συχνά σε ένα κοινόβιο μοναστήρι Όσιος Ιωάννης κοντά στην Αλεξάνδρεια. Είχε ακούσει πως όσοι από τους μοναχούς έπεφταν σε κάποια παραπτώματα διώχνοντας από το μοναστήρι σε κάποιο μικρό μονίδριο, φυλακή ονομαζόμενο. Πήγε εκεί ο Όσιος Ιωάννης για να δει τα έργα της μετανοίας. Είδα, λέγει, εκεί στο σκοτεινό τόπο της μετανοίας και των δακρύων πράγματα που δεν ξέρω πώς να τα πω. Κάποιοι μοναχοί καθόταν όλη τη νύχτα έξω στον αέρα και ρηγούσαν και ανατρίχιαζαν από το πολύ κρύο, υβρίζοντας τον εαυτό τους και κατηγορώντας για την αμαρτία τους και ζητώντας την ελεημοσύνη του Θεού. Άλλοι είχαν δεμένα τα χέρια πιστάγκωνα σαν κατάδικοι και στέκονταν έτσι μπροστά στο Θεό σιωπηλοί. Άλλοι χτυπούσαν τα στήθη τους συνεχώς, χύνοντας άφθονα δάκρυα και θρηνώντας σαν να είχαν μπροστά τους νεκρή την ψυχή τους. Άλλοι πεινούσαν και διψούσαν υπερβολικά, έχοντας τις γλώσσες από έξω σαν τα σκυλιά. Έφεραν λίγο νερό ή λίγο ψωμί στα χείλη, έτσι για να μην πεθάνουν, και μετά τα απομάκρυναν λέγοντας ότι δεν πρέπει να τρώγουν ανθρώπινη τροφή, αλλά χόρτα σαν τα ζώα, αφού ομοιώθηκαν και παρασυνευλήθησαν με τα έργα των ζώων. Εκεί δεν ακουγόταν γέλιο, εκεί δεν ακουγόταν ομιλία, διήγηση, γιορτή, πανηγύρι, χαρά, χόρτας μακιλιάς, πρόσωπο χαρούμενο. Εκεί δεν μύριζε φαγητό, κρασί, γεύση, γλυκύτητα. Εκεί ούτε οργή, ούτε θυμός, ούτε κατάκριση, ούτε απολογία, ούτε εναντίωση. Εκεί σιωπή μεταξύ ανθρώπων, κραυγή μόνο προς τον Θεό και αγωνία. Θα μας δεχθεί τάχθα ο Θεός ξανά στην πίμνη Του. Τάχα διαφύγαμε τον κίνδυνο της κολάσεως. Τάχα μας πλησίασαν πάλι οι φύλακες άγγελοι που απομακρύνθηκαν με την πτώση μας για να μας οδηγήσουν ασφαλώς στον ουρανό. Αυτή ήταν η αγωνία όλων όταν τους ρωτούσε ο Όσιος τι νιώθουν. Ίσως φαίνονται τα έργα της μετανοίας αυτά υπερβολικά, απίθανα και απίστευτα. Κι όμως Όσιος Ιωάννης τα είδε και τα περιέγραψε. Μήπως και στα πατερικά, γεροντικά δεν μνημονεύονται πατέρες που ζούσαν εν μετανοία σε τάφους, σε πηγάδια, σε φέρετρα και έχειναν πικρά δάκρυα εφόρου ζωής για ένα μόνο αμάρτημα? Όμως όλα αυτά τα έργα της μετανοίας είναι για εμάς, αδελφοί μου, απλησίαστα. Τα αναφέρουμε απλά για να δούμε πόσο μακριά είμαστε εμείς από την μετάνοια και πόσο άνετα αμαρτάνουμε χωρίς να συναισθανόμαστε την προσβολή που κάνουμε στον Θεό, την καταπάτηση της συνθήκης και τη μόλυνση του βαπτίσματος. Τα ανέφερα για να τα θυμόμαστε όταν σφάλουμε και τουλάχιστον να είμαστε ταπεινοί. Να καταφεύγουμε αμέσως στον ιατρό, τον πνευματικό, για ταπεινή εξομολόγηση. Να δεχόμαστε την ταπείνωση, τον κανόνα και τη συμβουλή του. Στη συνέχεια, να πράττουμε έργα μετανοίας καθημερινά, αδελφοί μου, όπως υποδεικνύει ο Όσιος Πατήρ. Δηλαδή, εγκράτεια, στέρηση, κακοπάθεια, νηστεία,

προσευχή. Και το σπουδαιότερο απ' όλα που είναι αυτό, ρώτησε κάποιος τον οσιωπημένα, τι ακριβώς είναι η μετάνοια, και τι είπε, η μη επανάληψης της ίδιας αμαρτίας. Όλοι είμαστε ενώπιον του Θεού, αδελφοί μου, αμαρτωλοί και ένοχοι. Μια και ούτε μία ώρα δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος επί της γης και να μην αμαρτήσει. Άρα όλοι πρέπει να ζούμε με μετάνοια. Μετάνοια είναι η συντετριμένη εξομολόγηση και όχι μόνο. Μετάνοια είναι η περισυλλογή, όχι άνεση, όχι πλούτος, όχι γιορτές και γέλια, όχι άνεση και απόλαυση, όχι θυμός, κατάκριση, φλιαρία, αλλά σιωπή και περισυλλογή. Μετάνοια είναι η προσωπική παρακολούθηση της ζωής μας και όχι το άσκοπα περάσματα. Μετάνοια είναι η μη επανάληψη της αμαρτίας. Αυτό όμως επιτυγχάνεται με όλα τα προηγούμενα. Να παρακολουθούμε πιο προσεκτικά πόση μετάνοια έχουμε. Γιατί μόνο με τη μετάνοια θα φτάσουμε κοντά στο Θεό. Θα καταλήξουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν ένας άνθρωπος κολυμπάει στη θάλασσα, οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια για να μην πνιγεί. Αν τον βλέπαμε τον κολυμβητή να χτυπάει παλαμάκια στη μέση της θάλασσας αντί να χρησιμοποιεί τα χέρια του στην κολύμβηση, θα τον θεωρούσαμε τρελό και καταδικασμένο να πνιγεί. Το ίδιο κάνουμε και εμείς, λέγει ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης. Η προσπάθεια μέσα στο πέλαγος της ζωής και των πτώσεων είναι να κάνουμε έργα μετανοίας για να σωθούμε, και όμως εμείς τι κάνουμε, χτυπούμε παλαμάκια καταχαρούμενοι, το αποτέλεσμα, έτσι πνιγόμεθα. Έτσι χάνουμε την πνευματική μας ζωή, έτσι χάνουμε τον δρόμο τον οποίον χαράσει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τον δρόμο της μετανοίας.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.